0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος. Ne me quitte

0: ακούγεται κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν
2: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Κόσμος 93,6.

Και από εμάς, καλή εβδομάδα Δευτέρα. Σήμερα 27 Ιουλίου, μου έλεγε ένας φίλος σας πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν πέρασε, αλλά περνάει γρήγορα. Φτάσαμε στο τέλος του μήνα, μπαίνει ο Αύγουστος όπου να είναι, σε μια Αθήνα που είναι κάπως περισσότερο χαλαρή αυτές τις μέρες. Βρίσκεις και πιο εύκολα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι, το έχετε καταλάβει. Μακάρι να ήταν έτσι όλες και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στα άλλα τα δικά μας για την επικοινωνία μας. Υπάρχει το Viber, υπάρχουν τα social media και φυσικά υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6066-429 αν θέλετε να μιλήσουμε τηλεφωνικώς. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, τέλη του μηνός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όπως αρμόζει σε αυτή την ημερομηνία άλλωστε. Ηλιοφάνεια λοιπόν στα περισσότερα τμήματα της χώρας, θερμοκρασίες από Δυτική Μακεδονία που θα φτάσει 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37, στην Ήπειρο μέχρι 33 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 38 βαθμούς, Στερεά και Εύβοια επίσης μέχρι 38 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 37 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας μόνο έτσι λίγες αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 24 μέχρι 36 βαθμούς και στην Αττική ηλιοφάνεια χωρίς νεφώσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24. Αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο, τις επόμενες μέρες 39-38 βαθμούς την Τετάρτη. Να το ξέρετε, θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Σήμερα γιορτάζει ο Παντελής. Πείτε του χρονιά πολλά, το Αγίου Παντελεήμονα. Μεγάλη του η χάρη. Γιορτάζει λοιπόν μια μεγάλη γιορτή. Και σαν σήμερα από το δικό μας το ημερολόγιο της ημέρας, το 1968, αμέσως μετά την διάλυση των Mamas and the Papas, η μάμα Cass Elliot κάνει την εμφάνισή της ως σόλο καλλιτέχνης με το τεμπούτο σύγκλου της Dream A Little Dream of Me. Το τραγούδι ηχογραφηθεί και με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στα φωνητικά την περίοδο που βρισκόντουσαν στα πρόθυρα της διάλυσης, αλλά η δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε το κομμάτι προωθώντας το ως σύγκλου της Mama Cass μαζί με τους Mamas and the Papas. Εμείς θα ακούσουμε μία εκτέλεση του Dream A Little Dream of Me, που είναι ένα παλιό τραγούδι, είναι από το 1930 κάπου εκεί, εδώ με τους Beautiful South στα γαλλικά παρακαλώ, Les Yeux Ouverts.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Λίγα πραγματάκια έτσι από το ημερολόγιο της ημέρας. 1576, ο Σερ Βόλτερ Ράλεϊ φέρνει για πρώτη φορά τον καπνό στη Βρετανία από τη Βιρτζίνια της Αμερικής. 1922, εδώ στη χώρα μας, με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα 1961 θεμελιώνεται η Υψικάμενος της Χαλιβουργικής, είναι η πρώτη βιομηχανική μονάδα του είδους στην Ελλάδα, και σαν σήμερα το 1940 εμφανίζεται στη ζωή μας ο Bugs Bunny, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με μια ταινία κινημένων σχεδίων που λεγόταν «Ένας άγριος λαγός». Οι δημιουργοί του Bugs Bunny, διαβάζω, εμπνεύστηκαν αυτή τη συνήθεια να μασουλάει καρότα και να μιλάμε το στόμα του γεμάτο από τον Clark Gable, ο οποίος στην ταινία It Happened One Night στηρίζεται σε ένα φράχτη και τρώει καρότα και μιλάει με το στόμα του γεμάτο. Αλλά και ο Mel Blanc, που ήταν ο ηθοποιός που έκανε τη φωνή του Bugs Bunny, για να την κάνει τη φωνή του Bugs Bunny, συνήθισε να μασάει καρότα κατά τη διάρκεια του σπικάζ. Και ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία των καρότων με τον Bugs Bunny, που στη δεκαετία του 40 η United Celery Company, celery, βλέπε, σέλινο, του Salt Lake City, προσφέρθηκε να προμηθεύσει όλο το προσωπικό της Warner Bros. Με σέλινο για ένα ολόκληρο μήνα, αρκεί να συμφωνούσαν να κάνουν τον Bugs Bunny να τρώει το δικό τους προϊόν. Ευτυχώς συνέχισε ο Bugs Bunny να τρώει καρότα. Αυτή είναι η Detroit Emeralds. Baby, let me take you in my arms.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1989, σαν σήμερα, ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο στη Στοκχόλμη καταδικάζει τον 42χρονο Κρίστερ Πέτερσον σε ισόβια δεσμά για τη δολοφονία του Σουηδού Προέργου του Πρωθυπουργού του Ούλοφ Πάλμε. Αλλά το εφετείο αργότερα ανέτρεψε την απόφαση και τον αθώωσε. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας είχε τραυματιστεί θανάσιμα από ένα πυροβολισμό ενώ επέστρεφε στο σπίτι του με τη σύζυγό του, τη Λίσμπετ Πάλμε, η οποία αυτή τραυματίστηκε αλλά επέζησε μετά από μια έξοδο που είχαν σε ένα κινηματογράφο στο κέντρο της Στοκχόλμης. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, αυτή η δολοφονία παραμένει ανεξιχνή, διότι αθώθηκε ο άνθρωπος αυτός και δεν βρέθηκε άλλος. Νομίζω είναι ανοιχτή ακόμα η υπόθεση. Στα δικά μας τα τοπικά, 1985 είναι η δεύτερη μέρα του Rock in Athens στο Καλλιμάρμαρο. Την πρώτη μέρα είχαν εμφανιστεί οι Stranglers, οι Depeche Mode, οι Culture Club. Φανταστείτε τώρα εκείνη την εποχή πόσο μεγάλα ονόματα ήταν αυτά. 1985 λοιπόν, σαν σήμερα, ήταν η δεύτερη μέρα με Nina Hagen, Cure, Class και Tok Tok. Διαβάζω ότι η ιδέα της διοργάνωσης του φεστιβάλ ήταν της Μελίνας Μερκούρη, που ήταν τότε υπουργός πολιτισμού, και η Αθήνα είχε ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και οπότε η Μελίνα θέλησε να εντάξει σε εκδηλώσεις και μια μεγάλη ροκ συναυλία. Ήρθε λοιπόν σε επαφή με τον Γάλλο ομολογό της αλλά και φίλο της, τον Ζακ Λάγκ, ο οποίος της σύστησε ένα γαλλικό πρακτορείο ταξιδιών που εκτός των άλλων διοργάνωνε και μουσικά events, και κάπως έτσι ξεκίνησε να παίρνει σάκα και οστά αυτό το δικό μας Woodstock που λένε πολλοί από το 1985. Από όλα αυτά τα ονόματα που εμφανιστήκαν, επιλέξαμε να ακούσουμε κάτι από Tok Tok. Έχουμε καιρό να ακούσουμε Tok Tok. Το Life's What You Make It.

0: πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τελευταίο τραγούδι πάλι με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους...
1: Των προϊόντων.
2: Μπράβο, το barcode.
1: Αυτό. Γιατί η αρχή, η μέση και το τέλος είναι το 666.
2: Ναι.
1: Ναι, άμα ήταν έτσι όμως, θα είχε έρθει συντέλεια προκαιρού. Δεν έχει έρθει επί του παρόντος. Να το πούμε αυτό, δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν ακόμα.
2: Ρε παιδί μου, να το πω, πέρα από το τσιπάκι που σου λέει με παρακολουθούν και κάνουν με το τσιπάκι τα δεδομένα μου κλπ. Τα οποία δεν ξέρω γιατί είναι στο διαβατήριο, δεν είναι, αλλά στην ταυτότητα είναι. Αλλά αυτό ας πούμε θα το λύσει η επιστήμη. Είσαι λοιπόν, ξέρω εγώ, πιστός χριστιανός και μπράβο σου και θέλω να πιστεύω ότι περισσότερο είμαστε στην χώρα. Δηλαδή πιστεύεις τόσο πολύ στη δύναμη του Θεού που λες. Είναι, ο Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά αν έρθει το τσιπάκι, θα τον νικήσει τον Θεό, γιατί από εκεί μέσα κρύβεται ο διάβολος.
1: Εγώ δεν το
2: Έχει μια ατόφια.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα θρησκείας. Είναι θέμα κάποιων αγγυλώσεων, το οποίο έχουν κάποια μερίδα εκκλησιαστικών κύκλων, όχι όλη η Εκκλησία. Δεν το έχει όλη η Εκκλησία. Αλλά δεν είναι μόνο. Είναι αυτό που λες. Πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίοι κάπου κάτι έχουν διαβάσει, το έχουν διαβάσει κατ' επανάληψη. Οπότε ξέρεις, διαβάζεις, κάτι μένει, που έλεγε παλιά το, να παραφράσουμε το γνωστό ρητό. Πες, κάτι θα μείνει. Το διαβάζουν, σου λέει, όπ, κάτι τρέχει εδώ πέρα. Πού να μπλέκεις, άστο να βγαίνω. Δηλαδή, δεν τους θεωρώ όλους ότι πιστεύω σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες, αλλά γίνει πολύ ντόρο. Το λένε επίσης οι παλιοί, ότι οι άδειες κατσαρόλες κάνουν πολύ θόρυβο.
2: Ναι.
1: Καταλαβες, κάνουν φασαρία. Η φασαρία αυτή κάτι αφήνει, προφανώς. Υπάρχει και η κοινή λογική που όλα αυτά τα σβήνει, αλλά θέλει καιρό.
2: Εντάξει, αλλά σου λέω, εγώ πραγματικά θα ήθελα να μπορέσω να το καταλάβω καλύτερα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα κάποιος να μπορέσει να μου το εξηγήσει, δηλαδή σε βάθος, ρε παιδί μου, τι κρύβεται, τι κρύβεται στην ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, εμείς το προσπερνάμε, λέμε είναι μια τρέλα, εντάξει. Αλλά δεν είναι ένα-δύο, πάρα πολύ.
1: Όχι, είναι πολύ.
2: Όπου λένε ζουν ανάμεσά μας, αυτό... εκεί έξω από αυγής, είναι εκεί έξω στους δρόμους.
1: Υπάρχει και άλλη γνώμη, ότι εμείς ζούμε ανάμεσά τους. Είναι και αυτή η άποψη. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το πλειοψηφικό ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τις καινούργιες ταυτότητες και πάρα πολλοί έχουν πάρει και τα καινούργια διαβατήρια. Όλοι αυτοί έχουν τσιπάκι. Και είμαι και είδε. Αυτό θέλω να πω.
2: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
2: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επιστρέφουμε.
1: Βγαίνουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Τραγούδι, διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη του Μπορντό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Ελλάδα. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται εντός της ημέρας ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνη σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Δύο νεκροί στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπελγκορόντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Πρωί Δευτέρα σας έλεγα νωρίτερα ότι είδα στην εκπομπή συνδέσεις τη Τέλα τη Χριστοδουλίδου να είναι από νωρίς στο λιμάνι όπου φεύγουν κατάμεστα τα πλοία. Είπαμε είναι τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου, αρκετοί διάλεξαν τη σημερινή ημέρα, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, φεύγουν για τις ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές, καθένας ανάλογα με το, με το πόσο αντέχει και τι διάθεση έχει. Πάμε σε Στέλλα τη Χριστοδουλίδου στο λιμάνι λοιπόν. Στέλλα, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά Διονύση. Και σήμερα λοιπόν γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη. Οι άνθρωποι με τους οποίους ήδη έχουμε συνομιλήσει, όπως έχεις δει και εσύ, εγκαταλείπουν το κλινόν Άστι για μερικές ανάσες δροσιάς στα δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Μέχρι τότε λοιπόν επιβιβάζονται, έχουν όλη την καλή διάθεση να απολαύσουν τις διακοπές τους. Μιλάμε για άτομα κάθε ηλικία.
0: Σε έβλεπα να μιλάς και με κάποια, με μια παρέα από παιδιά, νεαρά παιδιά. Φαντάζομαι τελειώσαν με τις εξετάσεις και τις βαθμολογίες, οπότε φεύγουν για διακοπές ή κάτι τέτοιο, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε εδώ έχουμε συναντήσει κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας και όντως πετύχαμε και παρέες που αποτελούνταν από παιδιά τα οποία έδιναν φέτος πανελλήνιες. Βέβαια αυτοί τους οποίους πετύχαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενοι γιατί δεν τα πήγανε όπως περίμεναν μας είπαν, αλλά εντάξει δεν ήταν και απόλυτα απογοητευμένοι.
0: Δεν είναι λόγος και για να μην πας διακοπές, αλίμονο.
1: Ναι, και εγώ τι να έλεγα εκείνη τη στιγμή. Είπα πια ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους, ότι θα πάνε τώρα να απολαύσουν τις διακοπές τους και τα σχετικά.
0: Για να καθαρίσει το μυαλό, να έχουν καθαρό μυαλό, να πάρουν τις αποφάσεις τους και να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Η ζωή όλη είναι μπροστά τους και φυτική
0: δεν σταματάει η ζωή.
1: Μάλλον, έτσι. Η οποία είναι αυτή που ακολουθεί τώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι υψηλές και οι πληρότητες στα δρομολόγια. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, σε ορισμένα δρομολόγια η πληρότητα ξεπερνά το 90%, αγγίζει το 100%. 21 αυτά που αποπλέουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. 16 φεύγουν από Ραφίνα και ακόμα 10 από το Λάβ. Αύριο. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Διονύση, ότι όσο περνούν οι μέρες, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος του Ιουλίου, όσο φτάνουμε προς τον 15 Αύγουστο, η κίνηση καθημερινά θα κορυφώνεται.
0: Βέβαια, σωστό είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, καλά ταξίδι να έχουν, καλές διακοπές να έχουν όσοι θα πάνε. Σας λέγαμε και νωρίτερα και για τον καιρό, θα έχουν και ήρεμες θάλασσες, δηλαδή μέχρι 4 μποφόρ θα έχει, άντε 5, βία, μια χαρά. Όταν ξεκινάς βέβαια για διακοπές, δεν σε πολυπτωούν τα μποφόρ, εμένα με πτωούν, αλλά κυρίως, το έχω, παιδιά είναι ψυχολογικό. Κυρίως σε επηρεάζουν όταν επιστρέφεις. Όταν επιστρέφεις, αν έχεις και μποφόρ, είναι η διάθεση που είναι, που πάω πάλι ξανά στα ίδια κτλ. Αν έχεις τέτοια διάθεση, εν πάση περιπτώσει, έρχονται και τα μποφόρ, σε αποτελειώνουν. Όταν φεύγεις, είναι αλλιώς. Λες, δεν πειράζει, ρε παιδί μου, πάω διακοπές.

Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Θωμά, ο οποίος λέει καλημέρα. Εμείς που έχουμε την καινούργια ταυτότητα από τους πρώτους, μπορούμε να πάρουμε την ακόμη πιο καινούργια που γράφει για τον προσωπικό αριθμό. Προφανώς και την έχετε αυτή την. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Προφανώς και μπορείτε όμως, αλλά να φύγει αυτή η φουρνιά, αυτό το κύμα που πρέπει να βγάλουν μέχρι την 3η Αυγούστου, γιατί έχουν πήξει και σκεφτείτε λίγο για τους αστυνομικούς που βγάζουν τις ταυτότητες. Έχουν πήξει άνθρωποι, από ό,τι μου λέγανε και κάποιοι εκεί που ήμουνα, ότι πω τι δουλειά έχει πέσει με τις καινούργιες ταυτότητες. Κι άλλος φίλος μας λέει, ο κύριος Σταύρος, πόσο δίκιο έχετε με τα διαβατήρια, οι άνθρωποι θέλουν γιατρό. Εντάξει, δεν θα το πήγαινα μέχρι εκεί, αλλά είναι από αυτά τα ανεξήγητα, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, γιατί υποτίθεται σε έχουν πείσει ότι έχει κάτι το οποίο είναι του διαβόλου ή τσιπάκι ή θα σε παρακολουθούν. Και πας και βγάλεις ένα διαβατήριο που έχει ακόμη πιο ισχυρά τέτοια χαρακτηριστικά, θεωρητικά εν πάση περιπτώσει, και ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι λίγο ανεξήγητο. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Φραντζέσκα. Ναι, υπάρχει αυτή η λέξη, κυρία Φραντζέσκα μας. Υπάρχει. Καλημέρα και στον κύριο, στην κυρία Γιάννα, συγγνώμη, από τις Σέρες, που μας ακούει κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας καλημερίζει με ένα ακόμη σκίτσο δικό του. Σκίτσογράφος. Καλός, πολύ καλός. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα. Δεν θα σου πω, λέει, καλό χειμώνα, αλλά καλή συνέχεια καλοκαιριού. Όλα καλά. Και αυτό δεχτώ, είπα εγώ, ακόμα και το καλό χειμώνα το δέχομαι πάρα πολύ.

Δεν είχα κανένα μήνυμα από κανένα από τους φίλους ακροατές για το θέμα της Οδύσσιας, αυτής της ταινίας. Δεν ξέρω αν την είδατε, αν μπορέσατε να πάτε να την δείτε ή αν έχετε άρνηση να πάτε να την δείτε. Δικαίωμα του καθενός να κάνει οτιδήποτε. Αυτό που ξέρω είναι ότι προσπαθώ από την πρώτη μέρα που βγήκε στους κινηματογράφους να βρω αίθουσα για να μπορέσω να πάω να την δω από ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως μ' αρέσουν οι ταινίες του Νόλαν. Να πάω να τη δω και δεν βρίσκω ημερομηνία. Διάβαζα, παιδιά, το εξής. Έχουν αυξηθεί κατά 30 έως 35% οι αναζητήσεις, οι παγκόσμιες αναζητήσεις στην Google με τις λέξεις Πύλος, Πελοπόννησος, Οδυσσέας, Όμηρος. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα εξαιτίας της προβολής της συγκεκριμένης ταινίας ανά τον κόσμο. Είναι κέρδος, αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι μεγάλο κέρδος. Είναι μεγάλη διαφήμιση, θα έπρεπε να δώσουμε δισεκατομμύρια για να γίνει τέτοια διαφήμιση. Δεν τα δώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που άκουσα και με χαρά να βγάζει η Κατερίνα στην εκπομπή είναι ότι δήμαρχοι πολλών περιοχών εκεί στο Ιόνιο και τα λοιπά κάνουν ειδικές προβολές της ταινίας, γιατί μέσω της προβολής της ταινίας προβάλλεται και το δικό τους μέρος, η δική τους περιοχή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άκουσα να γίνεται στην Ιθάκη, για παράδειγμα. Ναι. Τώρα, από όσους το έχουν δει και ανεβάζουν τις απόψεις τους στο Facebook, υποκειμενικές φυσικά, είναι μοιρασμένες. Άλλες το θεωρούν αριστούργημα, άλλες το θεωρούν τίποτα πολύ ντόρος για το τίποτα, άλλες το θεωρούν ότι έχει ιστορικές ανακρίβειες. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, που σημαίνει ότι είναι και γνώστες της Οδύσσειας, του Ομήρου, της original, της Νήσιας. Καλημέρα στη Μαριτίνα, τη φίλη μας, η οποία λέει καλώς όρισες. Έχει αφήσει παραγγελία η Κατερίνα να μην σε αφήσουμε να δέχεσαι το καλό χειμώνα από τώρα.

λοιπόν, στα του μενού της ημέρας, έτσι, γιατί όπως έλεγε και ο Γιάννης Αργυρός πριν που συζητούσαμε, πρώτα απ' όλα στο Earth News Radio 105,8 προέχει η ενημέρωση. Λοιπόν, στο μενού της ημέρας, πρώτον έχουμε ψηφοφορία στη Βουλή σήμερα για την προαναθεωρητική Βουλή αυτό, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεν αναμένουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι αν θα υπάρχουν διαφοροποίησεις από τις κομματικές γραμμές. Εν πάση περιπτώσει, παραμένει σε πολλούς η απορία. Γιατί, ρε παιδί μου, όταν υπάρχει συμφωνία σε κάποια πράγματα, δεν τα προχωρούν, αλλά τα παραπέμπουν στην επόμενη Βουλή. Είναι μια ερώτηση, ο καθένας δίνει την δική του απάντηση, εν πάση περιπτώσει, και δικαίωμά του. Πάντως δεν αναμένεται κάτι θεαματικό, λέω, προς το παρόν, εκτός, λέω, αν έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις από την κομματική γραμμή. Α, θα το δούμε. Άλλο ένα πράγμα από την επικαιρότητα τη σημερινή είναι ότι ανοίγει σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές για όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Μέχρι τώρα το όριο ήταν στις 10.000, θα πάει στις 5.000, που αυτό λένε ότι πιάνει άλλο κοντά 1 εκατομμύριο κόσμο που χρωστούσε, δηλαδή μεταξύ 5.000 και 10.000. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα σας πούμε αμέσως μετά τις 7.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων των 7.30. Έχουμε κλείσει καλεσμένο να μας εξηγήσει τι αλλάζει από σήμερα και τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Μιλάμε τώρα για χρέη και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ, ακόμη και για, με άλλη διαδικασία, ακόμη και για τα δάνεια κτλ.

Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες που μας ακούει μέσω του ΕΡΤ News, μέχρι μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ αν δεν κάνω λάθος. 22 βαθμούς έχει στις Σέρες όπου είναι ο κύριος Βαγγέλης. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη που λέει γυρίσατε. Γυρίσαμε.

Καλημέρα στον κύριο Ρέστη, ο οποίος λέει: θα ήθελα να θίξω ένα σοβαρό θέμα που σπάνια ακούγεται στα μέσα, το πραγματικό κόστος του υπερτουρισμού στην Ελλάδα και ειδικά στο θέμα του νερού. Την ώρα που ολόκληρες περιοχές και νησιά στενάζουν από τη λειψιδρία, η κατανάλωση νερού λόγω της τουριστικής σεζόν εκτοξεύεται, πισίνες, ξενοδοχειακές μονάδες, υποδομές στα όρια τους, όλοι πανηγυρίζουν για τα ρεκόρ των αφίξεων και τα έσοδα, αλλά κανείς δεν μιλά για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις δυσκολίες που αφήνει πίσω στα νοικοκυριά και στους μόνιμους κατοίκους. Είναι καιρός να ανοίξει δημόσια αυτή η κουβέντα. Κύριε Ορέστη, την κουβέντα αυτή την έχουμε ανοίξει και την είχαμε ανοίξει εδώ και κάμποσο καιρό, όταν κάποια νησιά κυρίσσονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκαταβολικά πριν έρθει ακόμη το τουριστικό κύμα, λόγω της λειψιδρίας ή λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουν αφαλάτωσης και χρήσης του νερού αυτού, του αφαλατωμένου πια νερού, σε διάφορα νησιά. Διάβαζα, άκουγα μάλιστα, μιλούσα με έναν φίλο και μου έλεγε ότι σε ένα νησί από αυτά που έχουν τα ανερχόμενα νησιά, εν πάση περιπτώσει, εδώ του Αιγαίου, ότι έχουν μια αφαλάτωση που μπορεί να καλύψει 50 κυβικά, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος στα νούμερα, την ημέρα, αλλά η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή καταλήγει να φτάνει νερό με αλάτι στις βρύσες των σπιτιών. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε θίξει και έχουμε συζητήσει αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω αν προτείνεται την μείωση του τουρισμού απέναντι σε αυτό ή κάποιες άλλες λύσεις που φαντάζομαι υπάρχουν ή κάποιο άλλο είδους έργα κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και συζητείται σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ανεπτυγμένος τουρισμός. Η απάντηση πάντως δεν είναι να μειωθεί ο τουρισμός. Υπενθυμίζουμε ότι ο τουρισμός συμβάλλει κατά το 1 τέταρτον περίπου στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, το 25% περίπου. Πλέον είναι λίγο μικρότερο, αλλά ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες, καλός, κακός, το συζητάμε άμα θέλετε, αλλά από τις βαριές βιομηχανίες του τόπου. Έτσι είναι τα πράγματα και θα εθελοτυφλούσαμε αν δεν το βλέπαμε και αυτό. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, καλώς σας βρήκα.

Επιστρέφω για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, μόνο για να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση το διάστημα που έλειπα. Πολλοί από όσους συζητούσαμε ρωτούσαν, το μόνο που ρωτούσαν για τις πολιτικές εξελίξεις είναι θα γίνουν πρόορες εκλογές ή δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρουμε αυτό που λέγονται τουλάχιστον επισήμως, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Το είπε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός και σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Αυτό ξέρουμε από επίσημα χείλη. Ξέρουμε και τη φημολογία που υπάρχει για το τέλη Σεπτεμβρίου, για τα αρχές Οκτωβρίου, για και όλα αυτά που έχουν γραφεί. Με αυτή την έννοια, δεν είναι ότι τα ξέρουμε από κάποιες μυστικές συνομιλίες, ας πούμε. Έχουν γραφτεί στον τύπο. Τώρα βλέπουμε αναλύσεις γιατί πηγαίνει την άνοιξη του 27 τελικά σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιον, αν εξυπηρετεί τίποτα όλη αυτή η κουβέντα ή γίνεται απλά για να γίνεται, βρε αδελφέ. Εντάξει, κάποιους που θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους για το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να τους ενδιαφέρει, προφανώς και να τους ενδιαφέρει, αλλά ας κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις για αυτά που μας καίνε και μας ενδιαφέρουν ή να αναζητήσουμε λύσεις, ρε παιδί μου, λέμε, αν κάποια πράγματα δεν λύνονται τώρα, να δούμε ποιος μπορεί να τα λύσει και πώς μπορεί να τα λύσει για όταν έρθει αυτή η ώρα. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε, να συμμετάσχουμε κτλ. Αλλά το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, αυτό πρημοδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από την αντιπολίτευση, η οποία λέει εκλογές τώρα για να φύγει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ωραία, το καταλαβαίνω και αυτό. Βέβαια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η αντιπολίτευση από την επομένη των εκλογών ζητάει νέες εκλογές. Αλλά αυτό είναι μία από τις κακοδημονίες, εν πάση περιπτώσει, του δικού μας πολιτικού συστήματος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο του δικού μας, και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας περάσει το καλοκαιράκι και βλέπουμε. Με Rolling Stones θα πάμε στον ειδήσεων. Με Rolling Stones. Μαζί με τον David Bowie.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη 2. Στη Γαλλία, οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Οι αρχές μιλούν για μια πρωτοφανή κατάσταση με την πυρκαγιά να είναι ανεξέλεγκτη. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη φωτιά μένεται στη Χερσόνησο, Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή, η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες, χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. 2 νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά θρύος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
6: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επανέρχεται ο φίλος μας ο κύριος Ορέστης, ο οποίος έθεσε πριν το θέμα της, του υπερτουρισμού, μάλλον της υπερκατανάλωσης νερού, αυτό σε περιοχές που υπάρχει λειψιδρία. Και λέει, σε σχέση με το θέμα της υπερκατανάλωσης νερού από τον τουρισμό, η λύση δεν είναι να σταματήσει ο τουρισμός φυσικά, αλλά να μπει τάξη και δικαιοσύνη στη διαχείριση. Να μπει πλαφόν στα κυβικά νερού που καταναλώνουν οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και αυστηροί περιορισμοί στη δημιουργία και πλήρωση νέων πισινών. Όποιος καταναλώνει υπερβολικά για επιχειρηματική χρήση να πληρώνει το ανάλογο κόστος. Δεν γίνεται να μετακυλείται η αύξηση της τιμής του νερού στα νοικοκυριά και στους μόνιμους κατοίκους. Δεν διαφωνώ με την ουσία των. Τώρα για αύξηση της τιμής του νερού αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορεί να έχει διαφύγει της προσοχής δικιάς μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι πρέπει να υπάρχουν όσοι καταναλώνουν πολύ περισσότερο να έχουν την ανάλογη τιμολόγηση κτλ. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό και είναι και εύλογο. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Τι είναι αυτό το πράγμα, ποιους αφορά, για ποια χρέη παρελθόντων ετών, μέχρι ποιο έτος, αφορά εφορία εύκα, αφορά και δάνεια, αφορά και τι. Επειδή δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, βγήκαν κάποιες λεπτομέρειες σε πάση περιπτώσει, αλλά καλύτερα από εμάς τα ξέρει ο κύριος Λεωνιδόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής, για να μας πει τις λεπτομέρειες. Κύριε Λεωνιδόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς κύριε Χατζημιχάλη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Ένωσή μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για πείτε μου λοιπόν τι είναι αυτό και ποιους αφορά. Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, η διαδικασία για τον οποίο ανοίγει σήμερα.
1: Μιλάμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ή για τις 72 δόσεις που...
0: Είναι αυτό να το διευκρινίσουμε. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ένα είναι ο εξοδικαστικός, ένα είναι οι 72 δόσεις, σωστά?
1: Μάλιστα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο εξοδικαστικός υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλαγές, ρυθμίσεις. Οι 72 δόσεις είναι κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα. Το πάμε να τα δούμε ένα-ένα.
1: Ότι αν αυτές οι 72 δόσεις και αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τους μικρούς επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις που με βάση τα στοιχεία αυτές έχουν και τα περισσότερα χρέη.
0: Μάλιστα.
1: Αναλογικά.
0: Αυτές οι 72 δόσεις είναι αποκλειστικά για εφορία και εύκα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί μέχρι πότε, ναι.
1: Μέχρι το 23.
0: Μέχρι το 23, μάλιστα.
1: Όμως, για να δούμε κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο θα βοηθήσει αυτό το μέτρο και αν θα βοηθήσει, θα πρέπει να δούμε σε ποιες συνθήκες έρχεται αυτό το μέτρο,
0: ναι,
1: για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα και από την αύξηση του κόστους για τη λειτουργία τους, mm-hmm, με την ακρίβεια, κυρίως σε ενέργεια και πρώτες ύλες, mm-hmm, με την πτώση του τζίρου τους που έχουν είναι μειωμένη η δουλειά τους, κυρίως γιατί ο κόσμος, τα πλατεία λαϊκά στρώματα έχουν μικρά δυσκολία στο εισόδημά τους, mm, δυσκολία να κάνουν αγορές, οτιδήποτε, έχουν μικρή αγοραστική δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την κατάσταση μέσα οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες έχουν και μια φοροκαταιγίδα και με την τεκμαρτή φορολόγηση με το νόμο 5073 του 23 και τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Έχουν ατέλειωτες ώρες εργασίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως δουλεύουν οι ίδιοι με τη γυναίκα τους, το γιο τους, έναν υπάλληλο και αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά έξοδα τα τελευταία χρόνια και με τον εξυγχρονισμό που τους επιβάλλεται, με τα ψηφιακά εργαλεία που πρέπει να έχουν, mm-hmm, για ηλεκτρονική τιμολόγηση, για ψηφιακή κάρτα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει 2-3 φορές και συστήματα ταμιακών μηχανών. Άρα οι 72 δόσεις που έρχονται φοβάμαι ότι θα είναι για άλλη μια φορά κενή περιεχομένου. Ξέρετε, και όλες τις προηγούμενες φορές που δόθηκαν δόσεις ξεκινήσανε αρκετοί. Στην πορεία όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν άντεξε να είναι συνεπής
0: Να καταλάβω το εξής. Επειδή έχω δει και τις ανακοινώσεις από διάφορους επαγγελματικούς φορείς ή φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ., οι οποίοι λένε ότι καλές 72, αλλά θα θέλαμε 120. Το θέμα είναι το εύρος των δόσεων ή το θέμα είναι το σύστημα των δόσεων. Για να καταλάβω πού
1: είναι. Είναι και τα δύο.
0: Είναι και τα δύο.
1: Μάλιστα. Να σας πω, όσο περισσότερες δόσεις, τόσο πιο εύκολο είναι για τον μικρό επαγγελματία να ανταποκριθεί. Όμως, για οι 72 δόσεις επιβαρύνονται οι οφειλές που έχουν μετόχους περίπου στο 6%, σαν να παίρνουν δηλαδή ένα δάνειο από την τράπεζα. Δεύτερον, δεν έχει γίνει κανένα κούρεμα στις μεγάλες προσαυξήσεις που περιέχουν τα χρέη τους, παρόλο που όλοι οι φορείς λέγανε για κούρεμα των πολύ μεγάλων προσαυξήσεων και προστήμων που υπάρχουν.
0: Τρίτον, καλά, το λένε οι φορείς από μόνο του, δεν λέει τίποτα. Για παράδειγμα, και άλλοι, π.χ. οι δανειολήπτες, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, βγήκαν αποφάσεις δικαστικές, η δικαιοσύνη απεφάνθη μέχρι σε επίπεδο Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν θέλουν να υπάρξουν κουρέματα τα οποία να είναι νομότυπα τουλάχιστον, θα μπορούσαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη γι' αυτό, δεν θα μπορούσαν.
1: Φοβάμαι ότι η εμπειρία λέει ότι πολλές φορές, ακόμα και αν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των ανθρώπων που προσφεύγουν, δεν εφαρμόζονται. Μάλιστα. Να μην αναφέρω περιπτώσεις για τους συνταξιούχους ή διάφορες άλλες. Όμως, για να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, για να επανέλθω στους δυσμενείς όρους για αυτή τη ρύθμιση, θα πρέπει να ρυθμίσουν και τα χρέη μετά το 23. Και θα πρέπει να πληρώνουν και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους ανελιπώς. Άρα οι 72 δόσεις δεν είναι μόνο οι 72 δόσεις για τα χρέη αυτά. Είναι και τα τρέχοντα που πρέπει να είναι.
0: Για να καταλάβω, γιατί λίγο μπορεί εγώ να μην το αντιλαμβάνομαι. Θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι 72 δόσεις, δηλαδή θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχε καν, ή να γίνουν περισσότερες οι δόσεις για να είναι μικρότερο το ποσό. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πει σε κάποιον ότι θα πληρώνεις τα προηγούμενα, αλλά τα επόμενα να αρχίσουν να συσσωρεύονται, να δημιουργήσουν καινούργια χρέη. Δηλαδή τότε είναι φαύλος κύκλος, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο στον προβληματισμό σας. Γι' αυτό και όλοι οι φορείς προτείνουν, τουλάχιστον σίγουρα η ΕΦΕΑ, ότι αυτή η ρύθμιση που γίνεται δεν μπορεί, για να είναι δυνατόν να επιβιώσει η ρύθμιση, δεν μπορεί να είναι πάνω από το 10% του εισοδήματος, για να μπορούν να το πληρώνουν. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουν και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις για να καταφέρουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Να θεσπιστεί αφορολόγητο στις 12.000 και να μην πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια για να μπορούν να αντέξουν στη λειτουργία τους. Να υπάρχει δυνατότητα κατάσκετου επαγγελματικού λογαριασμού. Να υπάρχει απαγόρευση πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία και στην επαγγελματική στέγη. Δηλαδή δεν φτάνουν μόνο οι δόσεις, είτε είναι 72, είτε 120, είτε 200, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο πλαίσιο που να μπορεί ο μικρός επαγγελματίας, ο μικρός μαγαζάτορας, να ανταπεξέλθει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο άλλο θέμα, το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος υπάρχει, από σήμερα εφαρμόζονται κάποιες αλλαγές. Διάβαζα, δεν ξέρω αν εσείς θα μου επιβεβαιώσετε, γιατί γνωρίζετε αν αληθεύει ή δεν αληθεύει, ότι η μείωση και μόνο του 5, από τις 10.000 ευρώ όριο στις 5.000 ευρώ χρέους, ορίου χρέους, αφορά πολύ κόσμο, δηλαδή αφορά κοντά στο επιπλέον 1 εκατομμύριο κόσμος. Αυτός ο κόσμος τι πρέπει να κάνει από σήμερα? Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει?
1: Καταρχήν, για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον που να μπορεί να γνωρίζει για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, την λειτουργία του, τη διαδικασία, γιατί διαφορετικά, εάν το προσπαθήσει μόνος του, υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα που δεν θα τα γνωρίζει και κινδυνεύει να μην το πετύχει. Όμως, για να γίνει αυτό, συνεπάγεται ένα επιπλέον κόστος για τον φορολογούμενο. Γιατί κάθε εταιρεία, επαγγελματίας που ασχολείται με τον εξοδικαστικό, ξεκινάει με ένα ελάχιστο, με μια ελάχιστη αμοιβή περίπου στα 500 ευρώ. Ναι. Άρα αυτός είναι, που θέλει να ενταχθεί,
0: η διαδικασία δεν είναι αυτοματοποιημένη, εύκολη ώστε να μπορεί να την κάνει από μόνος του κάποιος χρήστης. Θα πρέπει να καταφύγει οπωσδήποτε σε κάποιον από εσάς.
1: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν, υπάρχουν φορολογούμενοι, ναι, που πολύ πιθανόν να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, μπορεί να είναι αυτοματοποιημένα πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: αλλά χρειάζεται και μια ειδική γνώση πολλές φορές για να μπορούμε αυτά τα αυτοματοποιημένα να τα προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για έναν απλό πολίτη να μπει στον εξοδικαστικό και να ολοκληρώσει όλα τα βήματα με ασφάλεια.
0: Πάντως εδώ, από ό,τι διαβάζω, εδώ για παράδειγμα στον εξοδικαστικό, έχεις μέχρι και 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο, έχεις έως και 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Συγγνώμη. Αυτές είναι πάρα πολλές δόσεις, δεν καλύπτεται
1: αυτό
0: σε μεγάλο
1: βαθμό. Ναι. Αυτό είναι, κύριε Χατζημιχάλη, το όριο.
0: Ναι.
1: Όμως θα ήθελα πάρα πολύ να βγουν κάποια στατιστικά στοιχεία,
0: ναι,
1: στην πράξη,
0: ναι,
1: πόσος είναι ο μέσος όρος των δόσεων. Εγώ έχω πελάτες.
0: Εσείς θα μας το πείτε που ξέρετε την αγορά. Ναι,
1: δεν έχω τα ακριβή στοιχεία, αλλά ναι, αυτό που αναφέρατε ισχύει, αλλά είναι το όριο.
0: Ναι.
1: Στην πράξη πάρα πολλοί βγαίνουν μέσα από τον εξοδικαστικό με πολύ λιγότερες δόσεις. Η ίδια η διαδικασία δηλαδή οριοθετεί πολύ λιγότερες δόσεις και πολύ μικρότερο κούρεμα των προσαυξήσεων. Δεν είναι αυτό το όριο για όλους, δηλαδή κάθε φορολογούμενος που έχει κάποια χρέη και θα μπει στον εξοδικαστικό δεν σημαίνει ότι θα πάρει τις 240 δόσεις, μπορεί να πάρει 60, 70, 130. Εξαρτάται από τα δεδομένα κάθε φορά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και στον εξοδικαστικό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι αντέχουν, που βέβαια με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει οφείλω να πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά μην ακούμε 240 δόσεις, γιατί έρχονται και σε εμάς τους λογιστές και μας λένε μα 240 δόσεις, εμάς γιατί μας έβγαλε 95.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ,
0: μάλιστα,
1: ο εξοδικαστικός.
0: Μάλιστα, είναι κλιμάκωση, υπάρχει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να καταλάβουμε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γι' αυτό και θα είναι καλύτερο να κάποιος να απευθυνθεί σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά και τα τερτύπια του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή σε εσάς, στους φοροτεχνικούς. Καταλαβαίνω. Βέβαια, μας λέτε ότι κάποιοι που λίγο πολύ γνωρίζουν από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους την όλη διαδικασία του εξοδικαστικού. Δικαστικού συμβιβασμού.
1: Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω, ναι, τη δυνατότητα σε κάποιους να έχουν τη γνώση,
0: ναι,
1: και την εμπειρία,
0: φυσικά,
1: να
0: φυσικά
1: χειριστούν αυτά τα εργαλεία και να το καταφέρουν. Όμως κατά τη γνώμη μου, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προτρέπω τον κόσμο να πάνε να πληρώσουν, χρειάζεται μια ειδική γνώση.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι ένας ειδικός θα μπορεί καλύτερα να μας συμβουλεύσει και να μας καθοδηγήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι απαραίτητα λογιστές. Μην θεωρείτε ότι οι λογιστές όλα τα σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουν.
0: Δηλαδή
1: χρειάζεται και οι λογιστές να έχουν εξειδικευτεί σε αυτό, να το έχουν μελετήσει, να έχουν ασχοληθεί για να μπορούν να το κάνουν.
0: Για να το κάνουν και να το κάνουν στο βέλτιστο βαθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνιδόπουλε. Να είστε καλά.
1: Αυτό, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: θέλω να κλείσω.
0: Ναι.
1: Είναι ότι όταν οι μικρομεσαίοι αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα, όταν κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνεται και η δουλειά που έχουμε εμείς οι λογιστές.
0: Ναι.
1: Και τα προβλήματα των μικρομεσαίων αφορούν και λογιστές. Δεν είναι όλα καλά τα πράγματα και για τους λογιστές.
0: Καλά, πουθενά δεν είναι όλα καλά. Ναι, πουθενά, σε κανένα τομέα.
1: Λοιπόν, και με βάση την τελευταία απόφασή μας, καλούμε όλο τον κόσμο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, στην πλατεία Χάνθ, τις κινητοποιήσεις, τις παλαϊκές που γίνονται από όλους τους συλλόγους και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τους λογιστές, ναι, για να απαιτήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας.
0: Μάλιστα.
1: Να ακουστεί η φωνή μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά περί εξοδικαστικού μηχανισμού και περί των 72 δόσεων για τη ρύθμιση των χρεών, είτε προς ΕΦΚΑ και εφορία, αυτό αφορούν οι 72 δόσεις, είτε προς, ακόμη και προς δάνεια που αφορά μέχρι και 240 ή και 420 δόσεις, αλλά αυτό, όπως μας είπε ο κ. Λεωνιδόπουλος, είναι το απότατο όριο, έτσι. Δεν το πιάνουν όλοι. Αυτό.

0: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε για τα αθλητικά, γιατί όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, είχαμε δύο ευχάριστα, πολύ ευχάριστα το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή δηλαδή. Πρώτον, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ομάδας στο πόλο ανδρών, πήραμε παγκόσμιο χρυσό. Νικήσαμε, από ό,τι άκουγα και στη μετάδοση, τον κακό μας δαίμονα που ήταν η Ουγγαρία, με 15-14, αν δεν κάνω λάθος. Μία νίκη που ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας πανηγύρισαν δεόντως, και καλά έκαναν τα παλικάρια. Είχαμε αυτό, είχαμε και μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις, τις φετινές επιδόσεις στον κόσμο, στο άλμα εις μήκος από τον Τεντόγλου. Πάμε λοιπόν στον Τάσο τον Επιτρόπου να μας πει τα καθέκαστα. Όταν έφυγα για διακοπές ασχολούμασταν με το Μουντιάλ κάθε μέρα τέτοια ώρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Στίβο και το Πόλο. Τάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν εκπληκτική ημέρα η χθεσινή, από το πρωί μέχρι το βράδυ που λένε. Καθώς το πρωί έγινε τελικός, η Εθνική Ελλάδος θεωρώ ότι έκανε και τα εύκολα δύσκολα, αν δεν μπορούσε να το είχε πάρει και νωρίτερα. Πάντως το εντυπωσιακό της υπόθεσης εκεί είναι ότι η αντίδρασή της ήταν, και το διάβασμα του Θοδωρή Βλάχου ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Καθώς δέχτηκε ισοφάριση, ενώ ήταν με 3 γκολ μπροστά, δέχτηκε ισοφάριση 45 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη, και ενώ φαινόταν ότι η ψυχολογία θα χαλάσει, τα time out, τα παρατά time out του Θοδωρή Βλάχου και ο συντονισμός αλλά και ο ψυχισμός των παιχτών, γιατί εδώ φάνηκε ότι αυτή τη φορά δεν δίστασαν, να το πω έτσι. Και όπως το χαρακτήρισαν ο τρελός αρχηγός, έτσι το χαρακτήρισαν οι συμπαίκτες του, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, το 10,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, έβαλε μια γκολάρα, και αυτό το γκολ, το 15ο δηλαδή, ουσιαστικά έστειλε.
0: Μέχρι να περάσουν όμως τα 12,5 δευτερόλεπτα αυτά μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Δεν τελείωνε το
0: αυτό, ρε παιδί μου, νόμιζα ότι κρατήσανε, ξέρω εγώ, έναν αιώνα. Που λέει ο λόγος, ναι.
1: Και να θυμηθούμε και πώς πέρασε, γιατί πέρασε κολοσσούς, έτσι. Πέρασε Ιταλία, πέρασε το Μαυροβούνιο, πέρασε την Ουγγαρία. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κολοσσιές ομάδες, πέρασε η Εθνική, για να πάρει και όλα τέρμπι. Τελείωσαν στο γκολ όλα τα μάτς. Και θα θυμίσω ότι μάλιστα και να περάσει το τελικό με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί έκαναν αυτό το γκολ που βγάλαν τερματοφύλακα, πρόσθεσαν παίχτη, κέρδισαν αποβολή, μιλάω για τον ημιτελικό τώρα, κέρδισαν αποβολή στην τελευταία φάση του αγώνα, και ουσιαστικά έπαιξαν με 2 παίχτες παραπάνω στην τελευταία φάση, και ο Τζοτζάτος έβγαλε το γκολ και δεν έκανε τρομερή επέμβαση, και δεν δεχθήκαμε τον γκολ την ισοφάριση. Απάντησα το παιχνίδι στα πέναλτι. Δηλαδή έχει κάνει παιχνίδια, έχει πάρει όλα τα ντέρμπι. Όλα ήταν ντέρμπι και τα πήρε όλα.
0: Γι' αυτό καλά έκανες και αναφέρθηκες και στον προπονητή, ο οποίος ήταν τον κύριο Βλάχο, ο οποίος προφανώς και είχε διαβάσει το κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Είπες ενδεικτικά, για παράδειγμα, στα χθεσινά time out, τα οποία όταν έβλεπες ότι η ομάδα ισοφαρίστηκε, ενώ είχε τρεις πόντους μπροστά, τρία γκολ μπροστά, και ισοφαρίστηκε, κινδύνευε να χάσει. Και αυτό, οι παρεμβάσεις δηλαδή του προπονητή ήταν κέρυες.
1: Ναι. Είναι δεδομένο αυτό, και έχει υποψίσει ότι αυτή η εθνική που είδαμε χθες, σε αυτό το τουρνουά, δεν είχε ζεβεβά, δεν είχε παίκτες βασικούς στο ρόστερ της, έτσι, απουσίασε για διάφορους λόγους. Δηλαδή είχε και απουσίες η εθνική, αυτή η εθνική που για πρώτη φορά πήρε χρυσό μετάλλιο. Είναι το 19ο μετάλλιο που έχει πάρει η εθνική πόλου ανδρών, είχε 18, πρώτη φορά πήρε χρυσό μετάλλιο. Είναι το 19ο μετάλλιο που έχει πάρει η Εθνική Πόλο Ανδρών. Είχε 18

0: παίξει, είχε διάθεση στο παρεμμύριο πρωτάθλημα στο Βόλο, στο Παρθεσσαλικό. Εκεί λοιπόν κάνει ένα άλμα 8-56, ξέρω εγώ, στο πρώτο το άλμα. Κάνει το δεύτερο 8-66 και σοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ το 2 Ιουνίου του 2007 του Σπύρου του Τσάτουμα και στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα. Κάνει λοιπόν το 8-66 και ενώ όλοι πανηγυρίζουν γιατί τουλάχιστον σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, διαπιστώνουν ότι ο αέρας δεν ήταν κατάλληλος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, για το πούμε, πρέπει να είναι μέχρι δύο μέτρα το δευτερόλεπτο η δύναμη του αέρα, για να είναι έγκυρη, μάλλον να αναγνωριστεί η επίδοση, λένε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν 2,7, δηλαδή είχε ευνοϊκό άνεμο, οπότε το 866 δεν αναγνωρίστηκε και επειδή τσοχαδιάστηκε έκανε και τρίτο άλμα και ξαναέκανε 8-66. Δεν ξαναγίνει αυτό δηλαδή ποτέ. Και πραγματικά.
1: Ο ίδιος είπε μετά, το τρίτο ήταν αλματάρα.
0: Όχι, δεν είπε για το τελευταίο. Το τελευταίο, το οποίο δεν ήταν 8-66, ήταν λιγότερο, ήταν αλματάρα, αλλά πήδηξα λέει 10 πόντους πιο μακριά. Και ενώ ήταν αλματάρα, λέει, έκανε αλματάρα, δεν με βοήθησε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και μετά το ρώτησε και η Γίτα εκεί που το έπαιρνε τη συνέντευξη, του λέει, και έκανε το καλύτερο σου αγώνα. Γιατί σου λέει, εντάξει, έχει κάνει το 866, τη μεγαλύτερη επίδοση. Και απάντησε, όχι, λέει, στο Μονακό έχω κάνει το καλύτερο αγώνα, αφού έκανε μικρότερο άλμα. Και εντάξει, είναι Μίλτος. Ο Μίλτος είναι.
1: Είναι μια περίπτωση μόνος του.
0: Έτσι, αυτό. Είναι μια κατηγορία μόνο του που λένε και τώρα ετοιμάζεται για το πανευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ 10 με 16 Αυγούστου και περιμένουμε φυσικά ακόμα ένα μετάλλιο από τον σπουδαίο Μίλτο Δεντόγλου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να καλημερίσω και τον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Καλώς σας βρήκα. Καλό κουράγιο. Λέει 22 βαθμοί, κανένα σύννεφο και μέτρια κίνηση. Η κίνηση είναι αυξημένη λόγω των αδειούχων και των διερχόμενων από και προς Τουρκία. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Αντευχόμαστε βεβαίως. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς Κελσίου. Με καλωσορίζει και ο κύριος Τιμολέοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα. Μαζί θα είμαστε το επόμενο διάστημα μέχρι να επιστρέψει και η Κατερίνα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθεί η συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ένα

0: Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούς, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα το απόγευμα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. 2 νεκροί στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Της Άννας Καποδίστρια.
2: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

μου τα χαρεί το άλλο πουλί, το άσπρο πουλί. Παρηγοριά με στην καρδιά, υπομονή. Αχ, αχ, πως πονεί. Τις αναλές για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν.

γριός, είτε μωρός, είτε σοφός. Είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ είσαι παιδί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώ ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ οκτώδυμοι στην επαρχία το Λένδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για

0: δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αναμένεται μεταξύ άλλων να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπος φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία αποτελεί και συμπεριλαμβάνεται από χθες θεσμοθετημένα στον κατάλογο της ανθρωπότητας, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Όλυμπος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση ενώ λειτουργεί αναπτυξιακά και για την υπόλοιπη περιοχή. Οφείλει, είπε, το κράτος να προστατεύσει την εξέχουσα σημασία του Ολύμπου, τόνισε η Υπουργός. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδής βεβαίως τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες.
4: Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Ερτζαγκίνφου.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Πάει και το καλοκαίρι σιγά σιγά. Έχεις ακούσει που λέει ήλιος μπαίνει, ήλιος βγαίνει. Ο ίδιος μένει. Κάτι τέτοιο παίζει και εδώ γενικότερα. Ήλιος μπαίνει, ήλιος βγαίνει. Οι μέρες περνάνε, οι εβδομάδες περνάνε, οι μήνες, οι εποχές, τα χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτα.

Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε πια σε προεκλογική περίοδο έτσι κι αλλιώς, και μακρά προεκλογική περίοδο, εάν πιστέψουμε, που προς το παρόν δεν. Πα, εντάξει, θα δούμε τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Είπαμε λοιπόν, ήλιος μπαίνει, ήλιος βγαίνει. Άκου τώρα είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Hertzakin του 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Διαδικτυακά, τέλος πάντων, από τις συσκευές σας τις έξυπνες μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@er.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Δευτέρα λοιπόν 27 Ιουλίου γιορτάζει ο Παντελεήμων, ο Παντελής, ο Παντελεήμωνας, ο Παντελάκης, ο Παντέλος, η Παντελίνα, η Παντελίτσα. Χρόνια τους πολλά.

Σαν σήμερα γεννιέται το 1948 ο μοναδικός, ο πραγματικός Έλληνας ρόκερ. Απίστευτη φωνή, ταλέντο, ο οποίος έφυγε από την ηρωίνη, αν και μέσα από τραγούδια του κάποια την εξυπνούσε, κάποια μετά προειδοποιούσε, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

Στην επικαιρότητα είναι ο πραγματικός πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Έχουν ξεπεράσει τη βδομάδα οι πυρκαγιές, οι συνεχόμενες. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Έχουν καεί και σπίτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, συνδράμει και η Ελλάδα εκεί. Μία αναστολή των επιθέσεων έχουμε στη Μέση Ανατολή και δίνουν μια ευκαιρία ακόμα στη διπλωματία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Δεν το βλέπω να... όπως δεν έγιναν και στα προηγούμενα. Γενικότερα αυτά είναι οι... Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται μετά την εισβολή της Ρωσίας, για να μην ξεχνιόμαστε και από εκεί. Και υπάρχει και ραγδαία εξάπλωση του έμπολα, της επιδημίας του ιού έμπολα στο Κονγκό, με 1.405 νεκρούς και περισσότερα από 3.200 κρούσματα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Πρώτον, τι θα ισχύει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. Δεύτερον, τι θα ισχύσει για τις αναλλαγές με το δημόσιο. Τρίτον, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερομένους. Τέταρτον, πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, εκενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής, ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Κυπριακό, ο Γκουτέρες σε ειδική αποστολή. Τρένα, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO. Βερολίνο, η Ισλαμική τρομοκρατία επέστρεψε. Απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφιλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σέρβισες. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Το βουνό των θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Στις αγορές σήμερα ο όμιλος Άκτορ για ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ για υλοποίηση επενδύσεων. Από την Daily Mail, The Mail στην απογευματινή και στη συνεργασία που έχουν τα αεροπλάνα της Elite στον χάρτη της αποκάλυψης. Εθνική πόλο στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Η εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, η Ευρώπη φλέγεται. Σιδηρόδρομος, καθυστερήσεις και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, φιάσκο ως το τέλος. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στο ντίζελ. Το delivery της οργής, αόρατο αφεντικό, ο μυστικός αλγόριθμος. Υπουργείο Παιδείας, αγώνας δρόμου για το πρώτο κουδούνι. Πόλο, το πρώτο χρυσό. Η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Στίβος, ο Τεντόγλου ισοφάρισε τον Τσάτουμα. Ελεύθερος τύπος. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Με τοπική Ελλάς με Πασόκ πρώτη στάση η ΔΕΘ στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο. Σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπανία, εκατομμύρια στρέμματα, στάχτη, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στη Βαλένθια. Ανάλυση γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται. Ναι. Διεθνής διάκριση για το βουνό των θεών, ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Φάμπρικα αλλοιώσεων, οι καταθέσεις που καίνε η ιατροδικαστή και τοξικολόγος στα Χανιά. Αυτοί οι δύο ήταν... ήταν μέλη της μαφίας εκεί σε την περιοχή, ιατροδικαστής και τοξικολόγος. Και στείνανε αθώσεις, δίκες, ιστορίες. Πώς το ελληνικό FBI έφτασε στη σύλληψη του Αιγύπτιου με τη χειροβομβίδα, ποιους στόχευε. Το μανιφέστο. Ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Εδεσαϊκού. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου.
Νοβάρτης 2, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία. In memoriam των Σκευωρών. Πόσο αμετανόητος και εχθροπαθής Τσίπρας με την παρέα του επιχείρησαν τη δολοφονία χαρακτήρα 10 πολιτικών αντιπάλων τους. Συνέντευξη Δημήτρης Βαρτζόπουλος στο Μανιφέστο. Αισθάνομαι δικαιωμένος και περιμένω μια συγγνώμη από την αντιπολίτευση.

Κόντρα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική πόλο ανδρών. Με συγχωρείτε. Αιτήσεις από σήμερα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Νταβίντσι θα αποτυπώνονται στα νέα χαρτονομίσματα. Εστία. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο.

Political. Νέος εξοδικαστικός, βαθιά ανάσα με έως και 420 δόσεις. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Ποιος ήθελε νεκρό τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο για τη σύλληψη του Αιγυπτίου με την χειροβομβίδα. Και ασπίδα του Αχιλέα, θόλος made in Greece. Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιαεροπορική μας ισχύς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή σε μια εύθραυστη πολεμική περιοχή. Στείνει νέο κόλπο μετά τα σπιτάκια η Τεχάν, ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Ντροπή, κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πώς να μην καταραίει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Ωραίο.

ναυτεμπορική. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει, κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις σε AI. Χρέος ΑΕΠ, η Ελλάδα αφήνει το βάθρο της πιο υπερχρεωμένης χώρας. Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην ναυτεμπορική, τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Όλυμπος στο μυθικό βουνό, παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, πυρκαγιές, πύρινη δοκιμασία για Γαλλία και Ισπανία. Πάμε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Sport Day. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει στη στέγη του κόσμου. Δικαίωση για την εθνική ομάδα του Πόλο που επί χρόνια κυνηγούσε το χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση και τελικά το κατέκτησε χθες στο Σίδνεϊ. Έγινε Λούις, ο Τεντόγλου πέταξε στα 8,66 μέτρα ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, στο οποίο ο παλέμαχος Άλτης είχε πετύχει πριν από 19 χρόνια. Πρωταθλητής. Έτοιμος για Βραζιλία ο Ιρανός και για νέο φόρο θρύλος. Φέρντι Γκολτζή ο Ταρέμι, Νταβιτασβίλη και Κατσελιέρη, τι λένε πηγές από Γαλλία και Ιταλία για τους δύο εξτρέμ που ενδιαφέρουν το θρύλο. Ανοίγει χώρο για μεταγραφή και ο Αντρέ Λουίς. Διπλό μέτωπο στο νησί, στην ευθεία με τη Χάλ για τον Τζολάκη και τη Γούλφς για τον Ζωσέσα. Η προσέγγιση της Βάσκο Νταγκάμα στον Ιρανό, η σταθερά LKB και η ανοιχτή περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Τα δύο προφίλ επιθετικού που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αποκαλυπτικό, τι διάβασε ο Σρέιντερ στον Μέντι. Το δίλημα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός ανάμεσα στις δύο επιλογές που ξεχωρίζει ο Ελβετός Χαφ. Πάντα στο κόλπο για Ιουστάκιο, Μπλάνκο και Άμραμπατ. Μπάσκετ, η Ντουμπάι ρίχνει τον μπαλάκι στον Γουόκαπ, περιμένει να πιέσει τον Ολυμπιακό. Φως. Πλανήτης Ελλάδα, η εθνική πόλο ανδρών στην κορυφή του κόσμου. Άλλο θέμα από το φως, καίει ο Άσος. Στον Ολυμπιακό τρέχουν για τον αντικαταστάτη του Τζολάκη, ο οποίος φέρνει στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ με την μεταγραφή του στη Χαλ. Έβαλε σημάδι, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος 8,66 μέτρα που κρατούσε από το 2007 ο Λούις Τσάτουμας. Ωρα των σπορ, εθισμένη στις νίκες. Νίκη ξανά με ανατροπή η ΑΕΚ 2-3 επί της Τσβόλε. Λείπει η ένταση αλλά υπάρχει η νοοτροπία, ο χαρακτήρας και οι προσωπικότητες στην ένωση. Δύο γκολ ο Βάργκα, μία ασίστ και εξαιρετικό μάτσο Μαρίν, πολύ καλός και ο Μάνταλος που ήρθε από τον πάγκο. Δύο μεταγραφές το επόμενο 48ωρο. Σύντομα θα μπορώ να χαμογελάω και για τις δύο μεταγραφές, τόνισε ο Νίκολιτς. Live Sport, παγκόσμια υπερδύναμη, η υπέροχη εθνική ανδρών επιτέλους στο Everest του Πόλο. Βούλιαξε τη Μεγάλη Ουγγαρία 15-14 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Με Βάργκα και Μέταλλο αρνείται να χάσει και στα φιλικά η ΑΕΚ που έκανε ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στην Τσβόλε. 3-2 κέρδισε με δύο κεφαλιές του Ούγγρου Κίλερ. Η κορυφή είναι δική του, εκπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Και Μέτρο Σπορ, γίγαντες οι Έλληνες υπεραθλητές του Πόλο νίκησαν την πανίσχυρη Ουγγαρία σε τελικό θρίλερ και κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο σκορπώντας χαρά και υπερηφάνεια σε όλη τη χώρα. Εκπληκτικός ο Σκουμπάκης με 5 γκολ. MVP της διοργάνωσης ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Απίστευτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,66 ισοφάρισε μετά από 19 χρόνια το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα. Έγκλημα της ΕΠΟ του Μάγκη Γκαγκάτσι, όλες οι ομάδες της Super League 1 θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Ισοπαίδωση κάθε έννοια ισονομίας και αξιοπιστίας στο κορυφαίο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της χώρας.

0: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν έχουμε τούνι και καλά. Η Οικονομάκου μπορεί κάπου να, πέσει, να μας πέσει τα μούτρα. Έχουμε Ελένη Βουλγαράκη όμως. Το τέτα τέτ με τον Φώτη Ιωαννίδη μέσα στο ασανσέρ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τις τελευταίες στιγμές χαλάρωσης πριν επιστρέψουν στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς τους, απολαμβάνουν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το ζευγάρι αξιοποιεί τον χρόνο που έχει ακόμη στη διάθεσή του, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται την Κυριακή μια νέα φωτογραφία με τον διεθνή ποδοσφαιριστή που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων πηγαίνω έρχεται στην Πορτογαλία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στο στιγμιότυπο είσαι έτοιμος. Ναι, τώρα μιλάμε για βαριά ειδησιογραφία. Στο στιγμιότυπο από τη βραδινή του έξοδο, η Ελένη Βουλγαράκη ποζάρει μέσα σε ασανσέρ έχοντας πίσω της τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος την κρατά στην αγκαλιά του.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια κατέγραψε τη στιγμή μπροστά στον καθρέφτη και επέλεξε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και εμείς καθόμαστε εδώ και μιλάμε τώρα για θέματα, έτσι. Εδώ είναι η είδηση, παιδιά, και τις χάνουμε. Αλέξανδρε, έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, έλεος τώρα. Παρότι διατηρούν χαμηλούς τόνους, γιατί δεν είναι τίποτα να αυτοπροβάλλονται τώρα ο Ιωαννίδης με τη Βουλγαράκη, οι δυο τους δημοσιεύουν κατά διαστήματα κοινές εικόνες από τις εξόδους, τα ταξίδια και την καθημερινότητά τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μετά το διάστημα ξεκούρασης, ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει σταδιακά, γιατί είναι, στο απαιτητικό αθλητικό του πρόγραμμα και στους ρυθμούς των προπονήσεων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μέχρι την πλήρη επιστροφή στους επαγγελματικούς, στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ο ποδοσφαιριστής και η Ελένη Βουλγαράκη απολαμβάνουν το χρόνο που περνούν μαζί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είναι κάπου παρουσιάστρια η Ελένη Βουλγαράκη? Πού κάνει, αφού είναι στη, δεν είναι στην Πορτογαλία? Δεν μας τα, Αλεξανδρέ, έχεις χάσει όλο το ρεπορτάζ, θα έχουμε ιστορίες.

0: Έλα ρε που θα λείπε. Αθηνά Οικονομάκου. Είδε τώρα το story με τη Δανάη Λιβιερά του που έβαλε φωτιά στη Μύκονο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και είδα εγώ, η πυροσβεστική δεν έβαλε κάτι. Τέλος πάντων, για να δούμε. Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο έχει δουλέψει αυτή καθόλου φέτος. Παντρευότανε τη μία φορά κανένα τεσσάρι μέρες. Την άλλη κανένα μήνα. Τώρα όλο διακοπές και αυτά, όμως τι σε νοιάζει εσένα. Με νοιάζει, με στικά. Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο απολαμβάνει η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία δεν σταματά να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί μέσα από τα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι, αλλά μην τη ρωτάτε στο αεροδρόμιο, παιδιά, στραβώνει. Στα αεροδρόμια και για τα προσωπικά της, μην τη ρωτάτε. Τα βγάζει μόνη της. Δεν ατρέχετε εσείς να τη ρωτάτε. Αυτή τη φορά η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε σε βραδινή έξοδο στο γνωστό εστιατόριο και κλαμπ Τάδε Μύκονος, δεν μπορούμε να το πούμε, όπου παρακολούθησε το εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισε ένα βίντεο με τη Δανάη Λιβιερά του επί σκηνής.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η νεαρή τραγουδίστρια, α, είναι τραγουδίστρια, τι λες, ερμήνευσε το δυναμικό Run the World της Beyoncé, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την εμφάνιση και την ενέργειά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου συνόδευσε το βίντεο με τη χαρακτηριστική φράση, γιατί δεν είναι καμιά χθεσινή, Who girls.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για τη στιγμή και στέλνοντας το δικό της μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης. Σου φραζέτες. Παιδιά, τι να πει τώρα τα κινήματα, κάτι φεμινίστρια και κάτι. Εδώ βγήκε η Αθηνά Οικονομάκου και ανέβασε Who girls και δίνει το δικό της μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης. Στο γυμναστήριο ενδυνάμωση. Το άλλο είναι δυναμική. Εντάξει, μην την πιάξει τώρα με τις λέξεις, είναι λίγο. Μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης. Στο γυμναστήριο ενδυνάμωση. Το άλλο είναι δυναμική. Εντάξει, μην την πιάξει τώρα με τις λέξεις, είναι λίγο.

0: Και επειδή όταν λες Αθηνά Οικονομάκου δεν μπορείς να μην πας, πού? Ντορέτα Παπαδημητρίου. Μπορείς, δεν μπορείς, όχι. Το υπαίθριο ντους και οι νέες εικόνες από τις διακοπές με το Γιώργο Γεροντιδάκη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, δεν έχουμε καμιά συγγένεια να το ξαναπώ αυτό, έτσι. Να το, ναι, το αποτάσσομαι. Μοιράστηκε νέες εικόνες από τις διακοπές της στην Πάρο. Μύκονος Πάρος τώρα, ξέρετε, με το τηλέφωνο ένα λεπτό. Με το Γιώργο Γεροντιδάκη, δημοσιεύοντας στιγμές από το υπαίθριο ντους, το ηλιοβασίλεμα και τις καλοκαιρινές εξορμήσεις τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παιδιά, εγώ ζούσα για να δω το υπαίθριο ντους. Είναι ωραίο. Α, το ντους είναι ένα ωραίο αυτό. Έτσι, α, μην το συζητήσει. Δεν το φτάνει. Έχει τεντωθεί, αλλά δεν το φτάνει. Άρα το έχουν ψηλά και για εμάς τους ψηλοί. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους νέες εικόνες από την καθημερινότητά της στο νησί. Σε μία από αυτές, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι, συνοδεύει τη δημοσίευση με τη χιουμοριστική φράση. Είσαι, θα ξαναδείς τα γέλια. Είναι κάτω από τον ντους. Δεν το ξαναδείς αυτό που σου λέω τώρα. Αν όχι ντους έξω το καλοκαίρι, πότε? Δηλαδή, δεν σου μένει άντερο. Γιατί δεν γράφει επιθεωρήσεις αυτή ή κάτι τέτοιο? Μιλάμε ξεκαρδιστικό.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Art News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σε έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ, 8 δήμοι στην επαρχία Τολέδο εκενώνονται. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου

0: άνοιγμα των ασιατικών αγορών, το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ακόμα, η Υπουργός ανέφερε πως ο Όλυμπος αποκτά ιδιαίτερη σημαντική αναγνώριση, όπου όπως το σύνολο των αγαθών που εγγράφονται στη λίστα των μνημείων της UNESCO λειτουργεί αναπτυξιακά για ολόκληρη την περιοχή, κυρίως όμως μια ανάπτυξη στα όρια και τη λογική και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχουν εγκαταστεί στη περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σκοπός, είπε ο Υπουργός, δεν είναι να καταγραφούν κλήσεις, αλλά να μας πείσουν να μην περνάμε με κόκκινο και να μην οδηγούμε παίζοντας με το κινητό, γιατί είναι οι αιτίες που καταγράφουν τα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην πόλη μας. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet, ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσοι χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Zak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Senses Eyesight.
3: Όραση. Οπτικά.
2: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
3: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
2: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
3: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
2: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποφής.
3: Welcome to the Eyesight World.
2: Eyesight Optics.
3: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Ζακίνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Ερτζακίνθου, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης. Και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Εδώ, στα ραδιόφωνά σας, εδώ στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou @ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Θέλω να σταθώ γιατί θέλω να σταθώ. Γιατί δεν μπορώ τα... Ακούσαμε πριν, είναι το spot για τα αδέσποτα, έτσι, από την αρμόδια φιλοζωική Πανελλήνια κλπ. Όταν εμένα μου χτύπησε πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα, και δεν ξέρω τώρα για... Τέλος πάντων, ότι αυτή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ πάρα, και πάρα πολύ καιρό, την οποία έχουμε σχολιάσει εδώ και έχουμε καυτηριάσει και εμείς, ότι δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις ένα ζώο και να το καθιστάς ανήμπορο ή να του στερείς τη χαρά της αναπαραγωγής ή οτιδήποτε άλλο επειδή εσύ θες να το κάνεις λούτρινο. Έτσι, αυτό δεν είναι φιλοζωία. Αυτό είναι βασανιστήριο, είσαι βασανιστής του ζώου. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει μια τέτοια μεταστροφή σε όλο τον κόσμο, εδώ αργήσαμε να το πάρουμε χαμπάρι, όταν το έλεγα αρχίζαν και φωνάζαν και βρίζανε και κάνανε και δείχνανε. Και εγώ και κάποιοι άλλοι οποίοι το υποστηρίζουν, και καλώς το υποστηρίζουμε αυτό. Δεν μπορείς να ευνουχίσεις ένα ζώο. Δεν λέω ότι είναι αναπαραγωγικό για τροφή και λοιπά και οτιδήποτε άλλο. Παίρνεις ένα σκυλάκι. Γιατί ρε παιδί μου του στερείς κάτι, το ευνουχίζεις ας πούμε. Για να το έχεις εσύ να το χαϊδεύεις και να λες ότι καλά. Είναι λύση και δεν είναι. Και επειδή έρχονται τώρα όλοι σε αυτό, επειδή όπως είπαμε στις κανονικές χώρες, στις βόρειες χώρες, αυτό τιμωρείται. Τιμωρείται με αντίστοιχα με βασανισμό ζώου. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή όποιος ευνουχίσει το κατοικίδιό του, άμεσα η κατηγορία είναι βασανισμός. Αυτή που θα έπρεπε να είναι. Εντάξει, λοιπόν. Και επειδή τώρα έχουν αρχίσει και βαράνε τα τέλεια γενικότερα, και επειδή κάποιοι, οι κανονικοί φιλόζωοι, αυτό που λέω εγώ, υποστηρίζουν. Έτσι. Υπήρξε ως λύση ανάγκης για ένα... Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση ανάγκης για κάποια περίοδο και έστω για μήπως μαζευτεί η ιστορία των αδέσποτων. Δεν μαζεύεται. Γιατί η κάθε κυρία και ο κάθε κύριος θέλει να έχει ένα παιχνίδι στο σπίτι του ζωντανό, το οποίο το κακό μεταχειρίζεται, γιατί είναι βασανισμός. Ο ευνουχισμός, η στήρωση είναι βασανισμός, έστω και με χάπια και με χημικά είναι βασανισμός ζώου, αυτό είναι. Και ξαφνικά επειδή άρχισαν να χτυπάνε τα τέλεια και στην Ελλάδα και χάσανε λίγο την μπάλα οι φιλοζωικές, αρχίζουν και κάνουν τέτοια σποτάκια ότι ναι, δεν πρέπει να τα στηρώνουμε τα κακόμοιρα τα ζώα. Ξαφνικά οι ίδιοι που άμα έλεγες ότι δεν πρέπει να στηρώνεις τα ζώα θα πέφτανε να σε φάνε ζωντανό, να σε κάνουν κομμάτια, τώρα έχουν αρχίσει και περασπίζονται να μην τα στηρώνουμε τα ζωάκια. Τι φταίνε, οι ίδιοι. Όφα, όπου φυσάει ο άνεμος, ή όπου είναι η οικονόμα, ή όπου είναι το συμφέρον του καθενός. Λοιπόν, και τώρα κάνουν σποτάκι και λένε ότι ναι, το ιδανικό θα ήταν άξιο, αλλά λέει εδώ είναι Ελλάδα. Άκου τώρα, στο σποτ τώρα το άκουσα και μου την έδωσε. Τι σημαίνει εδώ είναι Ελλάδα? Εάν κάποιος έπρεπε να το πει αυτό, είναι όλοι οι υπόλοιποι να πούνε ότι εδώ είναι Ελλάδα και σας ανέχονται. Τις διάφορες τύπου φιλοζωικές, τους διάφορους τύπου φιλόζους, δεν μιλάω για τους πραγματικούς που έχουν δώσει τη ζωή τους και το δείχνουν καθημερινά. Λοιπόν, μιλάω για τύπου φιλόζους που μαζεύουν τα αδέσποτα για να τα πουλάνε στο εξωτερικό, για να παίρνουν τις επιδοτήσεις, για να παίρνουν τις χορηγήσεις, για να παίρνουν. Και βγαίνει τώρα εδώ στο σποτάκι η κυρία και λέει να πάτε στους δήμους και το ένα και στο άλλο και στον εισαγγελέα στα προηγούμενα σποτ. Λοιπόν,
στον εισαγγελέα πρέπει να πηγαίνουν και αυτοί που κάνουν στήρωση στα ζώα λοιπόν. Και εδώ είναι Ελλάδα, αλήθεια. Οι φιλοζωικές θα μέμψουν τους υπόλοιπους, γιατί εδώ είναι οι δίθεν φιλοζωικές, έτσι. Δεν μιλάω για τις πραγματικές. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, ότι τι δηλαδή. Τι σας χαλάει εδώ. Μου τις βούριξε τώρα το «εδώ είναι Ελλάδα». Αλήθεια. Πραγματικά όμως «εδώ είναι Ελλάδα», γιατί σας αφήνει να λειτουργείτε όπως λειτουργείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ θα έπρεπε να περνάνε από κόσκινο όλοι, από κρυσάρα όλοι, για να δούμε και ποιος είναι φιλόσοφος, ποιος δεν είναι, ποιος πρέπει να παίρνει τα χρήματα, ποιος μαζεύει τα αδέσποτα, ποιος διαχειρίζεται την κατάσταση και πώς γίνεται τι. Για ποιο οικονόμανα γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Εδώ είναι Ελλάδα απαξιωτικά. Και παίζουμε και εμείς το σπορτ. Δεν το έχουν δει το σπορτ πάνω.

Σε όλες τις άλλες χώρες λοιπόν, επειδή άρχισε να απαγορεύεται η στήρωση, έγινε ένα μεγάλο μπαμ για να σταματήσει να αυξάνεται ο πληθυσμός των αδέσποτων. Λοιπόν, δεν έχουν στο σπίτι τους τα ζώα σαλούτρινα. Δεν μπορούν, δεν υπάρχουν πέτσο που πουλάνε, Αγγλία ας πούμε και λοιπά, σκυλάκια, γατάκια, χαμστεράκια, φίδια, χελώνες, δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί τη βρήκανε την άκρη και αγοράζουνε, αν μόνο είναι στηρωμένα και τσιπαρισμένα και λοιπά, από την Ελλάδα, που έχει στηθεί αυτή η μπίζνα με τα αδέσποτα και τις φιλοζωικές, που μαζεύουν τα αδέσποτα για να τα στηρώσουν και να κάνουν και να δείξουν. Και κάποιες, δεν λέω όλες, λέω κάποιες. Ατσιγκλίστε με λίγο να πούμε και παραδείγματα άμα θέλετε. Λοιπόν, τα πουλάνε τα σκυλιά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ευαισθησία των φιλόζων, κάποιων φιλόζων. Τσέπη μέχρι τον αστράγαλο, τέτοια ευαισθησία. Και έχεις και τους άλλους που βάζουν από την τσέπη τους, άνθρωποι του μεροκάματου που πραγματικά το πιστεύουν, πραγματικά αγαπάνε τα ζώα, ρίχνοντας τις φωτιές να τα σώσουν, τρέχουν να τα σώσουν όπου βρουν, προσπαθούν να τα διασώσουν, έχουν δώσει, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους αυτό και πληρώνουν και από την τσέπη τους. Και τους άλλους λέει, εδώ, τι εδώ είναι Ελλάδα ρε. Άκου, εδώ είναι Ελλάδα. Ότι τι δηλαδή. Ότι είναι ξεφράγω αμπέλι. Ναι, γιατί δεν τιμωρεί πρώτα εσάς. Γι' αυτό

Αυτό το πράγμα να φύγει από πάνω μας ο Μουτζούρης και να πάει όπου θέλει. Τι είναι αυτό το πράγμα πια? Και όποιος αναλάβει ευθύνη και αποδώσει και ευθύνες εκεί που πρέπει, γίνεται ο κακός. Γι' αυτό είμαστε 50 χρόνια πίσω από όλα. Ενώ θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι. Γιατί κοιτάμε να ψοφήσει κάτσικα του γείτονα, όχι η δικιά μας. Όχι να σωθεί η δικιά μας, αλλά να ψοφήσει του γείτονα.

Η αλήθεια είναι ότι αν μπορεί κάποιος πολιτικός να χαρακτηριστεί ως φίλος του νησιού ή ότι έχει βοηθήσει από κάθε θέση που βρέθηκε το νησί όπως μπορούσε ή όσο μπορούσε, ένας από αυτούς είναι σίγουρα Βασίλης ο Κικίλιας. Σίγουρα. Έτσι. Και από τη θέση του Υπουργού Υγείας όταν ήταν τότε με τον κορονοϊό βοήθησε πάρα πολύ. Πέραν του ότι πριν είχε φτάσει, είχε το νοσοκομείο για να τα θυμόμαστε. Δεν είναι κακό. Έτσι. Με κλειστές εντατικές, με μειωμένο προσωπικό, υπερσύγχρονο νοσοκομείο και δεν δούλευε. Γιατί έτσι. Τέλος πάντων. Και όταν ήταν λοιπόν Υπουργός Υγείας βοήθησε το νησί. Είχαν έρθει τότε περισσότεροι από 120-130 υγειονομικοί κατά την περίοδο της πανδημίας. Όταν ήταν μετά Υπουργός Τουρισμού έκανε την προσπάθειά του μαζί εδώ με τοπικούς, με την περίφημη Επιτροπή για το Ναυάγιο. Δεν ευωδόθηκε για χύψη λόγους. Έγινε όμως. Ως πολιτικής προστασίας δημιούργησε τη μόνιμη ΜΟΔΕ εδώ και τώρα έχει ξεκινήσει τα λιμενικά έργα, όποια λιμενικά έργα είναι σε εξέλιξη στο νησί, δηλαδή η ευάθυνση του λιμένα, αυτή η πολυπόθητη μαρίνα, το master plan για το αργάσι, ότι ξεκινάει η ανάπλαση και τα κονδύλια που έχουν βγει για να αντιμετωπιστεί και η διάβρωση. Έκανε δηλώσεις, ήταν ενημερωμένος για όλα. Ωραία. Και ο ίδιος το είπε ότι το νησί το αγαπάει, έχει τέλος πάντων έχει κάποιους δεσμούς εδώ με το νησί. Το θέμα είναι, γιατί δεν μπορώ, αλήθεια δεν μπορώ, πήγαν εκεί μέσα σε όλους τους άλλους που έχουν κάνει την προσπάθειά τους, πήγανε και κάτι τύποι οποίοι ότι, δηλαδή καλό είναι όταν έρθει ο υπουργός, για να μην νομίζουν, επειδή νομίζουν ότι όποιος υπουργός έρχεται από όλες τις παρατάξεις, δεν το λέω, όποιος υπουργός έρχεται στο νησί ή ερχόταν ή θα έρθει, νομίζουν ότι αυτά που γνωρίζει για το νησί είναι αυτά που τον πάνε να δει ή αυτά που του λένε. Έτσι νομίζουν. Ότι δεν ξέρει ο Κικίλιας, ας πούμε, το μεγάλο έργο του λιμενικού ταμείου, τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. Νομίζουν ότι δεν ξέρει για το τι συμβαίνει με τα ημερόπλια που σαπίζουν, ή νομίζουν ότι δεν ξέρει για τις παλινοδίες με την μαρίνα, ή νομίζουν ότι δεν ξέρει ο υπουργός, ο κάθε υπουργός, για το τι γίνεται για τους χώρους ευθύνης του λιμενικού ταμείου που βρωμάνε, που γκρεμίζονται, που δεν αναβαθμίζονται, που. Έτσι νομίζουν. Και μοστράρονται κιόλας ότι επειδή ήρθε και είπε αυτά που προεκλογικά πρέπει να πει, ότι δεν γνωρίζει για τα άλλα, ότι όλα καλώς καμωμένα, ότι δεν τρέχει τίποτα για την ανικανότητα ορισμένων. Έτσι πιστεύουν.

Ή όταν λέει, ας πούμε, ας μείνουμε εδώ στον νυν υπουργό, στον Κικίλια, ότι για πρώτη φορά από το 99 υλοποιούνται λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο, που αυτό είπε, ότι είναι παράσημο για το κανένα λιμενικό ταμείο από εδώ. Εχμή είναι. Έτσι. Είναι εχμή. Δεν είναι ντε και καλά συγχαρητήρια. Όταν σου λέει από το 99, κάποιοι είναι στη θέση τους εδώ 6 χρόνια. Από το 19. Ότι τι δηλαδή, μπράβο που ξεκινάτε τώρα. Για πάρτε το λίγο αλλιώς. Γιατί είδα έτσι χαμόγελα και ότι πόπο, τι, τα εύσημα που πήρα. Δεν πήραν εύσημα. Πάρτε το και λίγο αλλιώς. Δείτε το και λίγο αλλιώς. Γιατί είναι στη χαρά και στο πανηγύρι όλοι. Λοιπόν, η ηρωία, το πούμε έτσι, της χρηματοδότησης για τα έργα και λοιπά, είναι ουσιαστικά πως πάει: βουλευτής διεκδικεί και παίρνει και ό,τι φέρνει, έτσι, και τα εκτελεστικά από τον κάθε υπουργό. Στην προκειμένη ο Ακτύπης πήρε από τον Κικίλια και έχει φέρει πολλά, αυτά τα λέμε. Το πως λειτουργεί από εκεί και πέρα τα εκτελεστικά όργανα στο νησί είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή μην νομίζουν ότι πήρανε παράσημα από τον Κικίλια κάτι λιμενικά ταμεία και κάτι τέτοια. Το αντίθετο έχει συμβεί. Το λέω δηλαδή, γιατί κάποιοι πανηγυρίζουν. Έτσι δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν λέει ότι από το 99 για πρώτη φορά υλοποιούνται, το λέει με μια ικανοποίηση, γιατί κοίταξε να δεις για πρώτη φορά, αλλά έχει και αυτοκριτική μέσα. Ότι υλοποιούνται από το 99 πρώτη φορά, αλλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει και από το 10 ή από το 20, από το 21. Το λέω. Όποιος καταλάβει, που δεν είναι, θέλει μια προσπάθεια, κατάλαβε.

Επίσης μην νομίζετε ότι ο κάθε υπουργός δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ειδικά όταν πηγαίνει επίσκεψη σε έναν τόπο, τον ξετινάζει από παντού για να ξέρει που θα βρεθεί, τι θα γίνει. Ειδικά όταν δίνει συνεντεύξεις, έτσι, τον ξετινάζει. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι ήρθε εδώ ο υπουργός ναυτιλίας και δεν ξέρει αν έχει έλλειψη στο λιμενικό? Από όλα όσα είπε, εσείς καταλάβατε ότι θα ενισχυθεί το λιμενικό εδώ στη Ζάκυνθο? Okay. Λοιπόν, όταν μίλησε για το παραλιακό μέτωπο της πόλης, ήτανε για να αποδώσει εύσημα για το παραλιακό μέτωπο της πόλης ή για τις λιμενικές υποδομές τις υπόλοιπες? Δηλαδή θεωρείτε ότι ο Κικίλιας ήρθε εδώ και είπε σε όλους μπράβο, τι καλά που έχουν γίνει? Αυτό νομίζετε ότι έκανε ο Κικίλιας που ήρθε εδώ? Είπε μπράβο για αυτά που ξεκίνησαν και επί δικής του θητείας και που έχει βάλει το χέρι του για να ξεκινήσει η υλοποίηση, αλλά τράβηξε και αυτιά. Αλλά ορισμένοι δεν θα πρόκειται να το καταλάβουν αυτό ποτέ, θα μείνουν στο ότι τι ωραία που ξεκινάνε τα έργα. Το τι ωραία που ξεκινάνε τώρα τα έργα έχει και 500 αιχμές μέσα. Και το καμπανάκι προφανώς δεν είναι για τον βουλευτή, για κανένα βουλευτή. Σε οποιαδήποτε περιοχή πηγαίνει ένας υπουργός, το καμπανάκι δεν χτυπάει στον βουλευτή. Χτυπάει στους άλλους που έχουν διοριστεί για να εκτελούν τα έργα ή τις αποφάσεις. Γεγε. Γεγε.

Και επίσης για να μην πανηγυρίζουν κάποιοι, γιατί το τι λέει ένας πολιτικός και το τι εννοεί είναι, μπορεί κάποιες φορές δεν είναι και τόσο ευδιάκριτο. Λοιπόν, όταν στις δηλώσεις του το εξήρε την προσφορά και τις προσπάθειες του βουλευτή και τόνισε, προσέξτε, είπε μετά ότι έκανε μια διαπίστωση ότι υπάρχει απόλυτη σύμπνοια μεταξύ των τοπικών αρχών, δήμος, μάλλον αντιπεριφέρεια, δήμαρχος, πρόεδρος λιμενικού ταμείου, και δεν είναι ότι υπάρχει σύμπνοια, δεν σημαίνει ότι γίνονται όλα καλά. Ή ότι δεν γίνονται όλα καλά. Το υπάρχει σύμπνοια είναι ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών. Γιατί είδα μερικούς και κορδωνόντουσαν. Λοιπόν, ρίξτε, χαλαρώστε, ρίξτε λίγο. Μη φτιάχνετε προθήκες για παράσημα. Έτσι, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί αν έκανε ένα μπραφ έτσι, όπως βγήκε από το καράβι και πήγαινε προς τα αριστερά σε κάτι βουλιαγμένα ή σε κάτι σκουπίδια ή σε κάτι παρατημένα, ποιος θα τον κράταγε μετά? Όχι ότι δεν τα ξέρει, προφανώς και τα ξέρει, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα είπαμε αυτά. Γιατί είδα μερικούς που ψήλωσαν για δύο μέτρα, νομίζουν.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Εκεί λοιπόν στην υποδοχή, στις συναντήσεις κλπ. Κλπ. Ήτανε και από την αντιπεριφέρεια όπως όφυλαν, έτσι. Είχαμε πει κάτι στο θέμα που αποκάλυψε ο Σάκης εδώ, ο Νέγκας, σχετικά με το αρχικά ύποπτο, τελικά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ότι είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Δεν έχω δει καμία δήλωση πέραν του να πετάξω το γνωστό αυτό, να φύγει από πάνω μου η ρετσινιά, ρε παιδί μου, και όπου θέλει ας πάει. Έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε. Για την καθυστέρηση θα μιλήσει κανένας? Ότι καθυστέρησαν να γίνουν? Πάλι γραφειοκρατία. Για δεν πήγαιναν λοιπόν εκεί ο κύριος αντιπεριφερειάρχης που είναι αρμόδιος να του πει: Υπουργέ μου, δεν έχει σχέση βέβαια ο άνθρωπος, είναι ναυτιλίας, αλλά μπορεί να το πει στον συνάδελφό του: Υπουργέ μου, έχουμε θέμα. Στέλνουμε εμείς τα έγγραφα όπως πρέπει, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και καθυστερούν, εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί στην υπόλοιπη χώρα τα προλαβαίνουν. Καθυστερεί πολύ η γραφειοκρατία αυτή και έχουμε μείνει πίσω στη μειοκτονία, έχουμε μείνει πίσω στην δακοκτονία, έχουμε μείνει πίσω στους ψεκασμούς για τα κουνούπια. Και δεν πήγαιναν εκεί να το πούνε του Υπουργού, ότι ξέρεις κάτι, μήπως να μιλήσεις του συνάδελφό σου. Η λαλίστατη κατά τα λοιπά σε άλλα ραδιόφωνα, γιατί εδώ ζορίζονται. Το καταλαβαίνω, δεν είναι. Μπορώ να το καταλάβω, προφανώς μπορώ. Όταν ρωτάς και ζορίζεται το άλλο, σιγά μην ξαναβγεί. Λοιπόν, γιατί δεν πήγανε στο Κικίλια, αφού ήταν εκεί που ήταν, να του πούνε υπουργέ ένα λεπτό, να σου πω ένα λεπτάκι. Δεν θα έλεγε όχι ποτέ ο Κικίλια, σας το εγγυώμαι. Ποτέ δεν θα έλεγε όχι. Έχουμε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, μας έχουν στοχοποιήσει κεντρικά τα υπουργεία και εξαντλούν όλοι τους τη γραφειοκρατία σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ζάκυνθο και καθυστερούμε εμείς σε αυτά τα πράγματα και γινόμαστε εμείς κακοί. Γιατί δεν πήγαν να το πούνε? Γιατί δεν είναι έτσι? Παρά τι, συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων αλλού, τα έχουμε πει αυτά, ότι συνεχίζει κανονικά η περιφέρεια την μειοκτονία, ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους και έχετε μεριμνήσει ώστε να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 27, που πρέπει να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 27 και όχι πάλι το Μάιο. Ή θα φταίει πάλι η γραφειοκρατία? Έχουμε έναν άνθρωπο που χαροπαλεύει από λεπτοσπύρωση. Λοιπόν, και έχουμε δηλώσεις του τύπου ότι συνεχίζει η περιφέρεια τη μειοκτονία και να λαμβάνουν μέτρα και οι πολίτες. Το ακούω απολύτως σωστό. Πρέπει και οι πολίτες και οι ιδιώτες να αναλάβουν μέτρα. Δεν μπορεί καμία περιφέρεια και κανένας δήμος να έρθει μέσα στην ιδιοκτησία σου, είμαι στο σπίτι σου, είμαι στο στάβλο σου, να ρίξει φάρμακα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο για μειοκτονία. Εκεί οφείλεις να το κάνεις εσύ ο ίδιος. Αλλά συστάσεις κάνεις όταν είσαι εσύ εντάξει. Επίσης, αντίστροφα, διεκδικείς και μπορείς να μιλάς όταν είσαι και εσύ εντάξει απέναντι σε αυτό που διεκδικείς. Δηλαδή, αν εγώ έχω στάβλο στα όρια του αστικού ιστού, λέω τώρα, και δεν έχω ρίξει ποτέ φάρμακο για τα ποντίκια, δεν μπορώ να έχω την απέτηση να έρθει η περιφέρεια να κάνει μειοκτονία σε όλη την υπόλοιπη περιοχή. Γιατί και σε όλη την υπόλοιπη περιοχή να κάνει, εγώ που έχω στάβλο, λέω τώρα, ή αποθήκη που ευνοεί την αναπαραγωγή των ποντικιών, ό,τι και να κάνει η περιφέρεια γύρω γύρω θα αναπαραχθούν σε μένα και θα φύγουν, εάν εγώ δεν έχω μεριμνήσει. Δηλαδή, ούτω, γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και είμαστε η πρώτη περιοχή σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Η πρώτη. Όχι αν να δούμε και δεν είμαστε πρώτοι, είμαστε δεύτεροι. Είμαστε πρώτοι. Γιατί ο ένας λέει γραφειοκρατία και τι να κάνω με τη γραφειοκρατία και πόπο, ενώ όλες οι άλλες περιοχές έχουν προλάβει. Στη Ζάκυνθο εξαντλούν όλοι τη γραφειοκρατία τους και την αυστηρότητά τους στη γραφειοκρατική. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας δεν τρέχει τίποτα, είναι πιο χαλαρή. Εδώ εμείς έχουμε πέσει στα στραβόξυλα, φαίνεται. Λοιπόν,
Αλλά και ο ιδιώτης δεν μπορεί να λέει «Α, που είναι η περιφέρεια» όταν δεν έχει κάνει στη δική του την ιδιοκτησία μειοκτονία ή δεν έχει να λάβει τα μέτρα που πρέπει να λάβει. Και επειδή λοιπόν ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, γιατί αυτή είναι η πρακτική, ο ένας τα ρίχνει στη γραφειοκρατία, ο άλλος τα ρίχνει στην περιφέρεια που τα ρίχνει στη γραφειοκρατία, ο ιδιώτης λέει «Μα εγώ τι να κάνω γύρω-γύρω και γιατί λέτε ότι μπορεί να είναι από μένα και αν ήταν από μένα θα τρώγαν της περιφέρειας γύρω-γύρω ή του Δήμου και δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα» και. Αν δεν κάνουν όλοι αυτό που πρέπει να κάνουν, φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. 6 κρούσματα, το ένα θανατηφόρο το προηγούμενο, 5-6 πόσα έχουμε φτάσει τώρα, λεπτοσπύρωση στο νησί. Με έναν άνθρωπο να δίνει μάχη για τη ζωή του, 56 ετών. Γιατί κάποιοι είναι ανίκανοι, κάποιοι δεν θέλουν, κάποιοι κάνουν ότι δεν βλέπουν, κάποιοι άλλοι δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ πάει ο Περιφερειάρχης, έχει να μας πει τίποτα. Όλα βαίνουν καλά, όλα γίνονται. Περιφερειάρχης Κέρκυρας, ξέρετε αυτό, πώς τον λένε, Περιφερειάρχης που είναι στην Κέρκυρα, Τρεπεκλής είναι, μπράβο. Και ο Κέρκυρας, Περιφερειάρχης. Τα άλλα δεν υπάρχουν, τα νησιά. Ούτε καν έλεγχος δεν γίνεται για τα πεπραγμένα. Και βρείτε τώρα δικαιολογία. Χθες αγκαλιές φιλιά ή από μακριά, γιατί όσο είμαι δεν είδα και πολλά. Μάλλον τους είπαν ότι μην πολύ αυτό, γιατί μπορεί να στράψει και τίποτα και να το μαζέψεις μετά. Λοιπόν, συνεχίστε έτσι το μουτζούρι όλοι, να δούμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση και ποιος θα πάει μετά. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό που λέω, λαϊκισμός θα ήταν αν ήταν το πρώτο κρούσμα, αν δεν είχαμε προειδοποιήσει, αν δεν είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος, αν. Να πάτε σε αυτόν τον άνθρωπο να του συμπαρασταθείτε, να του πείτε δεν ξέρω εγώ τι και στην οικογένειά του.

Να ευχαριστήσουμε τον ακροατή που πήρε τηλέφωνο και έδωσε και μια πληροφορία έξτρα, ότι αν ρίξεις και θιάφη, λεπτομέρεια αλλά σημαντική, όπως μας είπε ο άνθρωπος, προφανώς κάτι ξέρει, έξω από τους θάφους δεν ζυγώνουν τα ποντίκια. Να λοιπόν, ορίστε. Απομόνωση από εκεί, απομόνωση από εδώ. Αλλά είναι, ξέρεις τι, το ότι το ποντίκι αναπαράγεται φταίει η γραφειοκρατία. Το ότι το ποντίκι το ένα, το ένα ποντίκι του Φεβρουαρίου τώρα έχει γίνει 3.000 στην καλύτερη, μπορεί κανονικά είναι 6, αλλά δεν ζουν όλα. Το ότι το ένα ποντίκι έχει γίνει 3.000 τώρα, φταίει η γραφειοκρατία μόνο στη Ζάκυνθο. Μόνο. Α, να τα λέμε αυτά. Έχει στοχοποιηθεί η Ζάκυνθος από τους γραφειοκράτες. Και επειδή οι ιδιώτες δεν θέλουν να κάνουν τη μειοκτονία, ρε παιδί μου, σου λέει θα την κάνει η περιφέρεια. Και πάει τον μπάλακ, τίνγκ, τόνγκ, τίνγκ, τόνγκ, ένας άνθρωπος στην εντατική.

0: Λοιπόν, να πούμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον Γιώργο Στασινόπουλο, στον Δήμαρχο Ζακύνθου και στην οικογένειά του για την απώλεια της μητέρας του. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Άγιο Γεράσιμο και θα γίνει εξόδιος ακολουθία και η ταφή της θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στις 12, είπαμε έτσι, στον Άγιο Γεράσιμο, και στις 6 το απόγευμα από το κημητήριο της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αρχαία Ολυμπία. Κουράγιο θα πούμε εμείς και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Τα όνειρά σου είναι βαριά.
0: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας και που θα συνεχίσετε, γιατί ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα και μέχρι όσο πάει το πρόγραμμά μας. Μια χαρά είναι ο καιρός έξω.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο ΣΥΑΤ, 3 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές της επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ένα λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενο στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενο

0: Στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επευληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό, που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κ. Παπασταργίου αναφέρθηκε και στην απαγόραση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος της εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet. Στην Αθήνα για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένος ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθότηση των θαλάσσιων ζωνών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ο υδραργυρός αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: ανδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
5: Όταν κανείς δεν σου χτυπά,

0: Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Όπως το ποντικό φάρμακο τα ποντίκια. Γιατί και αυτό μπαίνει καθυστερημένα και με οικονομία. Κατά τα άλλα θα ξεκινήσουμε σήμερα με λόγια λιμανίσια. Κανονικά έπρεπε να ακούσουμε στην αρχή σε το λιμάνι μου ή κάθε λιμάνι για καημούς. Ταιριάζει γάντι με το λιμάνι Ζακύνθου.
1: Μια ρόδα είναι και γυρνά.
0: Το οποίο λιμάνι επισκέφθηκε χθες για λίγες ώρες μόνο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Είδε όσα έπρεπε, είδε μόνο όσα έπρεπε να δει. Πήγε όπου έπρεπε μόνο να πάει και είπε αυτά που έπρεπε να πει. Αλλά δεν φταίει αυτός. Γιατί θα έπρεπε κανονικά ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου να τον ξεναγήσει σε όλους τους χώρους ευθύνης του φορέα που εκπροσωπεί. Αλλά τι να δει ο άνθρωπος εκεί.

0: θες χίλια μυστικά.
1: Περισσότερα στη συνέχεια. Ήμασταν εκεί, όπως και άλλοι συνάδελφοι, και καλύψαμε την επίσκεψη αστραπή στο νησί του εν λόγω υπουργού, τον οποίο συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μανώλης Κουτουλάκης. Τον υποδέχθηκαν νωρίς το πρωί στο λιμάνι, πριν τις 10, ο βουλευτής και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Πήρε μέρος σε δύο διαδοχικές συσκέψεις σε λιμεναρχείο και λιμενικό ταμείο, παρουσία του λιμενάρχη και του πρόεδρου του λιμενικού ταμείου αντίστοιχα, του βουλευτή, του αντιπεριφερειάρχη, του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της πρόεδρου του Επιμελητηρίου και άλλων φορεών ή και άλλων εκπροσώπων τοπικών φορεών κτλ. Κτλ. Συνομίλησε με το προσωπικό του λιμενικού, επισκέφθηκε το σημείο που βρίσκονται τα πλωτά μέσα ή τα σκάφη του λιμενικού. Στο σημείο μπροστά από το πλωτό σκάφος, το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού, έγιναν και κοινές δηλώσεις του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Ακτύπη. Το πλωτό σκάφος του λιμενικού, το οποίο πρόσφατα, με το οποίο πρόσφατα προμηθεύτηκε το λιμενικό σώμα Ζακύνθου και το οποίο πριν από λίγες μέρες εξυπηρέτησε ένα έκτακτο περιστατικό προς την Κυλλήνη και το οποίο χρησιμεύει αν μη τι άλλο και για περιπολίες του λιμενικού στο νησί. Και την απλότητα είσαι σαν την ομότητα μέσα από την απουσία σου. Έγινα γέλο το οποίο όλου του θεία σου. Μα πέρασα πενθήμερα, πίζα από με σήμερα. Και άκουσον άκουσον, διαστόματος βουλευτή και υπουργού. Υπουργού και βουλευτή, από το 1999 έχουν να γίνουν έργα, λέει, στο λιμάνι του νησιού, τα οποία ξεκινούν τώρα. Βυθοκόρηση, αλλιώς εκβάθυνση κεντρικού λιμανιού. Ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου, μια πρωτοποριακή παρέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάβρωση, ψηφιοποίηση που δεν αφορά μόνο στο λιμεναρχείο Ζακύνθου, για να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, ασφαλτόστρωση του λιμένα και άλλα. Και εκείνο το master plan λιμενικών υποδομών ή αλλιώς του λιμένα Ζακύνθου που πηγαίνω έρχεται από γραφείο σε γραφείο από το 2017, συνέχεια ακούμε για μελέτες και άλλα σχετικά. Τη μία η προβλία κρουαζιρόπλιων πάει στο μόλο του Αγίου Διονυσίου, την άλλη πάει στο μόλο του Αγίου Νικολάου, ξαναγυρίζει πάλι στο μόλο του Αγίου Διονυσίου, που μάλλον εκεί θα γίνει εάν και όποτε, ανάλογα με τις αντιδράσεις και τα συμφέροντα. Πόσα έχουμε ζήσει, τα φυτεύω για να ανθίσει η ποιητική μου φύση. Ηλιόλου στη μέρα στην ομορφιά σου αφιερώνομαι. Ψυχικά σηκώνομαι τον ουρανό να φτάσω. Όταν ένας ακόμα από λεπτοσπύρωση χαροπαλεύει, ο 56χρονος συμπολίτης μας, βιοπαλαιστής, πατέρας ανήλικων δύο παιδιών, και το αυτή κανενός δεν ιδρώνει και η κοινωνία παρατημένη παραμένει. Θα έλεγα πιο θανατηφόρο για από το μικρόβιο της λεπτόσπυρας είναι το μικρόβιο της ανθρώπινης ασυνειδησίας. Κάποτε με τις κοινότητες γινότανε καλύτερη δουλειά. Θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια και για αυτό το θέμα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου, Διονύσης Βερτσάγιας, κάτι ξέρει. Γιατί τότε είχε εμπλοκή με την καλή έννοια και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου. Τώρα ο εργολάβος, γνωστός, μετά την αναπαραγωγή κάνει μειοκτονία και στο φάρμακο οικονομία, γιατί λέει έχει πολλά έξοδα. Τώρα αν ξεκινά μετά την αναπαραγωγή τη μειοκτονία, είναι ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη. Γιατί γίνεται με απευθείας ανάθεση, δημοκρασία κτλ. Είναι το πέμπτο συνεχόμενο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νησί από τον Απρίλιο μέχρι και τώρα. 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα τον Απρίλιο, το ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλλον έπεται συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι σε πολύ δύσκολη θέση με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική και χαροπαλεύει. Και μιλάμε με πολλούς που βιώνουν από κοντά την κατάσταση, ακόμα και υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι δηλώνουν συντετριμμένοι γιατί βλέπουν μπροστά στα μάτια τους να εξελίσσεται μια τραγωδία στην κυριολεξία. Τώρα τι να πούμε, ότι δεν πρόσεξε και δεν πήρε τα μέτρα πρόληψης, αμέλησε
0: να απευθυνθεί στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια ενώ είχε κάποιες μέρες πριν πυρετό. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό και να μην υποψιαστεί τίποτα και να τρέχει και να μην φτάνει και τελευταία στιγμή. Γιατί εκ του ασφαλούς ο καθένας μπορεί να πει πολλά και διάφορα. Σημασία έχει ότι όσο δεν παρετούνται κάποιοι, ή μάλλον όσο παραμένει παρατημένη κοινωνία, δεν παρετούνται κάποιοι. Να το πω πιο σωστά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όταν τουλάχιστον ξυπνάμε και είμαστε όρθιοι και ζωντανοί, να αισθανόμαστε καλά και να σκεφτόμαστε τα χειρότερα. Να ξεκινήσετε τη μέρα σας, ήδη το έχετε κάνει πολύ με αισιοδοξία, λέμε τώρα, με θετική ενέργεια και καλή διάθεση, αν και είναι τσακαροδευτέρα. Έχει κορυφωθεί το κύμα εκδρομέων του Ιουλίου προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, στις Κυκλάδες, στην Ιμπρωτική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά. Όσοι τυχεροί κάνουν διακοπές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύρθου, το δικό σας σταθμό. Έχει πέσει η αισθητά η θερμοκρασία τις τελευταίες μέρες. Είχαμε έτσι μια χειμωνιάτικη φθινοπωρινή παρένθεση με βροχή, η οποία δεν είχε μεγάλη διάρκεια ούτε ήταν πολύ έντονη, αλλά προκάλεσε προβλήματα στις καλλιέργειες του νησιού, στη σταφίδα και όχι μόνο. Πάντως το μεγάλο καύσωνα φέτος το καλοκαίρι δεν τον έχουμε ακόμα ζήσει στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και ενώ μας αποχαιρετά ο Σονούπο και ο Ιούλιος. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι και σήμερα ιδιώτες παιδίατροι, συγκεκριμένοι τον αριθμό, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τα έκτακτα και μόνο περιστατικά στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Από αύριο τι? Και πότε επιστρέφει, γιατί έχει λάβει αναρωτική άδεια, η μοναδική μόνιμη παιδίατρος του νοσοκομείου? Και αν δεν επιστρέφει από αύριο, τι γίνεται? Δεν θα υπάρχει κανένα στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου? Ερώτηση. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950333022 και 26950337114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου papakier.gr, erazak1papakihiaku.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρου Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας. Καλό είναι όσοι μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να βιώνετε τις καθημερινές μικροχαρές, γιατί τέτοιες στιγμές είναι αυτές που μένουν στο τέλος. Τα υπόλοιπα φεύγουν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια με αφορμή τη σύντομη επίσκεψή του στο νησί, ο Λιγόρη, και του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη για τα του λιμανιού. Τα του λιμανιού και όχι του Αλουνιού ή του Σαλονιού. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου Διονύση Βερτζάγια, με τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη Μάριο Μπενίση, εκεί να δείτε. Θα πάμε και μια Κεφαλονιά και θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης, Γεράσιμο Τιμοθεάτου. Εκεί δεν έχουν τρεις-τέσσερις συλλόγους ξενοδόχων όπως του Ζακύνθου, και ας είναι πολύ μεγαλύτερο σε έκταση το νησί, υπάρχει μόνο μια Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης που καλύπτει τον νομό. Λοιπόν, να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Ακτύπη. Να επαναλαμβάνουμε για όλους όσοι συντονίστηκαν τώρα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, ο κύριος Κικίλια συμμετείχε σε δύο διαδοχικές συσκέψεις σε λιμεναρχείο και λιμενικό ταμείο αναφορικά με τα θέματα δικοδοσίας του λιμενικού ταμείου και του Δήμου Ζακύνθου, καθώς εκεί υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη προκειμένου κάποιοι χώροι δικαιοδοσίας του λιμενικού ταμείου να περάσουν στο Δήμο Ζακύνθου. Επίσης, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών και δίτου λιμεναρχείου, το οποίο έχει να κάνει με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αναφέρθηκε σε κάποιες επιπρόσθετες προσλήψεις λιμενοφυλάκων 500 τον αριθμό μέχρι το τέλος του χρόνου, κύριος Κικίλιας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε στα έργα που είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν ή θα γίνουν στη συνέχεια στο κεντρικό λιμάνι και όχι μόνο, στην ασφαλτόστρωση, στην ψηφιοποίηση. Και μεταξύ άλλων, κύριος Κικίλιας και ο βουλευτής μαζί υπενθύμησαν ότι ο εν λόγω υπουργός και από τα 4 υπουργεία που έχει περάσει, υγείας, τουρισμού, πολιτικής προστασίας και ναυτιλίας νησιωτικής πολιτικής, είχε καλή συνεργασία, λέει, με τις τοπικές αρχές, οι οποίες, λέει, διαπίστωσε ότι έχουν σύμπια μεταξύ τους. Εμένα μου λες, λέω εγώ. Θύμισε λοιπόν και ο ένας και ο άλλος ότι επί των ημερών του κυρίου Κικίλια στο Υπουργείο Υγείας ήρθαν 150 υγειονομικοί στη Ζάκηθο την περίοδο της πανδημίας. Όταν ήταν στο Υπουργείο Τουρισμού, τέθηκαν τα θεμέλια ή μπήκαν τα θεμέλια για να διευθετηθούν μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα στην περιοχή του Ναυαγίου, να μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν ήταν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δημιουργήθηκε στο νησί η μονάδα ΕΜΟΔΕ, η ΕΜΟΔΕ λοιπόν, και τώρα σαν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προωθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές τα λιμενικά έργα, τα πρώτα, λέει, από το 1999. Όταν δεν έχουμε προβλήματα, κουράζει ρόπλιον. Όταν δεν έχουμε κανονική μαρίνα, όταν το master plan του λιμανιού ακόμα την επόμενη, λέει, εβδομάδα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο και το βλέπουν θετικά οι υπηρεσίες. Όταν. Τέλος πάντων, να πούμε εδώ, γιατί το ξεχάσαμε, ότι λίγο πριν αναχωρήσει από τη Ζάκηθο με προορισμό την Κυλλήνη, καθώς επισκέφθηκε το λιμεναρχείο της περιοχής, ο κύριος Κικίλιας μαζί με τους συνεργάτες του επισκέφθηκε τον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου, προσκύνησε το λείψανο του πολιούχου του νησιού και στη συνέχεια στο Αρχονταρί και εκεί στο εκκλησιαστικό στο μοναστήρι είχε μια συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Ακτύπη.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ζάκυνθο. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ακτύπη, τη στρατιωτική ηγεσία εδώ πέρα, τον κύριο Λιμενάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τους κύριους αντιδημάρχους, να συλληπιθώ τον κύριο Δήμαρχο για την απώλειά του. Έχει την στήριξή μας, την ψυχική, στην απώλειά του και στο πένθος του. Θέλω να πω ότι είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να μπορώ να ανακοινώσω ότι γίνονται λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο μετά το 1999. Επίσης θέλω να πω ότι προχωρώντας ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το Ίναυλο Σύμφωνο, έχουμε απαλλάξει το λιμεναρχείο και τους φορείς από τη γραφειοκρατία και κάποια 300 ναυλοσύμφωνα γίνονται ηλεκτρονικά για τη Ζάκυνθο την ημέρα. Επίσης, όπως βλέπετε πίσω μας, είναι το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος. Ήδη έχει διηγηθεί μία διακομιδή και χαιρόμαστε που μπορούμε να στηρίξουμε πολλαπλά τους νησιώτες μας και ένα νησί το οποίο προσφέρει τοπικά στην οικονομία και στον τουρισμό, στη χώρα, στο τουριστικό της προϊόν. Γι' αυτό και είναι εμβληματικό το λιμάνι της και άρα απαιτείται master plan, το οποίο κατετέθη πριν από μία εβδομάδα στο Υπουργείο και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το βλέπουν με θετικό μάτι οι υπηρεσίες, οπότε αναμένονται σύντομα και ανακοινώσεις. Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι ακόμα, στη θητεία μου σε 4 Υπουργεία αυτά τα 7 χρόνια, είχα την χαρά και την τιμή στην πανδημία να φέρουμε εδώ σχεδόν 150 υγειονομικούς, κύριε συνάδελφε, και να στηρίξουμε το νησί μας, που πήγε πάρα πολύ καλά. Να φέρουμε εδώ και να ιδρύσουμε καινούργια ΕΜΟΔΕ στην πολιτική προστασία, που είναι μόνιμη εδώ και στηρίζει το νησί από πλευράς ασφάλειας. Να στηρίξουμε ό,τι υπήρχε σε τουριστικές δράσεις και φυσικά και πάνω και πρώτα απ' όλα το ναυάγιο, περιφράξεις, σημάνσεις, και να βάλουμε σε μια σειρά μια κατάσταση η οποία είχε αφαιδεί για πολλά χρόνια. Και κυρίως τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που θεωρώ ότι είναι, έχουμε τον πρώτο στόλο στον κόσμο ποντοπόρου ναυτιλίας και τα λιμάνια μας είναι κομβικά κέρια, μια που στον τουρισμό και στο εμπόριο το 80% του εμπορίου παγκοσμίως γίνεται δια θαλάσσης. Και ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία μαζί με την ναυτιλία και το κύρια πηγή εσόδων. Εδώ το λιμάνι πρέπει να στηριχθεί και η κυβέρνηση μερίμνησε γι' αυτό μετά από επανειλημμένες προσπάθειες όλων, αλλά κυρίως του κύριου συναδέλφου, πρέπει να το πω και να είμαι ειλικρινής, που τιμούμε το έργο του και την προσφορά του εδώ πέρα. Και για πρώτη φορά είδα, και αυτό πρέπει να το θέσω, συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και τους κύριους αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, την κυρία πρόεδρο του Εμπελτήριου κλπ., σύμπνοια στο νησί για όλα τα βασικά θέματα τα οποία υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι εθνικής σημασίας, πρώτα απ' όλα για τους νησιώτες μας εδώ πέρα και μετά για όλη τη χώρα, και χαίρομαι πολύ που όλοι συμφωνούν και συνεργαζόμαστε, και άλλα ωραία πράγματα έρχονται για τη Ζάκυνθο. Και ευχαριστώ πολύ.
0: Σύπνια είδε ο Υπουργός, εντάξει, στις φωτογραφίες και στις συσκέψεις. Πολλές φορές η σύπνια είναι φαινομενική, υποκριτική και προσχηματική, ή μπορεί να ισχύει ως ένα βαθμό, ανάλογα με τα πρόσωπα, τις συγκυρίες και τις καταστάσεις. Τέλος πάντων, ναι, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί πολλές φορές ο καθένας κοιτάει το χωράφι του ή αλλιώς το βιλαέτι του ή το τσιφλίγι του, σε όποια θέση και σε όποιο πόστο βρίσκεται και όπως και να λέγεται αυτός. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τις δηλώσεις του τοπικού βουλευτή Διονύση Ακτύπη, αλλά και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων από την πλευρά του Υπουργού.
3: Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την παρουσία σας, τη φυσική σας παρουσία σήμερα στη Ζάκυνθο, αλλά γενικώς, όπως είπατε και εσείς, διαχρονικά από όσα υπουργεία και αν περάσατε, προσφέρατε έργο στο νησί μου και θέλω να σας ευχαριστήσω και δημοσίως. Από την περίοδο της πανδημίας, όταν ήσασταν Υπουργός Υγείας, ότι πραγματικά τότε προσλάβαμε 140-150 υγειονομικούς, αλλά και ταυτόχρονα είχαμε όλα τα τεστ από την πρώτη στιγμή στο νησί και νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή δεκμεραίωση των περιστατικών την περίοδο εκείνη. Μετά, στην περίοδο την οποία ήσασταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είχαμε μαζί τη δυνατότητα να ιδρύσουμε την ΕΜΟΔΕ με δικιά σας πραγματικά πρωτοβουλία, πράγμα το οποίο δεν το πίστευε κανένας, αλλά όμως έγινε, και έχουμε αυτή τη στιγμή και 30 παιδιά Ζακυνθινά τα οποία υπηρετούν στην ΕΜΟΔΕ, με ό,τι αυτό είναι πάντα για την ασφάλεια του νησιού κατά την περίοδο του χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι για τις φωτιές. Μετά, την περίοδο την οποία πήγατε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε έργα, όπως είναι η εκβάθυνση του λιμανιού, ένα ποσό του ενός 800.000 ευρώ, 1.800.000 ευρώ. Ταυτόχρονα έχουμε την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου, ένα σημαντικό έργο, πρώτη φορά θα γίνει στην Ελλάδα, για τις διαβρώσεις του παραλιακού μετόπου στην περιοχή του Αργασίου. Ταυτόχρονα να πω ότι έχουμε το πλωτό ασθενοφόρο, όπως είπατε και εσείς, το οποίο μπήκε σαν ενδέκατο, γιατί ήταν για 10 νησιά του Αιγαίου και η Ζάκυνθος δεν ήταν στον προγραμματισμό, αλλά το Υπουργείο έσκυψε στο πρόβλημα και έχουμε και εμείς ένα πλωτό ασθενοφόρο το οποίο θα βοηθήσει και την ασφάλεια την υγειονομική του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα εξυπηρετεί και το λιμεναρχείο για όταν θα πηγαίνει το μεγάλο το σκάφος κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί έχουμε τη σημαντική υποχρέωση. Απαλλάξαμε το λιμάνι από την κακή εικόνα με τα βυθισμένα πλοιάρια τα οποία υπήρχαν, για να δώσουμε, ήταν η πρώτη κακή εικόνα του νησιού και σήμερα βλέπετε ότι υπάρχει μια ευταξία, και ταυτόχρονα είναι η δέσμευσή σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι ήδη θα χρηματοδοτηθούμε για την ασφαλτόστρωση του λιμανιού. Σωστά. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα έργο 1.045.000 ευρώ, το οποίο και αυτό είναι για το ΕΣΠΑ, για να μπορέσουμε να έχουμε αναβάθμιση στο λιμάνι, μέχρι να υλοποιήσουμε όλο εκείνο το πλαίσιο του master plan, το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα το προχωρήσετε, και είμαι απόλυτα σίγουρος γιατί πραγματικά αυτά τα οποία έχετε κάνει για το νησί μου εσείς προσωπικά σαν υπουργός είναι πάρα πολύ σημαντικά, γι' αυτό σας εμπιστεύουμε ότι όλα θα πάνε κατευθείαν και με το master plan. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μία φράση μόνο. Έχουμε δύο σημεία αναφορά στη Ζάκυνθο πολύ σημαντικά και σημεία παγκόσμιο ενδιαφέροντος. Θαλάσσιο πάρκο Λαγανά, Κελώνα, Καρέτα και Ναυάγιο. Να πατάξουμε τις παρανομίες.
2: Δεν δέχεσαι να πω κάτι, γιατί δεν μου κάνει κάποια ερώτηση. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δηλαδή, έχει προσωπικό το λιμεναρχείο. Οπότε θα σας το είπαν οι υπάλληλοι και το προσωπικό λιμενική εκεί. Χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Όχι μόνο δεν έχουμε, αλλά ερχόμαστε, σας είπα, με 500 προσλήψεις να στηρίξουμε περαιτέρω το λιμενικό.
4: Αργότερα.
2: Τον Αύγουστο. Και φιλοδοξούμε για άλλες τόσες στο τέλος του έτους. Και ζήτησαν οι άνθρωποι του φορέα συνεργασία με το λιμεναρχείο, υπάρχει στο πιο υψηλό επίπεδο, και φυσικά πρόκειται να είμαστε μαζί όλοι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν στο νησί, να ξαναεξηγήσουν, είτε είναι πυροσβέστης, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι λιμενικοί, είτε είναι άνθρωποι από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είμαστε όλοι μια ομάδα και κάνουμε μια κοινή συλλογική προσπάθεια μαζί με τους τοπικούς άρχοντες εδώ για να βοηθήσουμε τη Ζάκυνθο. Υπάρχει πολύ θετική διάθεση που δεν έχει μείνει όπως βλέπετε στα λόγια, έχει μετουσιωθεί όλα αυτά τα χρόνια σε πράξη. Και με τον κύριο Αντιδήμαρχο που εκπροσωπούσε και τους συνεργάτες που εκπροσωπούσε τον κύριο Δήμαρχο σήμερα για κάποια θέματα που αφορούν το λιμενικό ταμείο και το Δήμο και δικαιοδοσίες ό,τι έχει να κάνει με σημαντικά κομμάτια τα οποία μας απασχολούν. Μίλησε με ο κύριος Αντιδήμος, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη, θα γίνει μια τακτοποίηση στα πλαίσια του Master Plan. Με πολύ καλή διάθεση και με αγάπη για τον νησί. Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
5: Είχε έρθει και ο κύριος Γκίκας, νομίζω το 24 Δεκέμβρη, δεν κάνω λάθος, είχε έρθει και είχε πει και αυτός για τα έργα, ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί καταλαβαίνουμε υπάρχουν τα διπλανά μας νησιά, Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, η Λευκάδα που ενισχύονται. Και εδώ η Ζάκυνθος περιμένει και το λιμάνι της και αυτή να αναβαθμιστεί επιτέλους και να μπορέσει να ενισχυθεί από αυτό το τουρισμό. Σε ένα σχόλιο γι' αυτό, αν μπορεί να επισπευτεί καθόλου το χρονοδιάγραμμα των έργων.
2: Κοιτάξτε, μιλήσαμε για το φθινόπωρο. Στο ένα έχουμε ανάδοχο. Στο άλλο μιλήσαμε για το φθινόπωρο και θέλω να σε επαναλάβω, μάλλον ίσως δεν έγινα κατανοητός, ότι η τελευταία φορά που έγινε έργο στο λιμάνι της Ζάκυνθος ήταν το 1999. Ευχαριστώ πολύ.
5: Είστε
2: καλά.
5: Το μικρόφωνο θέλετε.
0: Από το 1999 και μετά έχουν προηγηθεί και δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ενδεχομένως και νομαρχιακές, καποδιστριακές ή του Καλλικράτη, καλλικρατικές, κυβερνήσεις, βουλευτές, υπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, νομάρχες. Αν όντως είναι έτσι, τότε πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα και οι ευθύτες. Διότι τίποτα δεν έχει προκύψει από παρθενογένεση ούτε κανένας. Χιονών νοήτο. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του Υπουργού στο νησί, στην πίσω πλευρά του λιμεναρχείου, σε χώρο του λιμενικού ταμείου που σταθμεύουν και αυτοκίνητα και υπάρχουν σταθμευμένα τουριστικά σκάφη που επισκευάζονται από τους ιδιοκτήτες τους, επικρατεί ο κακός χαμός με σκουπίδια και άλλα τεινά και με μικρά παιδιά Ρωμά που ζητιανεύουν στο νησί να κοιμούνται ή να βρίσκουν στέγη και καταφύγιο κάτω από τα σκάφη. Στην παιδική χαρά που είναι πια παιδική λύπη και τραγωδία στην πίσω πλευρά του δημοτικού κτηρίου του πνευματικού κέντρου πίσω από το καφέ Κόκκινος Βράχος, η παιδική αυτή χαρά έχει μετατραπεί σε παιδική λύπη και τραγωδία και έχει ισοπεδωθεί γιατί δεν είχε άδεια λειτουργίας και δεν λειτουργεί με εντολή εισαγγελέα. Και επικρατεί πάλι και εκεί επίσης κακό χάλι. Ούτε να καθαριστεί, ούτε να υπάρχει μια αξιοπρεπή εικόνα τουλάχιστον. Ή μήπως είναι καλύτερη εικόνα στο Κρυονέρι, στα Λαζαρέτα και στους υπόλοιπους χώρους ευθύνης του λιμενικού ταμείου. Ασχήμια, ακαλεστησία, εγκατάλειψη, σκουπίδια, αδιαφορία, βρωμιά και ό,τι δει. Η μόνη ανάπλαση και η μόνη παρέμβαση που υπάρχει σε όλα αυτά τα σημεία είναι τα μαγαζιά ή μαγαζία. Τα τραπέζια και τα καθίσματα, οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες, όπου δει. Άλλες αυθαίρετες κατασκευές και πολλές τέτοιες ομορφιές.

Και μια περιήγηση έπρεπε να πάνε τον υπουργό, αφού μετέβει στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, δίπλα είναι άλλωστε, να πάρει και μια φυτούρα, να ρίξει μια ματιά και στην πλατεία, την ιστορική πλατεία των δέντρων του Άμμου, στην ιστορική συνοικία του Άμμου, που το λιμενικό ταμείο λέει ότι θα περάσει κάποια στιγμή στη δικοδοσία του Δήμου. Να δει και εκεί τι επικρατεί.

0: 11 και 37 πρώτα λεπτά. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Αγκρίθου, το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα. Πολλές καλημέρες. Έτσι είναι ελπίδα. Που εμείς είναι λίγο μεγαλύτεροι, προλάβαμε. Τι λες, να πιάσουμε το χορό? Γιατί τότε χορεύαμε, Αλέξανδρε Λάση, μέχρι πρωίας και μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν καθόμασταν όρθιοι να κουνάμε το κεφάλι με ένα ποτήρι στο χέρι. Και κάναμε κανονικό κα τελίτσες, Άκη. Και όλοι με παπάκια. Ενιώτε και χινάκια. Χιλιάδες στην άρθρο μου, που έψαχνε ο καθένας να βρει το δικό του. Βάλε και εδώ μια δισκόπαλα. Τώρα είναι πιο απρόσωπη διασκέδαση. Μαζική. Αν και κάθε εποχή έχει τα δικά της καλά και κακά. Έτσι πάει. Αρκεί η κάθε γένεια να έχει να θυμηθεί τα δικά της. Ότι τα βίωσε τότε που έπρεπε και όπως έπρεπε. Γιατί μετά είναι πολύ αργά για δάκρυα στέλνα. Κύριε Μπενίση, τι λέτε, θα πιάσουμε το χορό μαζί?
1: Καλημέρα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μάριος Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με αναπηρία νομούς Ακίνθου Υποπολάρη. Αν και επιτρέψτε μου να πω, η χειρότερη αναπηρία και πιο επώδυνη και χειρότερη είναι στα μυαλά, τα ανάπηρα μυαλά.
1: Ναι, το έχουμε τονίσει πολλές φορές.
0: Και από τέτοια πολλά στο νησί.
1: Μου και στην αριθμό.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με πρόεδρο τον συμπατριώτη μας Γιάννη Βαρδακαστάνη και εσχάτως νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα με την ιδιότητα βέβαια του πολιτευτή αλλά και του πρόεδρου της ΕΣΑΜΕΑ θα μιλήσουμε κάποια στιγμή μαζί του, που αναφέρει ότι είναι έντονες οι αντιδράσεις και το κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία, διεκδικούμε μαζί της ΕΣΑΜΕΑ με αναπηρία μια σειρά καταγγελιών που αφορούν την σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές. Γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ, να με συγχωρείτε που σας διακόπτω, σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ και σε πλήθος δήμων ανά την επικράτεια συμπεριλαμβανομένων των δήμων Μήλου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Αλαμίνας, Καμένων Βούρλων, Πάρου, Ανατολικής Μάνης, καθώς και των δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, αλλά δεν είναι απ' έξω αυτή την κατάσταση και η Ζάκυνθος. Καθώς υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Υποπολάρη.
1: Ναι, είναι το γνωστό θέμα με τις προσβάσιμες παραλίες και τα C-Track, τα μηχανήματα που χρειάζεται για ένα άτομο με κινητική αναπηρία για να κάνει να έχει το αυτονόητο δικαίωμά του της πρόσβασης στην παραλία. Όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημα το έχει η ΕΣΑΜΕ, το έχει
0: κοινοποιήσει στην ΚΕΔΕ.
1: Το έχει κοινοποιήσει κιόλας και αφορά και μεγάλα νησιά. Όπως η Πάρος και η Μήλος, αφορά και το Δήμο απέναντι μας της, του νομού του Πύργου, αλλά αφορά δυστυχώς και το νησί μας. Είχαμε μια υπόσχεση από τον Δήμαρχο ότι η φετινή τουριστική σεζόν θα έχει 4 C-Track στις παραλίες του νησιού. Μέχρι στιγμής δεν έχει μπει κανένα.
0: Ναι, έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση μεταβαΐων και κλάδων.
1: Βέβαια, ναι. Μπήκε πρόσφατα και
0: C-Track
1: στον Πλατή Γυαλό στην Κεφαλονιά.
0: Το είδα. Ναι, έχω κάνει και σχετική ανάρτηση. Έχουμε κάνει και σχετική ανάρτηση. Ναι.
1: Εμείς εδώ ακόμα δεν έχουμε προσβάσιμη παραλία για έναν χρήστη αναπηρικό αμαξοστοιχείο.
0: Να θυμίσουμε ποιες ήταν οι παραλίες που είχε προγραμματιστεί να τοποθετηθούν εγκαταστάσεις C-Track και αυτό δεν έγινε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι Αλικές Αλκανάς, μία στο Βασιλικό και στον Άγιο Σώστη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 4 παραλίες. Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για αυτά τα μηχανήματα. Δεν μπορούν να μπουν οπουδήποτε. Δεν θα πει ποτέ στο ναυάγιο λόγω κατάστασης.
0: Ναι.
1: Θέλει μια συγκεκριμένη κλίση. Να πούμε εδώ, γιατί πολλοί συμπολίτες μας, άτομα αναπηρία, μου λένε Μα πώς πήρανε γαλάζιες σημαίες? Δυστυχώς το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων δεν είναι προαπαιτούμενο να έχει σιτρακ. Αν έχει ξύλινη ράμπα, μπορεί αρκεί να περάσει να πάρει γαλάζια σημαία. Δυστυχώς για μας.
0: Καλά, οι γαλάζια σημαίες πολλές φορές είναι αποτέλεσμα πιέσεων, δημοσίων σχέσεων και
1: τη
0: λογική του φαίνεστε και όχι του είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πολλά παίζονται και εκεί.
1: Ναι, χωρίς σιτρακ, πώς πήρε γαλάζια σημαία? Δεν είναι προαπαιτούμενο, να το πούμε αυτό.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίσατε.
1: Το πρόβλημα της πρόσφατης ανακοίνωσης του σωματείου δεν έγκυται μόνο στους χρήστες του εμπειρικού αμυξιδίου.
0: Μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό, στα σιτράκ τα λοιπά. Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο για να πάρετε κάποια απάντηση, γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί σιτράκ στις συγκεκριμένες τέσσερις στον αριθμό παραλίες του νησιού?
1: Έχουμε ζητήσει ραντεβού με τον Δήμαρχο, το Σωματείο. Το περιμένουμε την επιβεβαίωση του ραντεβού. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε, θέλω να είμαι αντικειμενικός, μας έδωσε ο Δήμαρχος ένα ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μέλη του Σωματείου δεν μπορούσαν να είναι παρόντα, οπότε έχουμε κρεμότητα σε αυτό. Αλλά είναι το βασικό μας θέμα.
0: Την ίδια ώρα είδατε την ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου, που δεν σημαίνει ότι όλα κυβαίνουν καλώς, ότι είχε προηγηθεί ένα πρόβλημα με τη λειτουργία του ΣΥΤΡΑΚ στον πλατή Γυαλό, αποκαταστάθηκε και λειτουργεί κανονικά.
1: Λειτουργεί, ναι, το ξέρω.
0: Και υπάρχει εγκατάσταση εκεί και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.
1: Γιατί πάρα πολλές φορές μας παίρνουν εμάς στο σωματείο άτομα με κινδυνική αναπηρία που θέλουν να επισκεφθούν το νησί μας,
0: ναι,
1: και μας λένε είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αν έρθω στη Ζάκη θα μπορέσω να κάνω έστω μια βουτιά σε μια παραλία.
0: Σε μια παραλία, ναι, ναι.
1: Και αναγκαζόμαστε και τους λέμε, παιδιά, αν έρθετε και δεν έχετε κάποιον άνθρωπο δίπλα σας και είστε μόνοι σας,
0: καλύτερα να μην έρθετε.
1: Δεν μπορείτε να κάνετε.
0: Ναι.
1: Ναι, και στην ουσία λέμε στον κόσμο να μην έρθει. Το ίδιο πρόγραμμα υπάρχει και με τη μονάδα τεχνητού νεφρού.
0: Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Επανέρχεσαι στο θέμα της μονάδας τεχνητού νεφρού.
1: Εκεί
0: που έχει μόνο ένα νεφρολόγο σε μόνιμη βάση.
1: Έχει τον κύριο Καλόφωνο, είναι ο μόνος νεφρολόγος αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε υπηρετήσει μαζί με τον κύριο Καλόφωνο στον ελληνικό στρατό.
1: Ελληνικό.
0: Που ήταν και γιατρός. Είναι εξαιρετικός.
1: Έχουμε και έναν γιατρό ακόμα που μας έρχεται με απόσπαση από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, τον κύριο Σιαβελή. Αλλά αυτό δεν φτάνει για να ανοίξουμε τη δεύτερη βάρδια της αιμοκάθαρσης. Δηλαδή την Τρίτη κάνει τη Σάββατο.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς εδώ, οι Ζακυθινοί, είμαστε 32 άτομα αιμοκαθαρόμενοι, εξυπηρετούμαστε κανονικά, να τα λέμε σωστά, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω σπέκουλα, ειδικά με το θέμα του νοσοκομείου. Αλλά αν έχετε ένα συγγενή, ο οποίος μένει μόνιμα στην Πάτρα και σας πει, γεια σας, πάρα πολύ ωραία, αφού έχω και το σπίτι, να έρθω μια εβδομάδα στη Ζάκη να κάνω.
0: Και να κάνω αιμοκάθαρση στη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του νησιού. Ναι.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή το νοσοκομείο θα απαντήσει αρνητικά. Θα απαντήσει αρνητικά, όχι για κάποιο
0: λόγο. Το νοσοκομείο όμως απαντάει και κάτι άλλο. Ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι για να καλύπτει τις τοπικές και μόνο ανάγκες, τους αιμοκαθαρόμενους του νησιού.
1: Ναι,
0: αυτό το κάνει.
1: Μόνο εδώ στο νησί. Όντως το κάνει, αλλά ισχύει μόνο εδώ. Σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα, εγώ που έχω χρειαστεί,
0: ναι,
1: είτε για διακοπές, είτε για ιατρικούς λόγους, δηλαδή να επισκεφτώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: πάντοτε θα βρω μια μονάδα που θα με εξυπηρετήσει για. Εντάξει, δεν θα πάω για ένα μήνα να εξυπηρετούμε.
0: Ναι.
1: Θα πάω όμως για 3, 4, 5 μέρες, θα κάνω τις αιμοκαθάρισεις που απαιτούνται, 2 ή 3 αιμοκαθάρισεις και θα επιστρέψω στη βάση εδώ στο νησί. Αυτό ισχύει σε όλες τις μονάδες.
0: Ναι.
1: Απλά εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε, είτε και το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τους επισκέπτες. Δηλαδή κάποιος, ωραία, δεν θα έρθει κάποιος στη Ζάκηθο. Πάρα πολύ ωραία, θα πάει σε άλλο νησί. Σκεφτείτε το εξής, να γίνουν οι 32 ασθενείς, αύριο 33, 34.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να έχουμε 2 ασθενείς.
0: Να αυξηθούν κατά τη.
1: Να πηγαίνουν, έρχονται, ναι. Και είναι σύνηθες, εντάξει, δεν είναι. Είναι φαπάθεια δυστυχώς λόγω του υψηλού φόρτου στο διαβητικό πεδίο. Έχουμε αρκετούς ανθρώπους. Σκέφτεται λοιπόν ότι αυτοί οι δύο θα πρέπει να μεταφερθούν στην Πάτρα, ας πούμε, στο κοντινότερο νοσοκομείο, στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και ένα δεύτερο θέμα που έχει η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι ότι παρότι το έχουμε ζητήσει και υπάρχει μια συγκεκριμένη αναλογία 3 ασθενείς για μία νοσηλεύτρια, η διοίκηση του νοσοκομείου μεταφέρει τις δικές μας, τις εξειδικευμένες νοσηλεύτριες σε άλλα τμήματα. Λόγω αναγκών. Εννοείται, καταλαβαίνουμε τον λόγο.
0: Για να καλυφθούν εκ των ενώντων οι ανάγκες, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Απλά το πρόβλημα σε εμάς ποιο είναι?
0: Με ασχημίες και με πατέντες αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στην ελληνική και δύστη ακιθινή πραγματικότητα στον χώρο της δημόσιας υγείας και όχι μόνο, επιτρέψτε μου να πω, συνεχίστε.
1: Και σκεφτείτε το εξής, ότι οι δικές μας νοσηλεύτριες μπορούν να εξυπηρετήσουν στην παθολογική, παραδείγματος χάρη. Αν όμως γίνει το ανάποδο, μια νοσηλεύτρια της παθολογικής δεν μπορεί να μας
0: εξυπηρετήσει
1: εμάς, λόγω, όχι για κάποιον συγκεκριμένο, είναι πολύ. Είναι θέμα εξειδίκευσης. Δηλαδή, οι δικές μας νοσηλεύτριες ξέρουν πώς να χειριστούν τα χέρια μας, τις φίστουλες που λέμε, το χειρουργείο που έχουμε, τους καθετήρες που έχουν οι ασθενείς, τους καθετήρες για την αιμοκάθαρση, όχι τους ουρολογικούς καθετήρες, μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας. Άρα λοιπόν οι νοσηλεύτες πεθυνού νεκρού είναι ειδικά εξειδικευμένοι για μας, για αυτή τη μονάδα. Φανταστείτε, θέλουν και ένα εξάμηνο να περάσουν εξειδίκευση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, παρότι έχουμε ζητήσει και εκεί δύο συναντήσεις με τον διοικητή του νοσοκομείου,
0: τον κύριο Θανόπουλο.
1: Μας είχε αρνηθεί λόγω φόρτου εργασίας.
0: Λόγω φόρτου εργασίας, ναι, ναι.
1: Ζήτησα ένα δεκάλεπτο, τώρα μάλλον για τα άτομα αναπηρία δεν υπάρχει.
0: Καλά, ένα δεκάλεπτο ο καθένας μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Αν δεν θέλει, δεν το κάνει ποτέ. Και είναι άφαντος ο διοικητής του νοσοκομείου και προσωπικά έχω και εξήγηση. Γιατί όλα είναι υπό τον έλεγχο και υπό τη σκιά και υπό την σκέπη του τοπικού βουλευτή.
1: Κοιτάξτε,
0: εγώ παίρνω την ευθύνη και το λέω.
1: Σαν άτομο αναπηρία, το καταλαβαίνω. Σαν άτομο αναπηρία δεν με νοιάζει αυτό. Θυμάμαι και τότε με τα χειρουργεία που με παίρνανε συναδελφοί και μου λέγανε τι θέση έχετε κτλ. Εμένα με νοιάζει να γίνεται η δουλειά του ατόμου αναπηρία. Όπως το ίδιο πράγμα λένε, ας πούμε, και στο θέμα της προσβασιμότητας. Δεν με νοιάζει αν κάποιος θα καρποθεί πολιτικά το να φτιαχτούν πέντε ράμπες ή το να υπάρχει ελεύθερη όδευση στους οδηγούς όδευσης διπλών. Ας το κάνουν και ας το πουλήσουν, να σας το πω έτσι λαϊκά να το πω. Εμένα με νοιάζει η βελτίωση έστω κατά τι στη ζωή των ατόμων αναπηρία.
0: Ναι. Και κάτι και κάποιες άλλες.
1: Έχουμε και με το δομημένο περιβάλλον.
0: Σίγουρα.
1: Και με τον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχε μέλος μας.
0: Για ποιο πολιτισμό μιλάτε?
1: Θα σας πω. Υπήρχε μέλος μας γονέας ατόμων αναπηρία που ανέβηκε στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο, είναι προσβάσιμο. Πήγε όμως να ανέβει με το παιδί του και η ράμπα ήταν πιασμένη. Άρα το νόημα δεν είναι μόνο.
0: Είπατε για το υπαίθριο δημοτικό θέατρο.
1: Για το υπαίθριο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα δύο θέατρα είναι προσβάσιμα.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω ότι τι έγινε, πρακτικό γεγονός. Δηλαδή το να λέμε, το να ζητάμε να υπάρχει ένας αστυνομικός πάνω από κάθε ράμπα, πάνω από κάθε θέση στάθμευση.
0: Αυτό δεν γίνεται των πραγμάτων.
1: Δεν γίνεται, ναι. Mm. Πρέπει να υπάρχει λίγο ενσυναίσθηση στον κόσμο ότι εδώ αυτή η θέση, αν μιλάμε για θέση στάθμευση, ή αυτή η ράμπα χρειάζεται για κάποιον άλλον.
0: Ξέρετε, πολλοί παίζουν τώρα τελευταία οι λέξεις ενσυναίσθηση και συμπερίληψη. Προσωπικά, εγώ όλα αυτά τα κούβερεσέ, αν κοιτάξει κανείς γύρω του και αντιληφθεί τι πραγματικά συμβαίνει από όλα, σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, κύριε Μπενίση.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Απλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν σωματείο είναι να το έχουμε κάνει ήδη 4 φορές, να εκδώσουμε το ενημερωτικό φυλάδιο που έχουμε.
0: Και καλά κάνετε.
1: Στα αυτοκίνητα, στις γυαλοκαθαριστήσεις των αυτοκινήτων που είναι παράνομες. Θέσεις στάθμευσης ανέα ή πάνω στις ράμπες, που μιλάει για σεβασμό στην αναπηρία και την ανάγκη της ελεύθερης διέλευσης ενός ατόμου αναπηρία.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι που ούτε και αυτό δεν σέβονται και μπορεί να σταθμεύουν πάνω σε θέσεις που είναι κατά άτομα με αναπηρία.
1: Το έχω ξαναπεί σε δήλωσή μου. Έχω πάει να παρκάρω βράδυ, ας πούμε, στην αναπηρική θέση στο Δήμο, ακριβώς έξω από την Εθνική Τράπεζα.
0: Και ήταν κατηλημένη η θέση.
1: Είναι κατηλημένη η θέση, είναι μέσα ο οδηγός. Του λέω: συγγνώμη, έχετε αναπηρικό? Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έχει αναπηρικό ταμπελάκι. Μου λέει: όχι, γιατί λέει βγαίνουν τα άτομα αναπηρία τη νύχτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Πολύ αξιστικό αυτό, πολύ, πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, σαν δήλωση.
0: Ήταν συμπατριώτης μας, επισκέπτης.
1: Συμπατριώτης.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, δεν είναι μειοψηφία. Μπορεί να είναι και η πλειοψηφία.
1: Μα αυτό θέλω.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Και από τη γραμμή της ΕΡΤ, Ζακίνθο, αυτό θέλω να πω. Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε, Ζάκη, να είναι λίγο.
0: Μιλάμε για μια πόλη, επιτρέψτε μου να πω, που δεν είναι φιλική και προσβάσιμη για αυτούς που υποτίθεται είναι κανονικοί και φυσιολογικοί και δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Πόσο μάλλον για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Γιατί όταν μια πόλη ή οτιδήποτε δημιουργείται, διαμορφώνεται και λειτουργεί με βάση ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα και επιχειρηματικά και τι περιμένετε?
1: Σε αυτό έχω μια μικρή διαφωνία. Γιατί να σας πω, ας πούμε, πείτε ότι φτιάχνει ένα ξενοδοχείο. Λόγω του ότι ο νόμος σας υποχρεώνει να έχετε, ας πούμε, προσβάσιμο ασανσέρ, προσβάσιμο δωμάτιο για άτομα να πείτε κτλ. Ακριβώς για να πάρετε την πιστοποίηση των τριών ή τεσσάρων ή πέντε αστέρων, θα το φτιάξετε. Στο Δήμο, εδώ φανταστείτε τι κάνουμε αγώνα και είμαστε σε επικοινωνία με το Δήμο, τον αγαπητό που είναι δήμαρχος καθημερινότητα, να βάφουμε τις θέσεις μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, να βάφουμε τις θέσεις των διαβάσεων ατόμων αναπηρία σε όλους τουλάχιστον στο κομμάτι.
0: Η ΕΡΤ Ζακίνθου, η οποία πρόσφατα ανακοινήθηκε με ένα πρόγραμμα της περιφέρειας, έχει ακριβώς εξασφαλίσει και το θέμα αυτό. Έχει την προβλεπόμενη εγκατάσταση για πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο κτίριο.
1: Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Τα προβλεπόμενα από τον νόμο, λέει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέμε, ας πούμε, για αυτές τις ρημάδες τις ράμπες. Ωραία. Αν, ας πούμε, φτιάχνουμε μια ράμπα η οποία έχει το λεγόμενο δότη, δηλαδή απόσταση από το οδόστρωμα στην κλίση, οπότε ένα αναπηρικό αμαξίδι δεν μπορεί να ανέβει. Τι να το κάνω αν τυπικά Έχουμε ράμπα ή μπορεί να είχατε δει και μια ανάπτυξη.
0: Ναι, υπάρχουν διαγραμμίσεις και ράμπες. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει, αν είναι σωστή η μελέτη, με ποιο σκεπτικό έχουν γίνει και αν εξυπηρετούν τελικά τα ΜΕΑ.
1: Ακριβώς. Το παράδειγμα είναι στην Αγία Τριάδα. Μπροστά από την εκκλησία φτιάχτηκε οδηγός οδεσιτλών, ο οποίος οδηγεί πάνω σε ένα καρτοτηλέφωνο και καταλήγει πάνω σε ένα, με μια κολόνα της ΔΕΗ.
0: Α, ωραία. Λέω, μπορεί να σπάσει και κάποιος το κεφάλι του.
1: Ναι, αυτός που ανέλαβε το έργο, όχι ο εργάτης, ο μηχανικός, δεν τα μερίμνησα. Δηλαδή, εμείς εδώ με την ΕΣΑΜΕΑ, την Εθνική Συνομοσπονδία, ό,τι κάνουμε, φανταστείτε ότι τώρα κάναμε το πρόγραμμα της ενδυνάμωσης, της ψηφιακής ενδυνάμωσης.
0: Μπορείτε να επαναλάβετε, ψηφιακές είπατε ενδυνάμωσης.
1: Ναι, ναι, ήταν ένα πρόγραμμα για τα άτομα αναπηρία. Συμμετείχαν 32 άτομα από εδώ από το νησί μας με διάφορες αναπηρίες. Το οποίο τι ήταν, να καταφέρει ένα άτομο για κάτι για εσάς και για μένα που μπορεί να είναι εύκολο, να χρησιμοποιήσει το gov.gr, να στείλει ένα mail, να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το δίδασκε ένας συγκεκριμένος υπεύθυνος και μπορούσε να γίνει, να είναι τουλάχιστον πιο ψηφιακά, πιο ενημερωμένος. Λοιπόν, αυτό έγινε στον κόμβο, δημιούργησε το σωματείο ένα κόμβο ψηφιακό στον ΟΔΑΔ. Ακριβώς γιατί ο ΟΔΑΔ είχε όλες τις προδιαγραφές να είναι το κτίριο προσβάσιμο, να μπορεί ένα άτομο με ένα πυρικό αμαξίδιο ή μία που είχαμε μέλος μας, την αντιπρόεδρό μας, την Εύφη την Κλάδη, που είναι τυφλή, να μπορέσει να συμμετέχει κανονικά.
0: Ξέρετε κάτι, ο συμπολίτης μας σας ρώτησε αν βγαίνουν νύχτα τα άτομα με αναπηρία επειδή τον ρωτήσατε γιατί έχει σταθμεύσει πάνω σε ράμπα ή σε σημείο που είναι για στάθμευση ατόμων με αναπηρία.
1: Καλά, έχω ακούσει.
0: Γιατί τη νύχτα βγαίνουν συνήθως έξω τα νυχτολούλουδα και ο νόνο νοήτο.
1: Καταλαβαίνω, έχω ακούσει πολλά. Το επίσης κλασικό στις στάθμευσεις είναι 5 λεπτά το άφησα. Ειδικά στις θέσεις που είναι μπροστά είτε από δημόσιες υπηρεσίες και δίπλα συνορεύουν, ας πούμε, με οποιαδήποτε, ας πούμε, καφετέρια τύπου η θέση που είναι έξω από τον ΟΑΕΒ ή η θέση του ΙΚΑ που καταλαμβάνεται συνήθως από άτομα που γίνουν στα κοντινά φαρμακεία. 5 λεπτά το άφησα. Λέω σε μονόδρομο, όπως είναι μονής κυκλοφορίας οι δρόμοι, αυτοί που είναι μπροστά από το ΙΚΑ και μπροστά από το ΟΑΕΒ, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στο πίσω οδηγό, περίμενε ένα λεπτό να ξεπαρκάρει ο άνθρωπος, παίρνει καφέ, ξέρω ή οτιδήποτε. Αυτές οι θέσεις είναι για τα άτομα με αναπηρία.
0: Κέντρο υγείας και ΔΥΠΑ. Έχετε μείνει στα παλιά ΟΑΕΔ και ΙΚΑ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλά, αστειεύομαι.
1: Το ίδιο πράγμα ισχύει και σε όλες τις υπηρεσίες. Δηλαδή, πας να παρκάρεις στην ΔΕΙΑΖ, στο Ξενία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σου λέει ο άλλος, σου λέει υπάρχει θέση στάθμευσης, αλλά δεν την τηρεί κανείς.
0: Μα εδώ είναι διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα ενίοτε τα οχήματα. Τι μου λέτε τώρα.
1: Το ξέρω. Αυτό είναι η καθημερινότητα, σκεφτείτε.
0: Στις ώρες εκμήσεις, όχι μόνο.
1: Και σας το λέω εγώ που είμαι και κινητικά, δηλαδή μπορώ να παρκάρω και 100 μέτρα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο με αναπηρικό αμαξίδιο. Ή έχω τύχει και έχω δει αναπηρικό παρκαρισμένο και δίπλα του κολλητά, σε βαθμό που να μην μπορεί να ανοίξει η πόρτα του οδηγού, άλλα αυτοκίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Και λέω, OK, εγώ πες ότι θα ζοριστώ, θα βγω. Ένα άτομο που θα είναι με αναπηρικό αμαξίδιο, πώς θα καταφέρει να βγει? Θα πρέπει να είναι εγκλωβισμένο.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, κυρία Μπενίση. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν διαφορετική νοοτροπία, έχουν μάθει διαφορετικά να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Ούτως ή άλλως αυτό.
0: Και να σκέφτεται το καθένα στον εαυτό του και την πάρτη του και τη δική του ευκολία.
1: Αυτό και εμείς, ας πούμε, επειδή το έχουμε διαβλέψει αυτό το πρόβλημα, τι κάνουμε, τι έχει αποφασίσει εδώ το σωματείο.
0: Ναι.
1: Να στοχεύει στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό κάθε χρόνο 3 Δεκέμβρη κάνουμε με τον ταμείο του σωματείου το Σταύρο τον Παντή και άλλα μέλη εδώ. Κάνουμε μια καμπάνια εκπαίδευση στα σχολεία του νησιού για να αλλάξουμε λίγο αυτή την νοοτροπία.
0: Ναι. Καθώς πρέπει να υπάρχει απαιτούμενη διαπαιδαγώγηση από τα μικρά και όλα τα παιδιά.
1: Ναι, διαφορετικά. Γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό. Εγώ αυτό που λέω έτσι μεταξύ σοβαρού και
0: αστείου
1: στα παιδιά. Ναι, βεβαίως. Και στα παιδιά που λέω παιδιά, αυτό που θέλω να σας μείνει από τη σημερινή ημέρα είναι όταν ο μπαμπάς ή η μαμά ή εσείς όταν με το καλό οδηγείτε μηχανάκι αυτοκίνητο, πάτε να παρκάρετε. Να του πείτε ότι εδώ, μπαμπά, που πάρκαρες, κάποιος συνάνθρωπός μας έχει αυτή τη θέση με περισσότερη ανάγκη.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται με τα μεγάλα παιδιά, κύριε Μπενίση.
1: Το ξέρω, αλλά επειδή τα μεγάλα παιδιά δεν αλλάζουν εύκολα μυαλά, ας φτιάσουμε
0: καλύτερα. Είτε αρμόδιοι, είτε υπεύθυνοι, είτε ανεύθυνοι, είτε.
1: Το να πούμε και αυτό.
0: Ναι,
1: υπάρχει συνεννόηση, αλλά μένουμε στο θα. Θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Κανένας δεν μας λέει όχι. Όποτε έχουμε συναντηθεί.
0: Πάντα σας λένε ναι.
1: Περιφέρεια, πάντα ναι, να το
0: μέχρι να φύγετε.
1: Ναι, να το κάνουμε,
0: και μόλις πισωπλατήσατε.
1: Και έχουμε, αν σας δείξω λέει, το αρχείο του σωματείου, στην ουσία έχουμε επαναλαμβανόμενα αιτήματα. Δηλαδή, το ίδιο θέμα που συζητάμε το 2026, το ίδιο συζητάμε και το 2028, το συζητάγαμε και το 2024. Το ίδιο ακριβώς πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό που κάνουμε είναι μικροαλλαγές. Ό,τι μπορούμε με τη δύναμη που έχει το σωματείο, είναι να κάνουμε έστω μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για τα σύνταγμα. Μήπως καταφέρουμε και έχουμε τέσσερις παραλίες να μπορεί ένας άνθρωπος με αναπηρία να κάνει γι' αυτό στο μπάνιο του.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπενίσα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια σε εσάς.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και στα υπόλοιπα μέλη του σωματείου και σε όλους τους συμπολίτες μας, ανήμπορους, μοναχικούς, που αντιμετωπίσουν τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα, που είναι θέματα υγείας και ψυχολογικά ενίοτε.
1: Βέβαια, πολύ... έχουμε και, δυστυχώς έχουμε και υψηλό ποσοστό
0: σχιζοφρένειας και ψυχοπάθεια στο νησί.
1: Ναι. Και επισήμως, πέρα από ότι ξέρω ότι
0: αλήθεια είναι.
1: Εγώ το εννοώ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είχαμε κάνει.
0: Και μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών.
1: Είχαμε κάνει μια έρευνα και το 13%, σας φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι, των μελών μας. Μπορεί να μην ήταν μόνο ψυχιατρική πάση, αλλά είχε και ψυχιατρική πάση. Το 13%, σας φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι, των μελών μας. Μπορεί να μην ήταν μόνο ψυχιατρική πάση, αλλά είχε και ψυχιατρική.

0: υγιός, σκεπτόμενος και ανήσυχος και ευαίσθητος και...
1: Με πάρα πολλούς αιμοκαθερόμενους, επειδή είναι η πάση της αιμοκάθαρσης έχει αυτούς τους περιορισμούς, δεν μπορεί να πας σε οποιοδήποτε μέρος θέλεις, για να πας σε ένα ταξίδι πρέπει να ανακλήσεις. Οι οποίοι αιμοκαθερόμενοι πάσχουν και από κατάθλιψη. Το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές.
0: Η οποία αιμοκάθαρση δεν είναι επεξεγέρταση, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Κύριε Μπενίση, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα. Σας είμαστε ευγνώμονες, είπε, για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης, δήλωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ για τον Αύγουστο, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραλέπε, σήμανε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Στην ανακοίνωση για την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στο Ιράν αντέδρασαν οι αγορές. Πτώση καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος.

0: Δρός της Γαλλίας. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι η προστασία του και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία Ανατολική.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
3: είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Senses Eyesight.
2: Όραση, οπτικά.
1: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
2: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
1: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
2: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
1: Eyesight Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
2: Welcome to the Eyesight World.
1: Eyesight Optics.
2: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
0: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα του Ναύμνιου στο πορευόμαστε, αλλά θα είναι πάντα εδώ, πάντα εδώ, όπως όλοι αυτοί που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα και αποτύπωμα στη μουσική σκηνή και όχι μόνο. 12 και 9 πρώτα λεπτά. Έρτζα και ο δικό σα σταθμό. Εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 1 σήμερα. Και πάλι καλή εβδομάδα σε όλου. Καλημέρα να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλέ καλημέρε σε όλου και στον καθένα ξεχωριστά και σε όλου του αφανεί ήρωε τη καθημερινότητα. Και πάμε μια κεφαλονιά την οποία όσο μπορούμε καλύπτουμε και δημοσιογραφικά. Να δούμε εκεί πώς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στο γειτονικό νησί. Κεφαλονιά και Ιθάκη μαζί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, δεν τα λέμε τακτικά. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεράσιμος Τιμοθεάτος, ο διάδοχος του Σπυρού Γαλιατσάτου. Κύριε Τιμοθεάτε, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έτσι ακριβώς είναι βαρύ το φορτίο μετά το Σπυρού.
0: Είναι βαρύ το φορτίο μετά το Σπυρού Γαλιατσάτου. Πώς εξελίσσεται η τουριστική σεζόν στην Κεφαλονιά, κύριε Τιμοθεάτο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας? Γιατί και τα στοιχεία δεν λένε πάντα την αλήθεια, είναι απλά νούμερα, ψυχροί αριθμοί, αλλά ως ένα βαθμό λένε την αλήθεια.
1: Ναι, μέχρι ένα βαθμό.
0: Γιατί η αλήθεια μπορεί να είναι ποσοτική, αλλά υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πίσω από αυτή την αλήθεια, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά και καλά.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, έτσι κι αλλιώς παλιότερα είχαμε τη δημιουργική αριθμητική. Το θυμάστε, φαντάζομαι.
0: Τη δημιουργική ασάφεια.
1: Άρα τα νούμερα μέχρι ένα σημείο λένε την αλήθεια και τα νούμερα αυτή τη στιγμή για
0: τι λένε.
1: Χρονιά, λένε ότι σε επίπεδο αφήξεων η χρονιά κινείται ικανοποιητικά. Με τα στοιχεία Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, αλλά και η αίσθηση που υπάρχει για τον Ιούλιο είναι ότι κινούμαστε θετικά στις αφήξεις. Και ακτοπλοϊκά, που ακόμα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, οι επικοινωνίες που έχουμε και με τα προστορία και τα λοιπά και την κίνηση που βλέπουμε είναι θετική. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μονάχα το επίπεδο των αφήξεων που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει κάθε επιχείρηση να είναι βιώσιμη, να έχει κέρδη στο τέλος, γιατί έτσι επιβιώνουν και επιχειρήσεις. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο χρειάζεται αρκετή συζήτηση, γιατί υπάρχει αρκετή κουβέντα για τον τζίρο που έχουν επιχειρήσεις έξω από τα ξενοδοχεία και γενικά για τον τζίρο που έχει η αγορά την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Σε τι βαθμό υπάρχει, γιατί στη Ζάκυνθο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που λέμε το μαζικό, αυτό που λέμε μαζικός πακεταρισμένος τουρισμός?
1: Εντάξει, όλες,
0: με τουριστικά πακέτα δηλαδή.
1: Ναι, και για την Κεφαλονία υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένος ο μαζικός τουρισμός. Αλλά αν κοιτάξουμε περιοχές οι οποίες δεν έχουν το μαζικό τουρισμό, βλέπουμε ότι τα νούμερα τους κινούνται πολύ χαμηλά. Άρα και ο μαζικός τουρισμός μέχρι ένα σημείο είναι θεμητός και πρέπει να υπάρχει στον προορισμό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να έχει, είναι πολύ πιο δύσκολη να γίνει ανάπτυξη του προορισμού χωρίς τους tour operator. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι το πρόβλημα...
0: Υπάρχουν tour operator και tour operator. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που φέρνουν τους 18-30 και όχι μόνο στην περιοχή του Λαγανά. Και ο νόητο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.
1: Ναι, για την Κεφαλονία δεν υπάρχει...
0: Δεν υπάρχει. Κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν υπάρχει Λαγανά. Κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, η Κεφαλονία ξεκίνησε αργότερα και αυτό μάλλον δεν ήταν κάποια στιγμή.
0: Ναι, μπήκε πιο σταδιακά. Με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τα στάτη του τουρισμού.
1: Αγορά, ναι. Και ήταν αυτός ο λόγος που πιθανόν δεν υπάρχει και αυτό το ηλικιακό γκρουπ στην Κεφαλονιά. Συν το ότι και οι τιμές, να μην το κρύβουμε στα ξενοδοχεία, στην Κεφαλονιά είναι πιο υψηλές. Δηλαδή ένα αντίστοιχο δίστερο ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά μπορεί να πιάνει τιμή τετράστερο στο Ζάκυνθο.
0: Αυτό γιατί λέτε ότι συμβαίνει?
1: Γιατί είναι μικρότερα τα καταλήμματα, είναι μεγάλη ζήτηση, άρα ανεβαίνει και τιμή.
0: Ενώ στη Ζάκυνθο είναι μεγαλύτερη προσφορά, έτσι?
1: Ναι, σε σχέση με την Κεφαλονία. Νομίζω ότι έχει τουλάχιστον τρεις φορές.
0: Ναι, περισσότερες κλίνες από την Κεφαλονιά.
1: Τις κλίνες που έχει η Κεφαλονιά.
0: Αλήθεια είναι. Επικαλεστήκατε πριν κάποια στοιχεία για τις αφήξεις προφανώς αλλοδαπών τουριστών. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Διεθνές Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς ή και από άλλες πηγές?
1: Ναι,
0: και τι λένε ακριβώς δηλαδή, πιο συγκεκριμένα?
1: Είναι από την Fraport, από τα στοιχεία που δίνει κάθε μήνα η Fraport. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε γύρω στους περίπου 86.000 αφίξ Βρετανών, που είναι ένα μερίδιο στην αγορά της Κεφαλονίας γύρω στο 67%. Από εκεί και πέρα η επόμενη αγορά είναι η Ιταλική με 10.300.
0: Και στη Ζάκυνθο μετά τους Άγγλους είναι η Πολωνή. Εκεί είναι η Ιταλή.
1: Ναι, αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η αγγλική αγορά έχει ένα μερίδιο 67%, η επόμενη αγορά που είναι η Ιταλική με 10.000 είναι στο 8%. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο gap μεταξύ
0: του. Ναι, από το 67% στο 8%. Άγγλοι-Βρετανοί, Άγγλοι-Ιταλοί.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα ακολουθούν με μικρά νούμερα, με μικρές διαφορές σε σχέση με την Ιταλική, ναι. Γερμανική, Ολλανδική, Πολωνική αγορά.
0: Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει μια αίσθηση και νομίζω ότι έτσι είναι, ότι είναι πιο ποιοτικός ο τουρισμός στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, το μόνο φίλτρο είναι οι τιμές των ξενοδοχείων που μπορείς να επιλέξεις, ας το πούμε, τον πελάτη σου. Το αναφέραμε και πριν ότι ένα δύσκολο ξενοδοχείο στην Κεφαλονία μπορεί να πιάσει μια πάρα πολύ καλή τιμή, άρα περιορίζει και το αγοραστικό κοινό που μπορεί να την έχει.
0: Ναι. Σε σχέση τώρα με τον εσωτερικό τουρισμό, βέβαια, οι περισσότεροι Έλληνες από αυτή την εποχή και μετά ξεκινούν και κάνουν περισσότερες τις διακοπές. Όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα και πολυτέλεια, ποια είναι η εικόνα στην Κεφαλονιά? Είναι νωρίς ακόμα για να υπάρξει κάποια έτσι διαπίστωση, μια πρώτη διαπίστωση?
1: Ναι, ο Έλληνας περνάει δύσκολα τα τελευταία χρόνια, άρα έχει μειώσει και τις διακοπές του, τις διαμονές του, μάλλον σε ξενοδοχεία.
0: Ναι. Τη χρονική διάρκεια των διακοπών.
1: Και τη χρονική διάρκεια κατά επέκταση των διακοπών. Αλλά επιλέγει και έχει και τη δυνατότητα να μείνει είτε σε συγγενικά, είτε στα πατρικά του σπίτια, είτε σε σπίτια φίλων.
0: Ναι.
1: Άρα εξυπηρετεί έτσι την ανάγκη του για διαμονή.
0: Και υπάρχει και επιλογή των κοντινότερων προορισμών. Για παράδειγμα, κάποιοι που είναι στην Αθήνα και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής επισκέπτονται τα νησιά του Αργοσαρονικού.
1: Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση, ναι, για την υπηρετική Ελλάδα που έχει παράλια. Βόλος, Ιγουμενίτσα, όλες αυτές τις περιοχές, η Πελοπόννησος.
0: Για να αποφύγουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Για να αποφύγουν και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Τα οποία και αυτά είναι ακριβά. Ενίοτε και πανάκριβα και απρόσιτα και απλησία στα παρατησόπια, στις διευκολύνσεις, εκπτώσεις και ούτω καθεξής.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το Ιόνιο και η γραμμή, πώς το λένε, της Κεφαλονίας και της Ζάκυνθου, νομίζω ότι είναι σε φυσιολογικά πλαίσια.
0: Ναι, εντάξει, είναι στα 13,5 ευρώ σε ό,τι αφορά στη Ζάκυνθου. Ζάκυνθου και Κεφαλονιά.
1: Επίπεδα Αιγαίου, τα οποία είναι πραγματικά πολύ δύσκολα.
0: Ναι, μα είναι πολύ μεγαλύτερες οι αποστάσεις.
1: Ναι, σίγουρα μεγαλύτερες οι αποστάσεις και γι' αυτό είναι και τιμές αυξημένες. Αλλά το κόστος στο τέλος είναι αυτό που επηρεάζει και την όποια απόφαση.
0: Και την όποια απόφαση. Μάλιστα. Πάντως έχει ανέβει τουριστικά η Κεφαλονιά, είναι ένας από τους ελκυστικότερους προορισμούς στην Ελλάδα, έχει ένα πολύ καλό όνομα εντός, εκτός και επί τα αυτά.
1: Μπράβο.
0: Και η Ιθάκη μας.
1: Φύγεται ένα πολύ σημαντικό το όνομα, δηλαδή το brand μας τέλος, ναι, που αφήνουμε. Η Κεφαλονιά το 2010 και μετά όλες τις χρονιές έχει καταγράψει αύξηση μεγάλη με διψήφια νούμερα τα πρώτα χρόνια, είτε μονοψήφια αλλά σταθερά. Δίνει αυξήσεις στην Κεφαλονιά, πέραν βεβαίως της περίοδου του COVID, της πανδημίας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, το θέμα το πώς μεταχειριζόμαστε και τον κόσμο πάνω στο νησί μας, δηλαδή αν είναι ακριβώς ο προορισμός, αν η τιμή έχει σχέση με την ποιότητα που προσφέρουμε κτλ. Είναι
0: ακριβώς προορισμός. Οποίο... Έχω την άποψη και την εμπειρία και την ενημέρωση.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτά αφορά ακόμα και στα υγρά καύσιμα στην Κεφαλονιά.
1: Ναι,
0: όχι ότι σε άλλες περιοχές είναι πολύ φθηνότερα ή.
1: Μας ενδιαφέρει να κοιτάμε τι κάνει ο δικός μας προορισμός, γιατί πάνω, ναι, σε αυτόν τον δραστηριοποιούμε, σε αυτόν ζούμε και αυτός είναι όπως στο τέλος θα μας φέρει και τα αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αν βγει η φήμη, βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά του Αιγαίου υπάρχει η φήμη ότι υπήρχε ακρίβεια. Και βλέπετε ότι ενώ όλη η Ελλάδα παρουσιάζει, κάποιες περιοχές, κάποια νησιά δείχνουν μείωση. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε και πρέπει με πολύ μεγάλο σεβασμό προς τον επισκέπτη μας, συγγνώμη, με μεγάλο σεβασμό προς τον επισκέπτη μας, να προσφέρουμε την κατάλληλη ποιότητα στην κατάλληλη τιμή.
0: Μάλιστα. Τώρα σε επίπεδο υποδομών, δεν είναι όλα λυμμένα και στη γειτονική Κεφαλονιά, γειτονική σε σχέση με τη Ζάκυνθο. Αλλά σε κάποια θέματα έχει προχωρήσει περισσότερο η Κεφαλονιά. Όπως λιμενικών υποδομών, σε ό,τι αφορά μαρίνες, προβλήτα ή προβλήτες κρουαζιερόπλοιων κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: τα μεγάλα προβλήματα των δημόσιων υποδομών υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Και η Κεφαλονία δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον ελληνικό κανόνα. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχουν θέματα τα οποία είχαν λυθεί από πάρα πολύ παλιά, όπως ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων.
0: Ναι, όντως είναι καθαρό νησί. Λάμπει η Κεφαλονιά.
1: Τα οποία η Κεφαλονιά είχε πρωταγωνιστεί.
0: Με διαφορά το καθαρό το νησί, τουλάχιστον σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια.
1: Χαίρομαι που υπάρχει αυτή.
0: Μα αυτό είναι κοινό μυστικό, δεν το λέω προσωπικά εγώ.
1: Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα άλλα προβλήματα, όπως είναι ειδικά το κυκλοφοριακό, το δικό δίκτυο.
0: Το κυκλοφοριακό στο Αργοστόλι.
1: Ναι, στο Αργοστόλι. Υπάρχουν ακόμα περιοχές εκτός Αργοστολίου και εκτός Λιξουρίου που έχουν θέμα με τον βιολογικό καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία βλέπουμε και σε συνδυασμό και με το χωροταξικό ότι μπαίνουν τώρα όλα μαζί στην εξίσωση και σου λένε ότι δεν μπορείς να αναπτυχθείς παραπάνω ή όχι ανάλογα με τις δημόσιες υποδομές, και είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό αυτό.
0: Ναι. Τώρα σε ό,τι
1: αφορά... Δυστυχώς ο δημόσιος τομέας υπολείπεται του ιδιωτικού.
0: Έχουμε βαρεθεί να ακούμε γρήγορα ότι το δημόσιο σέρνεται και ο ιδιωτικός τομέας τρέχει με χίλια. Αυτό δεν είναι φυσικός νόμος.
1: Δεν είναι φυσικός, αλλά τον έχουμε δημιουργήσει έτσι.
0: Εδώ.
1: Και δυστυχώς μας επηρεάζει άμεσα.
0: Γιατί πολλές φορές και ο ιδιωτικός τομέας είναι κρατικοδιέτερος στη χώρα μας. Δηλαδή υπάρχει η λογική, τα καλά και τα συμφέροντα.
1: Παντού υπάρχει αυτό, αλλά πρέπει να το στο δυνατόν να το.
0: Ναι, επειδή είπαμε για καθαριότητα έτσι και θίξατε ακροθυγώς το θέμα της καθαριότητας και της διαχείρισης των λιμάτων, να ρωτήσω και για το θέμα της σύνδρευσης στο νησί.
1: Θέμα ίδρυυσης Κεφαλονιά δεν έχει, αν εξαιρέσουμε μόναχα την Βόρεια Κεφαλονιά, στην οποία δεν υπάρχουν πολλά νερά, υπάρχουν όμως δεξαμενές που αποθηκεύουν το νερό.
0: Και μονάδες αφαλάτωσης, έτσι.
1: Και μονάδες αφαλάτωσης, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ και ο χειμώνας είχε και τις λιμνοδεξαμενές που υπήρχαν γέμισαν, άρα το φετινό καλοκαίρι είμαστε σε μια.
0: Εδώ δεν γέμισαν γιατί δεν υπάρχουν. Έχετε εκεί ιδιώτες που μεταφέρουν νερό είτε με ιδιωτικής χρήσεως είτε με δημόσιας χρήσεως οχήματα?
1: Κυρίως στη Βόρεια Κεφαλονιά γίνεται η μεταφορά, γιατί όπως είπαμε.
0: Με ιδιωτικής χρήσεως ή δημόσιας χρήσεως οχήματα? Ρωτάω για την ιστορία.
1: Είναι με ιδιωτικής χρήσεως είναι κυρίως στη Βόρεια Κεφαλονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι και δύσκολο το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής εκεί πέρα.
0: Γενικά της Κεφαλονιάς, η οποία είναι κατεξοχήν ορεινή.
1: Ναι, είναι κατεξοχήν ορεινή και η περιοχή Φρισκά, Αργού, Άσου και τα λοιπά, της Ερήσου, τέλος πάντων, είναι δύσκολες.
0: Στο Δήμο Σάμις λέτε.
1: Ο Δήμος Σάμις και ειδικά το βόρειο κομμάτι, το κομμάτι της Σάμις, Αγίας Εφημίας, όλες αυτές δεν έχουν υπέρδειες κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει δίκτυο κανονικά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε και να αφήσετε και ένα μήνυμα. Δεν ξέρω ποια είναι η συνεργασία που έχετε ή δεν έχετε με την Περιφερειακή Αρχή, τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς.
1: Με την αγαπητή Χριστίνα υπάρχει πολύ καλή συνεργασία.
0: Τετράδη.
1: Δηλαδή σε επίπεδο, με την Χριστίνα Τετράδη υπάρχει.
0: Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Αγανά. Και δεν είναι, έχει και άλλες ιδιότητες.
1: Βέβαια, πάρα πολλές. Και είναι πολύ αξιόλογη η Χριστίνα και όλο το Ιόνιο είναι ενωμένο μαζί και με την Κέρκυρα αλλά και με τη Λευκάδα. Νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για να προωθούμε τα προβλήματα των συναδέλφων ξενοδόχων, αλλά και να χαράσουμε και μία διαφημιστική, μία τουριστική προβολή για τους περιοχές μας. Από εκεί και πέρα, με την περιφέρεια, μια και με ρωτήσατε, η Κεφαλονιά είναι η μοναδική περιοχή που δεν εκπροσωπεί, το μοναδικό νησί που
0: Σκόπιμα
1: δεν εκπροσωπείται
0: ναι.
1: Στο DMMO που έχει δημιουργηθεί. Αντί μία είναι καλό, γιατί δεν θεωρούμε ότι θα παράξει κάποιο σημαντικό έργο, αλλά από την άλλη, τον αποκλείσει έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς τη περιφέρειά σου, νομίζω ότι είναι προβληματικό.
0: Αυτό δηλαδή το θέμα, επειδή το έχετε δείξει άλλη μια φορά τουλάχιστον από τις συχνότητες της ΕΡΤ Αγίνθου και είχα ρωτήσει αν έγινε κατά την νόμιμη στοιχεία ή σκόπιμα, μπορεί το ένα, μπορεί και το άλλο, μπορεί και τα δύο μαζί, δεν έχει διευθετηθεί.
1: Υπήρχαν διαβεβαίωση από τον κύριο Περιφερειάρχη ότι έγινε παραβρώμηση, ότι έγινε λάθος, πέρασε ένα χαρτί το οποίο δεν το αντιλήφθηκα. Τέλος πάντων, λύση δεν έχει δοθεί ακόμα. Εμείς οφείλουμε να τα βλέπουμε καλοπρόεδρα τα πράγματα, αλλά ορισμένες φορές τα γεγονότα δεν σε αφήνουν να δουλεύεις και έτσι.
0: Δεν σε αφήνουν τα γεγονότα τα ίδια από μόνα τους να αγιάσεις που λένε.
1: Έτσι ακριβώς λένε. Ναι.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα κύριε Δημοθέατου. Ναι, πείτε
1: μου. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σεζόν σε όλους. Καλή δύναμη, γιατί τώρα πραγματικά αρχίζει και συσσωρεύεται και η κούραση. είναι και οι πληρότητες αρκετά μεγάλες, άρα τα οδήποτε λάθη που κάνουμε έχουν άμεσο αντίκτυπο.
0: Ναι, υποθέσω ότι δεν έχετε ούτε και κρούσματα λεπτοσπύρωση στην Κεφαλονιά. Και δεν το ρωτάω τυχαία, γιατί έχετε ακούσει εδώ τα δικά μας.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Κεφαλονία, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Παραμένουμε καθαροί σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τιμοθεάτο, να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε στο τέλος της σεζόν για να κάνουμε ένα απολογισμό μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Μήπως συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες ή και στις καλύτερες τελίτσες εταιρείες? Είναι όλα καλά με τις κινητές σκάλες εδάφους στο αεροδρόμιο Ζακύνθου? Μήπως δεν πάει κάτι καλά με την προσαρμογή των σκαλών αυτών στα αεροσκάφη? Τίθεται θέμα ασφάλειας εκατοντάδων αλλοδαπών τουριστών ή όχι? Δύσκολη έως και αδύνατη η πρόσβαση για ενημέρωση από την τοπική διεύθυνση της Fraport. Για το παραμικρό πρέπει να αιτηθούμε επίσημη ενημέρωση από τα κεντρικά και να είμαστε σε αναμονή. Μπροστά λοιπόν στην ανθρώπινη ζωή, αστική κατά την ταπεινή μας άποψη η κάθε εταιρεία και ας διαταραχτεί και η τουριστική ομαλότητα. Με λίγα λόγια, σκαλί σκαλί θα κατεβώ που λέει και το τραγούδι, αρκεί να μην κουτρουβαλιαστώ. Το θέμα δεν είναι αστείο, είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μάθουμε περισσότερο για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πολλά και διάφορα μαθαίνουμε και όντως διασταυρώνονται πληροφορίες και κάποιο θέμα υπάρχει με τις κινητές σκάλες εδάφους αυτές που προσαρμόζονται στα αεροσκάφη. Έτσι. Έτσι. Στα του λιμανιού τώρα. Αλήθεια, υπάρχει απαιτούμενη υποδομή στο λιμάνι που δεν υπάρχει για την υποδοχή των λιμάτων από τουριστικά σκάφη και όχι μόνο? Αν δεν υπάρχει. Και δεν το λέμε τυχαία και θα επανέλθουμε και στο θέμα αυτό. Και ονοονοήτο. Γιατί υπάρχουν πολλά στα του λιμανιού που γίνονται νύχτα και τα βλέπει μέρα και κλαίει ή και γελάει ενίοτε. Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Καγκελάριος Αυστρίας εκγνώμονε στην Ελλάδα για την προστασία των συνόρων. Έτσι, ε. Μπράβο η Ελλάδα. Η Ευρώπη να επενδύσει στην άμυνα αλληλεγγύη, όχι μόνο στη θεωρία. Επενδύει όμως κυρίως στην άμυνα και όχι τόσο στην αλληλεγγύη, προσθέτω εγώ. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 325.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μια ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Μισό. Αναστέλουν για δεύτερη ημέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Μόνο που ανοιχτά είναι για όλους όλα τα ενδεχόμενα, γι' αυτό πρόσεχε. Σιάτλ. Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ ανάμεσά τους δίχρονο παιδί. Πού αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πούτιν. Είμαι πεπισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη. Σε Γαλλία και Ισπανία οι πυροσβέστες ετοιμάζονται για νέα επιδείνωση λόγω καύσωνα. Στο σκοτάδι ξανά η Κούβα βλάβει στον μεγαλύτερο ενεργειακό σταθμό του νησιού. Η αποκλεισμένη επί δεκαετίες Κούβα από τις ΗΠΑ για να μην ξεχνιόμαστε. Τέμπη, συνεχίζονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων για τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Πόλο, αποκλειστικά πλάνα του Earth News από τους πανηγυρισμούς των παγκόσμιων πρωταθλητών. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κέρδισε, όπως είναι γνωστό, το χρυσό μετάλλιο στην Αυστραλία απέναντι στον τελικό όπου και αντιμετώπισε την Ουγγαρία. Έχει πολλές διακρίσεις στο ελληνικό πόλο και σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο, με πρώτο και καλύτερο τον Ολυμπιακό φυσικά. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, όλες οι λεπτομέρειες. Η ολική έκλειψη του μυαλού του Αλέξανδρου Ντάση, η ολική έκλειψη ηλίου του Αυγούστου 2026, ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα με φόντο την Ευρώπη και τη Δύση του ηλίου. Καιρός, επιστρέφει ζέστη, ενισχύεται το Μελτέμι με ρυπαίσιος 8 μπουφόρ. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News και πάμε εδώ στα δικά μας. Ημέρα Ζακύνθου, πριν πούμε οτιδήποτε να εκφράσουμε και εμείς τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στο Δήμαρχο Ζακύνθου και στους οικείους του για την απώλεια της 87χρονης μητέρας του που νοσηλεύονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε από τη ζωή. Σήμερα στον Άγιο Γεράσιμο το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Δημάρχου Αγγελική Στασινοπούλου. Πειρά του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ κατά του Διονύση Ακτύπη του τοπικού βουλευτή για την παιδιατρική κλινική. Διονύσης Ακτύπης, βουλευτής Ζακύνθου Ιζάκηθος, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού για αποτίμηση της επίσκεψης Κικίλια, αναφέρθηκαμε στην αρχή εκτενώς.
παρουσιάσαμε και σχετικό ηχητικό υλικό. Οι τραγουδιστάδες Τσιζάκυνθος μετέφεραν την επτανησιακή μουσική παράδοση στο γειτονικό κατάκολλο. Πηγαίνετε εκεί να δείτε τι λιμενικές υποδομές έχει το κατάκολλο και άλλες περιοχές που εμείς κογιονάρουμε ή κοροϊδεύουμε ή ειρωνευόμαστε. Ζάκηθος λέει: δείτε βίντεο από την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, σειρά συναντήσεων με φορείς του νησιού, λιμενικό ταμείο, λιμεναρχείο κτλ. Κτλ. Κεφαλονιά. Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης για την κατάσταση στο χωριό Λαγκαδά 13 μήνες μετά από πυρκαγιά. Ανοίγει σήμερα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο ΠΕΚΑ στις 31 Ιουλίου 2026, σε 4 μέρες από τώρα, επιδρομή των επιδομάτων. Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις 2026 μέχρι 31 Αυγούστου, απαντάμε εμείς. Πολιτιστική πανδεσία στη Ζάκυνθο με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Και από πανηγύρια άλλο τίποτα. Θα γίνει και ένα πανηγύρι που θα τιμηθεί δεόντως η Φρυγανιά, το γλυκό της Φρυγανιάς που το οποίο υπάρχει μόνο στη Ζάκυνθο, και θα φιλοξενήσουμε εδώ την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Πάντων. Στην περιοχή θα γίνει και το πανηγύρι, αν θυμάμαι καλά, 8 Αυγούστου, τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπότε αύριο έχουμε προγραμματίσει μια έτσι τηλεφωνική συνέντευξη ή ενδεχομένως από κοντά διαζώσεις με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Πάντων για τη γιορτή της Φρυγανιάς στην περιοχή. Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Υδατοσφαίρης Ανδρών νίκησε την Ουγγαρία στο τελικό του World Cup. Νόζακ Πρωτέας, νέες εξαιρετικές επιτυχίες για το σύλλογο. Στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, ο αθλητής της ΑΓΕΣ, Πέτρος Κώτης, της ομάδας μπάσκετ του νησιού, θα συμμετάσχει στο αγώνισμα επί κοντό. ΑΓΕΣ, πέμπτος στην Ελλάδα, στο τετραπλούν, K16, ο Βαγγέλης Σιάφας.

0: Καλώς τον κασάργησε. Ο λόγος για τον καλό μου φίλο Γιάννη Περλορέτσο, ο οποίος σήμερα ρε πάρει. Έτσι είναι πραγματική φίλη Αλέξανδρε Λάση. Και όχι σαν κάποιους άλλους. Όνομα και μη χωριό. Λοιπόν, για αυτή την ώρα είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συμμετερισμού Ζακύνθου Διονύση Βερτσάγια, αλλά δεν μπορεί, δεν δύναται. Και λογικό είναι από τη στιγμή που κατευθύνεται προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου Κήπων, όπου είναι και η εξώδιος ακολουθία για την εκλειπούσα μητέρα του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου, προκειμένου να παραστεί εκεί και να συλληπιθεί τον Δήμαρχο και τους οικείους του για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου, οπότε δεν έχει τη δυνατότητα. Πάντως έχει πολλά και σημαντικά να πει ο κύριος Βετζάγιας για δακοκτονία, μειοκτονία, πληστηριασμούς ακινήτων, κόκκινα δάνεια και την τελευταία μπόρα και τι προκάλεσε αυτή στους σταφυδοπαραγωγούς και όχι μόνο, γιατί πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση. Γιατί η επιδότηση είναι συνδεδεμένη με την ποσότητα και εφόσον είναι μειωμένη η ποσότητα από τα οποία προβλήματα μπορεί να έχουν προκληθεί από τη βροχή και την μπόρα στη σταφίδα και δεν θα μπορούν οι παραγωγοί να πάρουν την επιδότηση. Και πρέπει να διευθετηθεί και το θέμα αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε με τον κύριο Βερτζάγια αύριο, κοινώς tomorrow. Και είπαμε να πάμε μια Κέρκυρα. Πιάσαμε Εύνης και Ξαπίνης. Τον καλό μας φίλο Γιώργο Γαστεράτο είχε επισκεφτεί πρόσφατα το νησί. Γνωριστήκαμε μαζί με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αλέκο Μιχαλά. Ο Γιώργος Γαστεράτος λοιπόν είναι πρόεδρος της Φιλαρμονικής Λευκύμης. Να ξεφύγουμε και κάτι από το δικό μας μικρό κόσμο και από τα στενά όρια του νησιού μας, γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό αλλά και περιφερειακό ραδιόφωνο. Να μην πω και παγκόσμιο. Κύριε Γαστεράτο, μας ακούτε?
1: Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ την καλημέρα μου και τις ευχές μου στους αγαπητούς φίλους της Ζακύνθου και αγαπητούς συμπατριώτες, θα έλεγα.
0: Ναι. Τι κάνετε?
1: Καλά, ετοιμαζόμαστε για τις εκδηλώσεις μας του Αυγούστου, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου, που στόχο έχουν την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την διάδοσή της, την αναψυχή των κατοίκων, τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού και της περιοχής μας.
0: Είστε στη Λευκύμη?
1: Ακριβώς.
0: Η Λευκύμη, θυμίστε μου, σε ποια δημοτική ενότητα ανήκει? Γιατί είχε 13 δήμους παλιά η Κέρκυρα. Ναι, 13 Λευκύμη, καποδιστριακούς. Τώρα έχει 3 δήμους.
1: Ναι, η Λευκύμη ανήκει στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας.
0: Είναι η Βόρεια, η Νότια Κέρκυρα και η Κεντρική, τρεις δήμοι.
1: Κεντρική Κέρκυρα. Mm. Αν θέλετε, ένα άχαρος διαχωρισμός και άχαρο όνομα, γιατί στο πόδι ονομαστήκαν έτσι, ενώ υπάρχουν ιστορικά ονόματα για να χαρακτηριστούν οι δήμοι αυτοί. Και ο Δήμος της Νότιας Κέρκυρας θα μπορούσε, ας πούμε, να ονομαστεί Δήμος Λευκύμης ή Λευκυμαίων, γιατί αυτό είναι το ιστορικό όνομα της περιοχής της Νότιας Κέρκυρας. Αλλά αυτό είναι μια όψη καταλάβει.
0: Καλά, θυμόμαστε εκεί δήμους σε πονόματι Παρελίων, Θυναλίων, σωστά?
1: Ναι, αυτή ήταν η παλιά, ναι. Mm. Ναι.
0: Κερκυραίων βέβαια.
1: Ναι.
0: 13 τον αριθμό.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε και τα διαπόντια, Μαθράκια, Ρικούσα, Οθονή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Παξούς και αντίπαξους.
1: Ναι.
0: Που δεν γίνεται στα διαπόντια.
1: Όχι, τα αδιαπόντια νησιά όμως ανήκουν στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Κεντρικής
1: Κέρκυρας. Βέβαια, από ό,τι έχω ακούσει, θα ήθελαν διακανώς να αποτελέσουν και αυτά ένα Δήμο, καταλαβαίνετε, για γεωγραφικούς και ιστορικούς λόγους.
0: Δηλαδή τα τρία αδιαπόντια, τρία ή τέσσερα, δεν θυμάμαι καλά, να είναι ένας ενιαίος Δήμος, που δεν είναι.
1: Ακριβώς, που δεν είναι και ανήκουν στο Δήμο όχι της Βορείας Κέρκυρας,
0: αλλά της Κεντρικής.
1: Όπου είναι της Κεντρικής.
0: Και αντιμετωπίζουν τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα, πανέμορφα και γραφικά, ναι, κατά τα άλλα.
1: Είναι περισσότερο απομονωμένα, καταλαβαίνετε, υπάρχει το πρόβλημα της σύνδεσης των νησιών με την Κέρκυρα, είναι ανοιχτό πέλαγος εκείνη η Αδριατική.
0: Σωστά.
1: Και αυτοί οι λόγοι τα καθιστούν απομονωμένα, θα λέγαμε, από την
0: κάποια στιγμή θα μιλήσουμε με εκπροσώπους από όλα τα διαπόντια νησιά αλλά και τα μικρότερα νησιά που ανήκουν στη Λευκάδα, όπως ο Καστός, ο Κάλαμος, το Μεγανήσι.
1: Έτσι.
0: Να μην τα ξεχνάμε.
1: Είναι πανέμορφα
0: αυτά
1: όλα τα νησιά και βέβαια δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
0: Αν εξαιρέσει κανείς τη Ζάκυνθο, ναι, όντως.
1: Και η Ζάκυνθος έχει τις τροφάδες, αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. που ναι. θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι στροφάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο προχωράνε τα έργα.
0: Από έχουν γίνει εκεί αρκετά έργα στο Καστρομονάστερο.
1: Εύχομαι να ολοκληρωθούν ώστε όλοι οι Επτανήσιοι να χαρούμε πραγματικά αυτό το μοναδικό μνημείο της κληρονομίας που έχουμε στα Επτάνησα.
0: Που εκεί μόνας ο πολιούχος του νησιού, Άγιος Διονύσιος.
1: Ο Άγιος Διονύσιος είναι ένα...
0: Είναι μια προστατευόμενη το... κατά τα άλλα περιοχή.
1: Και είναι και ένα κτίσμα των ύστερων Βυζαντινών χρόνων που από τα σπάνια πραγματικά της περιοχής αυτής.
0: Αλήθεια είναι. Έχετε επισκεφτεί τις στροφάδες, κύριε Γαστράτο? Όχι.
1: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς.
0: Πάντως έχετε μελετήσει πολύ καλά την ιστορία των Επτανήσων και όχι μόνο της Κέρκυρας. Ξέρετε πολύ καλά και τα της Ακίνθου.
1: Τα γνωρίζω λόγω επαγγέλματος, θα έλεγα.
0: Ναι. Σαν μουσικός λέτε?
1: Όχι, σαν ιστορικός.
0: Σαν ιστορικός, ναι, σωστά.
1: Διδάσκω στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε και τα ξέχασα.
1: Ναι.
0: Θυμήστε μου, πότε είχατε έρθει με την φιλαρμονική της Δευκύμης και αποκλίνουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Ανάσας για τα Ιόνια νησιά?
1: Το Νοέμβρη το 25, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τα νησιακή λειτουργία για την οποία δυστυχώς δεν...
0: Στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, στην πόλη της
1: Αγγίσης. Έτσι. Και δυστυχώς δεν είχαν εγκριθεί τότε τα έξοδα της
0: μετακίνησης.
1: Από την περιφέρεια.
0: Και δει την περιφερειακή ενότητα Ζακίνθου, ναι.
1: Δυστυχώς, διότι και ακόμα αυτό είναι ένα ζητούμενο και πρόβλημα μεγάλο για τον πολιτισμό, διότι έτσι αποκόπτεται η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Δεν μπορεί η περιφερειακή ενότητα Ζακίνθου να μην μπορεί να διοργανώνει με ένα σωματείο.
0: Σας ακούμε με διακοπές. Ναι, μας ακούτε? Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Όποιος το είδε αυτό και το...
0: Σας ακούμε με διακοπές, κύριε. Είστε σε κίνηση, κύριε Γαστράτο?
1: Είμαι τρίλα.
0: Αν μπορείτε να σταματήσετε κάπου, δεν ακούγεστε καλά. Ναι, ναι. Για να μην ταλαιπωρούμε και τους φίλους ακροατές.
1: Ναι. Έλεγα ότι αυτό πραγματικά είναι τρέλα. Να μην μπορεί μια περιφερειακή ενότητα να διοργανώσει μια πολιτιστική εκδήλωση με ένα σωματείο μιας άλλης πολιτιστικής, μιας άλλης περιφερειακής ενότητας της ιδίας περιφέρειας.
0: Ναι. Πρέπει η διοργάνωση να τελεί υπό την αιγίδα ή υπό την εποπτεία...
1: Άκουσον, πρέπει η περιφερειακή ενότητα Ζακίνθου.
0: Πολιτιστικού σωματείου, για παράδειγμα, που είναι στη Ζάκυνθο, αν πρόκειται για εκδήλωση που θα γίνει.
1: Αυτό από πού προκύπτει από τον νόμο? Δεν προκύπτει από
0: και
1: κανένα νόμο.
0: Και να μην από κάποια άλλη περιοχή και δει από την Κέρκυρα. Αν
1: δεν προκύπτει από κανένα νόμο. Δέστε και ο ίδιο σαν έγκριτο.
0: Προκύπτει από άγραφου νόμου.
1: Δεν μπορεί, ίσως. Ή του θεϊκού νόμου, δεν ξέρω. Ίσως και ο προστάτης του νησιού, Άγιος Διονύσιος, να έχει διαφορετική άποψη. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πραγματικά, δηλαδή, είναι υπόθεση για γέλια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και για κλάματα. Μιλήστε μας λίγο για τη φιλαρμονική Λευκύμης, σε ένα νησί που, είναι, που διαθέτει ούκο λίγες φιλαρμονικές και χοροδίες, η Κέρκυρα.
1: Για τη χοροδία Λευκύμης.
0: Χοροδία, με συγχωρείτε, ναι.
1: Ήθελα να πω ότι όλα τα σωματεία τώρα τον Αύγουστο ετοιμάζονται για τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. Ναι. Μάλλον έχουν ξεκινήσει ήδη οι πολιτιστικές τους εκδηλώσεις και πραγματικά είναι αισίες πολιτισμού και αναψυχής σε όλη την Κερκυραϊκή Ήπεθρο και θα έλεγα και σε όλα τα νησιά της Επτανήσου, όπως καταλαβαίνετε. Και πραγματικά αυτοί οι σύλλογοι αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κρατάνε αναμένη τη φλόγα του πολιτισμού στους έρημους πια οικισμούς μας.
0: Στους έρημους πια οικισμούς μας. Και έχει πολλούς τέτοιους έρημους οικισμούς και η Κέρκυρα και δει στην ορεινή περιοχή του Πατοκράτορα. Σωστά.
1: Παντού, όλοι οι οικισμοί έχουν ερημώσει. Εκείνοι που τους κρατάνε ζωντανούς είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν όλο τον χρόνο, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αντί να υπάρχει μία μέρημνα από πλευράς περιφέρειας, μιλάω για...
0: Μάλλον έχετε πικρίες γιατί δεν έχετε εκλεγεί περιφερειακό σύμβουλος, μου φαίνεται.
1: Όχι, μιλάω ας πούμε με πραγματικά ντοκουμέντα. Δεν μπορεί ας πούμε η περιφέρεια να μοιράζει 500 άρικα για εκδηλώσεις και πανηγύρια στους πολιτιστικούς συλλόγους και στις φιλαρμονικές μας και να ετοιμάζεται να κάνει φεστιβάλ φιλαρμονικών στην Κέρκυρα, της οποίας το budget θα είναι αυτή τη φορά 1.250.000 ευρώ.
0: 1.250.000 ευρώ.
1: Περίπου, ναι.
0: Νομίζω ότι είχε γίνει πέρυσι στην Κέρκυρα, Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, που στήχησε 200-250.000 κάπου εκεί.
1: Ναι, και τελικά οι φιλαρμονικές τι κερδίσανε, το είχαμε θίξει αυτό, αν θυμάστε, και στη συνέντευξη που είχαμε δώσει τον περασμένο Νοέμβριο. Τι κερδίσανε όλο τον χρόνο? Τίποτα. Ετοιμάζονται οι φιλαρμονικές μας να κάνουν πανηγύρια τώρα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, για να βγάλουν τα λεφτά της χρονιάς, κύριε Νέγκα.
0: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λυπάμαι πολύ σαν Επτανήσιος και σαν μουσικός.
0: Μπορεί να το επαναλάβετε ότι εκτινάχτηκε το κόστος στο 1.250.000 ευρώ.
1: Δεν ξέρω αν καλυπτεί μόνο ένα χρόνο ή μέχρι το 27. Δεν το
0: πρέπει
1: ξέρω
0: να
1: αυτό.
0: Μιλήσουμε με τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη και τον περιφερειάρχη να απαντήσει από αυτού.
1: Βεβαίως,
0: και νομίζω ότι είναι ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Άνθης.
1: Ναι, πρέπει να τα δείτε όλα αυτά.
0: Για τα του πολιτισμού. Ναι.
1: Είναι σοβαρότατο το θέμα, καταλαβαίνετε. Ήδη από έχω ακούσει ότι πολλές φιλαρμονικές δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στο φεστιβάλ φέτος. Η φιλαρμονική, η μία από τις δύο φιλαρμονικές της Δευκύμης, μου έχει καταγγείλει το γεγονός ότι είναι απλέρωτο το λεωφορείο από πέρσι.
0: Α, καλά, μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή με τέτοιο budget και το λεωφορείο που τους μετέφερε είναι ακόμα απλήρωτο. Αν είναι δυνατό.
0: Και όμως είναι. Πολλά τα ευτράπελα που συμβαίνουν και στα του πολιτισμού. Αν και σώνει και καλά, κάποιες εκδηλώσεις δεν σημαίνουν και πολιτισμός. Τουλάχιστον και εδώ στη Ζάκη, εδώ έχουμε και πάρα πολλά πανηγύρια φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Και πάρα
1: πολλές γιορτές.
0: Και γιορτές, ναι, πανηγύρια και εκδηλώσεις.
1: Τα παρακολουθώ όλα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πραγματικά.
0: Και πραγματικά. Δεν σας ακούμε. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Γαστεράτο, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Ναι, έλεγα ότι η Ζάκηθος πανηγύρια, σε πολλά πανηγύρια,
0: σας ακούμε διακοπές, θα πρέπει να κλείσουμε, δεν γίνεται άσχημα. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Αν μπορείτε να σταματήσετε, αν είστε σε κίνηση, δεν ξέρω.
1: Έχω σταματήσει.
0: Παρ' όλα αυτά σας ακούμε διακοπές.
1: Ναι.
0: Και στην Κέρκυρα, να υποθέσω, έχει πάρα πολλά πανηγύρια, εκδηλώσεις, γιορτές και ούτω καθεξής. Και γενικά σε όλα τα Ιόνια νησιά.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά από μόνα τους δεν συνιστούν πολιτισμό. Από μόνα τους.
1: Όχι.
0: Ναι, μεν αλλά.
1: Πολλοί σύλλογοι, θα έλεγα να το πω, δηλαδή προσπαθούν να φέρουν ονόματα των Αθηνών για να κάνουν μια εκδήλωση. Αυτό δεν συνιστά πολιτισμός, ας πούμε, ούτε και εγώ είμαι σύμφωνος αυτό.
0: Ή δεν συνιστά απαραίτητα από παραδοσιακό πολιτισμό.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι άλλο που πρέπει να υπάρχει και αυτό, εντάξει.
1: Θα πρέπει κάποτε οι σύλλογοι να ξυπνήσουν πραγματικά. Δεν σημαίνει πολιτισμό να φέρω ένα όνομα από την Αθήνα, ο οποίος θα κάνει την αρπαχτή του, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Την αρπαχτή του, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
1: Στην ελληνική Ήπεθρο.
0: Γυρίζουν από την Ελλάδα και κάνουν τις αρπαχτές τους. Εννοείται.
1: Αυτό γίνεται. Αυτό δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο και το καταγγέλλω αυτό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ο καιρός στην Κέρκυρα, η τουριστική κίνηση με δύο λόγια.
1: Είναι καλά, διαχειρίσιμη. Τα ίδια πράγματα με τη Ζάκυνθο, θα έλεγα.
0: Τα ίδια σε τι ακριβώς? Τα ίδια σε τι?
1: Όσον αφορά τον πολιτισμό, τον καιρό, τον τουρισμό.
0: Δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι σε άλλο επίπεδο η Κέρκυρα. Είναι σε άλλο επίπεδο η Κέρκυρα τουριστικά σε σχέση με υποδομές κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τα δικά της σοβαρά προβλήματα, που σίγουρα τα έχει. Στο δικό δίκτυο, στη διαχείριση των απορριμμάτων και δείτε Λευκή με εκεί να δείτε τι είχε γίνει.
1: Το δικό δίκτυο είναι διαλυμένο. Το δικό δίκτυο ειδικά είναι διαλυμένο, ας πούμε. Πρόβλημα σκουπιδιών, ειδικά στο Δήμο μας.
0: Το ξέρω.
1: Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και φως στο τούνελ δεν υπάρχει.
0: Ασκείτε μέσω σπίνης σαφώς κριτική στην Περιφερειακή Αρχή και στις Δημοτικές Αρχές του νησιού και γενικότερα στις τοπικές αρχές.
1: Είμαι σαν ένας απλός πολίτης που βλέπω την καθημερινότητα, κύριε Νέγκα.
0: Ενεργός πολίτης.
1: Και ζω την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Μία ματιά στην Κέρκυρα θα σας πείσει για του λόγου των αληθές.
0: Έχω επισκεφτεί την Κέρκυρα 3 φορές. Την έχω δει και από την καλή και από την κακή. Γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα με τα λίμματα π.χ. στην παλιά πόλη, με τη διαχείριση των απορριμμάτων, του νερού, το δικό δίκτυο. Αλλά είναι σε άλλο επίπεδο τουριστικά τώρα και σε σχέση με υποδομές και τα λοιπά, κακά τα ψέματα.
1: Εντάξει, οπωσδήποτε, αλλά εντάξει, τα προβλήματα είναι τα ίδια σε όλα τα νησιά.
0: Τα μακάρι ίδια και διαφορετικά, στον ίδιο μεγαλύτερο βαθμό και
1: ακριβώς.
0: Με τις ίδιες ή διαφορετικές αιτίες και.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Να κλείσουμε πολιτιστικά, κύριε Γασταράτο, να περάσετε και το μήνυμά σας και αν θέλετε να ανακοινώσετε και κάποια εκδήλωση ή αν θα υπάρξει και κάποια επίσκεψη, αν όχι άμεσα, στο απότερο μέλλον στη Ζάκυνθο.
1: Δυστυχώς η τακτική της περιφέρειας με αποτρέπει να κάνω τέτοια πλάνα. Δυστυχώς, ενώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου, δυστυχώς δεν μπορώ να τα υλοποιήσω, γιατί υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Μία περιφερειακή ενότητα δεν μπορεί να καλέσει σωματείο μιας άλλης περιφερειακής ενότητας. Είναι φοβερό αυτό. Είναι βόμβα στα θεμέλια της περιφέρειας. Ας λυθεί από τους αρμόδιους αυτό το θέμα. Εγώ το έχω καταγγείλει και στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτό το γεγονός και περιμένω απάντηση και από την αποκεντρωμένη. Λοιπόν, ας λυθεί πρώτα αυτό το γεγονός και μετά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το παν για να συσπίξουμε τα νησιά μας για την ενότητα, τη συνοχή και την πρόθεση της πολιτιστικής κοινωνίας.
0: Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε μια ενιαία, όχι μόνο διοικητική και γεωγραφική, αλλά και πολιτιστική και ιστορική ενότητα.
1: Βεβαιότατα. Εδώ και πάνω από 1000 χρόνια. Σκεφτείτε, από την εποχή εκμεταλλευόμενου στην ιδιότητά μου, από την εποχή του λεγόμενου θέματος της Κεφαλινίας. Ναι. Δηλαδή από τον 8ο, από τα μέσα του 8ου αιώνα, τα Ιόνια νησιά είχαν δική τους διοικητική ενότητα, το λεγόμενο θέμα Κεφαλινίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Και τα ιστορικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και θέλω να σταθούμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά σε όλα αυτά, γιατί έχετε
1: εντρυφήσει,
0: ερευνήσει
1: σας
0: και αναδείξει μαζί.
1: Να μιλήσουμε και για τον Άγιο Νικόλαο τον Μεγαλομάτη, να μιλήσουμε για το λιμάνι των Ορφωνιών, να μιλήσουμε για πολλά θέματα.
0: Και για τη Ζάκυνθο φυσικά. Λοιπόν, Γιώργος Γαστεράτος, πρόεδρος Χοροδίας Λευκύμη, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς.
0: Καλό είναι να υπάρχει και μια τέτοια νότα ή τέτοιες νότες και σε ενημερωτική εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και σε ενημερωτική εκπομπή,
1: αν θέλετε. Να είστε καλά, κύριε Νέγκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί όλα είναι τελικά πολιτισμός. Όλα είναι.

και λόγω της απώλειας της μητέρας του Δημάρχου δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη μεν έκτακτη δε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που είχε καθοριστεί για σήμερα Δευτέρα 27 Εβδόμου. Θα γίνει όμως η συνεδρίαση προφανώς έκτακτη και πάλι αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ που αλλού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου στο Πνευματικό Κέντρο, ο Θεός να το κάνει. Πάντα μιλάμε για την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και άμεσα θα μιλήσουμε και με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, Διονύση Τουρκάκη, και με πολλούς άλλους που έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια και τις επόμενες εκπομπές. Και κλείνουμε με Μπίλι ή αλλιώς Βασίλη. Έχω ένα αποθυμένο, ελπίζω να το καταφέρω μέχρι το τέλος του βίου μου, να πάρω μια συνέντευξη από τον Βασιλή Παπακοσταντίνο. Έχω βάλει προσωπικό στοίχημα, θα το χάσω, μπορεί. Κάποιος άλλος πάντως το χάσε, που είπε ότι το στοίχημα έχει προσωπικό να μην ασχοληθεί κανείς φέτος με τη ΔΕΙΑΣ. Μπόχα και δυσοδεία, βρώμα και αηδία, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και στο αεροδρόμιο. Στη Λούμπα και όχι μόνο. Στις περισσότερες περιοχές του νησιού και εκεί που δεν πάει το μυαλό σας ακόμη και στα ορεινά, ξύγκια κτλ. Απολύματα που είναι πάρα πολλά, που καταλήγουν ενίοτε στη θάλασσα, σε χωράφια, χαντάκια, ή δεν προλαβαίνουν να πάνε στο βιολογικό, ή δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ο βιολογικός, ένας και μοναδικός στο νησί, που καμιά ώρα θα εκραγεί. Διεμυρίζει όλο το νησί. Το φιόρο κατά τα άλλα του Λεβάντε, η νύφη της Ανατολής. Συν τις όποιες παρανομίες και αυθαιρεσίες κάνουν πολλοί επιχειρηματίες. Στις τουριστικές περιοχές, μία από αυτές και το Τσιλιβί. Αλλά και το τραγάκι τσιβιλιο, προς Τσιλιβί, την τύχη του Τσιλιβί ακολουθεί και του Λαγανά. Χτίζεται παντού. Πάει να γίνει ένα πράγμα. Τραγάκι, Κυψέλη, Ακροτήρι, Τσιλιβί και δεν συμμαζεύεται. Τουλάχιστον σε αυτό το νησί έχουμε τα υπέροχα προάστια των Λαζαρέτων και του Κρυονερίου για να ξεφύγουμε. Και εμείς και οι τουρίστες από την ανάποδη. Έχουμε τα υπέροχα προάστια των Λαζαρέτων και του Κρυονερίου για να ξεφύγουμε. Και εμείς και οι τουρίστες από την ανάποδη.

Αυτό κάνουν όλη μέρα, σαν detective. Τα ταξί που έχουν γίνει βαν και τα βαν που έχουν γίνει ταξί. Εκεί να δείτε. Και μαζί και οι γουρούνες και τα ηλεκτρικά πατίνια και. 12:59 πρώτα λεπτά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, ακούτε το δικό σας σταθμό. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου. Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Δελτίο ειδήσεων. Όχι, είναι μία και συνδεόμαστε με Θεσσαλονίκη και περιφερειακές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι σε επανάληψη το απόγευμα. Ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 5 σήμερα μέχρι τις 9. Φιλάκια, για χαρά.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο, Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από
0: προς... Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στα Χανιά η απολογία σήμερα του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου του νησιού για παράνομες δοσοληψίες. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Στην Κουρούτα Ηλίας το τμήμα δίωξης εκβιαστών προχώρησε σε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά. Φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από αναμένα κάρβουνα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα και Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στο νησί. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος που απολογούνται σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακόμα είναι εντός της εισαγγελικής αίθουσας οι δύο συλληφθέντες, ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο τοξικολόγος από το Ηράκλειο. Υπήρξε μια προσπάθεια να δοθεί

0: υποθεσμία στους δύο συνήγορους υπεράσπισης τους, αλλά μάλλον δεν έγινε αποδεκτή. Ξέραμε ότι είχαμε πληροφορίες ότι η εισαγγελία θα αρνηθεί να παραταθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω. Έτσι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις απολογίες των δύο. Αντιμετωπίζουν μια σειρά πλημεληματικών αλλά προς το παρόν πολύ σοβαρών κατηγοριών που αφαιρούν στην συμμετοχή τους σε διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής δημιουργούσε αμφιβολίες πολλές φορές σύμφωνα με την έρευνα την αστυνομική σε διερευνόμενες υποθέσεις, αναγράφοντας χρυσάφιες ή εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης χρησιμοποιούσε και ένα μεσάζοντα που αργότερα ήταν ο πρόεδρος σε εργαστήριο και κανόνιζαν τυχόν δειγματοληψίες, ακόμα και με τρίχες, με αποστολή ταχυδρομικά τριχών γινόταν τα πορίσματα, για να καταλάβετε το μέγεθος της άνεσης που αισθάνονταν. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να τακτηριώσουν πώς και γιατί χρησιμοποίησαν αυτές τις μεθόδους για να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη. Τώρα, κάποια από αυτά τα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποια από αυτά τα δικήματα έχουν ήδη παραγραφεί. Είναι όλα πλημελήματα. Ωστόσο, κάθε μέρα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας καινούργια στοιχεία που είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, σε αυτή την τρίτη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση του 25. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν πολύ καλά την υπόθεση με καταθέσεις μαρτύρων. Μετά από τις συλλήψεις, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν το θάρρος και κατέθεσαν, άλλοι ακόμα είναι σε αναμονή. Εκτός από ένα δικηγόρο που έχει προσαχθεί, όχι συλληφθεί, ως συνεργάτης του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή σε τέτοιες υποθέσεις, αναμένεται, τίποτα δεν αποκλείει, να κληθούν και άλλοι, τουλάχιστον ένας δικηγόρος από τα Χανιά. Να πούμε τώρα στο περιθώριο αυτής της είδησης ότι η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα χέρια αστυνομικών, σύμφωνα με τους αστυνομικούς λόγω ευνίδιου θανάτου, σύμφωνα με τους συγγενείς λόγω κακοποίησης του από τους αστυνομικούς 25 Ιουλίου του 2024, αντιδρούν έντονα στα δημοσιεύματα και στις διαρροές όπως χαρακτηρίζουν της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτόγνωρη η προσπάθεια της αστυνομίας να επέμβει στη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί για το δίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι πολύ βαρύ το δίκημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της αστυνομικής αρχής προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στην υπόθεση Μανιουδάκη εμπλέκονται και στη συμμαφία της Κρήτης τους κάνει να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Πάντως η οικογένεια δηλώνει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες συνιστούν μια προσπάθεια της αστυνομίας να αθωθούν ελεύθεροι αστυνομικοί χωρίς περαιτέρω κρίση της δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς διασωληνωμένος στη ομάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου της Κρήτης, του νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο από Κορώνου Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
2: Ναι, αυτό το ελπίζουν να πάντες. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα, θα αξιολογήσουν τη νευρολογική κατάσταση και τις τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις και τις αναφορές που έχουν κάνει οι γονείς του παιδιού, το παιδί πρέπει να είναι 2 με 3 λεπτά κάτω από το νερό. Η παρέμβαση της μητέρας, η οποία είναι και γιατρός, κάνοντάς του κάρπα, αποδείχθηκε σωτήρια. Μένει βέβαια να διαπιστώσουν οι γιατροί αν υπάρχουν βλάβες, σε ποιο βαθμό και κυρίως αν αυτές οι βλάβες θα είναι μόνιμες. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και παραμένει. Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε κατοικία στον Αποκόρο Ναχανίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει η ώρα ολόκληρη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην του μείνει και κάποιο πρόβλημα και για αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Κρήτη τώρα θα πάμε στην Κυπαρισία, στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή και της χορήγησης επιδομάτων. Ο Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Καλαμάτα και στους ακροατές. Η υπόθεση συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε όταν η 30χρονη, η οποία πήγε να εξαπατήσει ουσιαστικά μια ηλικιωμένη μαζί με τους συνεργούς της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με 73χρονη κάτοικο της Κυπαρισίας, προσποιούμενη ουσιαστικά τη λογίστρια.
1: Ναι.
3: Με το πρόσχημα λοιπόν ότι η ηλικιωμένη δικαιούται οικονομικό επίδομα, τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα δίθεν για να τα φωτογραφίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η 30χρονη τώρα ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι διέθετε 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Ωστόσο, υποψιάστηκε ότι επρόκειται για απάτη και ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε και άμεσα την αστυνομία. Ακολούθησε τότε η Ειρήνη μια συντονισμένη επιχείρηση και όταν η 30χρονη μετέβησε στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, συνελήφθη έτσι από αυτοφόρα από τους αστυνομικούς. Τώρα, από την προανάκριση της υποδιέθεσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Τρυφυλλίας, προέκυψε ότι η ίδια γυναίκα μαζί με συνεργούς της είχε εξαπατήσει λίγες ώρες νωρίτερα και έναν πολίτη στο χωριό Χαβιάρη της Ηλίας, αποσπώντας το ποσό των 7.000 ευρώ με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Στη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί μερικώς, ενώ από την κατοχή της 30χρονης κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των απατών. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την εξυπνία της δράσης τους από τις διοκτικές αρχές. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι οι πολίτες να έχουν την ίδια ευτυχία που είχε η 73χρονη γυναίκα από την Κυπαρισία, Ειρήνη, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν από αυτό το φόρο τη συγκεκριμένη 30χρονη, η οποία, να σου πω, ότι η προανάκριση και αυτήν την υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζεται με στόχο να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς, Κώστα, ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία.
3: Υπάρχουν και συνεχώς δυστυχώς αυτές οι τηλεφωνικές απάτες γύρω μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται όλο και πιο εφάνταστοι. Αυτό είναι
1: ακριβώς
3: το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Ιδίως σε εκείνες που προσποιούνται τους αστυνομικούς, που λένε σας κάλεσε νωρίτερα κάποιος, εγώ είμαι αστυνομικός, θα σας σώσω, βγείτε και δώστε τα σε εμάς την αστυνομία για να τους συλλάβουμε. Νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε πραγματικά εμείς με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κέρκυρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση στο νησί από φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία προκλήθηκε από αναμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Δασιάς. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε να πούμε και σε σύλληψη δύο ατόμων που ευθύνονται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και απείλησε σπίτια στην περιοχή Γιαννάδες, ενώ κάτοικοι στις Αλικές Λευκύμης καταγγέλουν προσπάθεια εμπρισμού στην περιοχή τους, καθώς βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης μπιτόνια με βενζίνη και αναμένα τσιγάρα. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτα.
4: Καλό μεσημέρι, είχαμε πολλά περιστατικά.
1: Πολλά περιστατικά, σε λίγες ώρες.
4: Πραγματικά. Πραγματικά. Με κυρίαρχο αυτό, με τη φωτιά στο απορριμματοφόρο, πήγαν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας να μαζέψουν τα σκουπίδια της περιοχής της Δασιάς. Να σας πούμε ότι είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Και διαπίστωσαν μετά από λίγη ώρα ότι άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κάποιοι, αν είχαν ρίξει κάρβουνα μέσα στον κάβο, και κατά την αποκομιδή μπήκαν μέσα βεβαίως στο απορριμματοφόρο και δημιούργησε φωτιά. Αμέσως αντέδρασαν όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έβγαλαν, πέταξαν έξω τα σκουπίδια από το όχημα, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι χειρότερο.
5: Πάλι καλά.
4: Υπήρξε μια παρέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, υπήρξε παρέμβαση από την πολιτική προστασία του Δήμου και βέβαια το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, καθώς υπέστη αρκετές ζημιές. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές, στη Λευκύμηση συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στο χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε ήταν δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε μια αυτοπετσέτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετέβη στο χώρο, πραγματοποίησε αυτοψία, κατέγραψε όλα τα ευρήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ναι. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μαρτυρίες των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εντοπιστούν τα αντικείμενα. Και είχαμε βέβαια και τη σύλληψη δύο ανδρών από τους υπαλλήλους των ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών προκάλεσαν πυρκαγιά στη χορταλουδαρική έκταση στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή και σε βάρος όσο ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Να πούμε ότι ήταν μια επικίνδυνη φωτιά αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
5: Ήταν κοντά σε σπίτια, Μαρίνα.
4: Ήταν κοντά σε σπίτια και για να μπορέσει να οριοθετηθεί, συνέδραμαν επίσης και τα πτυτικά μέσα πέρα από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα δύο πεζετέλ που έχουμε που ευρεύουν στην Κέρκυρα, αλλά και δύο air tractor που ήρθαν από τα Γιάννηνα και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό σου μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα. Είπαμε νωρίτερα για την Κουρούτα Ηλίας, εκεί όπου είχαμε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό σου μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Στη μία τα ξημερώματα, προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στη συνεργασία με την ασφάλεια της Ήλιδας έκαναν σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή της Κουρούτας γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα και από τους, μετά τους ελέγχους ακολούθησαν και 6 προσαγωγές προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει έρευνα από την αστυνομία σε κεντρικό επίπεδο για άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί άλλες 4 συλλήψεις, καθώς φαίνεται έχει προκύψει κάποιο ζήτημα στον χώρο της διασκέδασης. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν γίνει συλλήψεις σε συνεργασία και με την Πάτρα και με την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Η κακοκαιρία τώρα πριν από λίγες ώρες που συνοδεύτηκε και από χαλαζοπτώση δημιούργησε αρκετά προβλήματα και ζημιές φυσικά στις καλλιέργειες ακτινιδίων της Άρτας. Την Κυριακή χθες πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στις πληγήσες περιοχές από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής. Οι παραγωγοί από την πλευρά τους, όπως καταλαβαίνουμε, εκφράζουν την αγωνία τους για τις εκτεταμένες φθορές τους καρπούς τους και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και φυσικά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς η φετινή παραγωγή έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες, καθώς το χαλάζι προκάλεσε τραυματισμούς στους καρπούς, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την εμπορική αξία της φετινής παραγωγής. Εκφράζουν παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιεργητικής χρονιάς και ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πληγήσεις εκτάσεις για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ζημιών. Θέλω να προσθέσω ότι την Κυριακή ο προϊστάμενος του ΟΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία με αυτοδιοικητικούς φορείς σε περιοχές που επλήγησαν και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από σήμερα οι παραγωγοί βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις για να μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Και από τα Γιάννενα τώρα και από την Άρτα πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί οι αγρότες αντίκρισαν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες, σε δεδρώντες καλλιέργειες και κυρίως σε αμπελώνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα οι αγρότες είχαν αρχίσει άνθρωποι προετοιμασίες για να μαζέψουν τη σοδειά τους.
8: Είχαν στρώσει ήδη τις κλούδες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά, βεβαίως, για τους αγρότες εδώ σε πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για ένα μπουρίνι που ξεκίνησε από τη Θεσσαλική πλευρά του Ορλίμπου και συγκεκριμένα από το Δήμο Ελασσόνας, από το Δομένικο, κατέβηκε προς τα κάτω από το Δαμάσι στο Δήμο Τυρνάβου, πέρασε, έφτασε στον κάμπο στα Πλατανούλια και προχώρησε μέχρι το Ελευθερία και περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Και ήταν τέτοια η σφοδρότητα της χαλαζότητας που σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον υπάρχουν και φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που δείχνουν ότι ο δρόμος είχε ασπρίσει κυριολεκτικά από το χαλάζι. Αντιλαμβάνεσαι, βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, βεβαίως, είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αμπέλια, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκια, μυδική και καπνό. Οι αγρότες είχαν στρώσει τις κλούβες, ιδιαίτερα στις περιοχές των Πλατανολίων και των δέντρων στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, για να αρχίσουν να μαζεύουν από την τρέχουσα εβδομάδα τα χλάδια. Στον διάδρο πρόκειται καταστροφή. Να δουν, αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελάχιστες ημέρες, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσει η σοδιά, καταστράφηκε. Ήταν τους σκόπους μιας χρονιάς να πάνε χαμένη στράφη. Και μιλάμε τώρα και για καλλιεργητικά έξοδα που έχουν ανεβεί και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Σίγουρα.
8: Και όλο αυτό βεβαίως το γενικότερο σκηνικό, το σύνθετο, το οποίο επηρεάζει όλους μας και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως. Αυτό που ζητούν είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εκτιμήσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον το Υπουργείο ανακοίνωσε και ο Υπουργός του ο Σχοινάς, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, τέθηκε και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΩΣΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας. Οπότε οι πληγέντες, ιδιαίτερα οι δενδροκαλλιεργητές, δεν μπορούν, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγοί, δεν μπορούν να αποζημιωθούν με βάση την δήλωση καλλιέργειας του ΩΣΔΕ για το 2026. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΕΛΓΑ και τον Υπουργό Αγροτικής Ανακτηρισμού, θα γίνει με την βάση της δηλώσης του 2025. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αλλαγές ιδιαίτερα για τις πολιετικές καλλιέργειες, όπως είναι οι δενδρώδες καλλιέργειες, για τα χλάδια δηλαδή, τα ροδάκινα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που είχαμε σε περιοχές της Ελασσόνας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως με τα αμπέλια, γιατί και αυτά χτυπήθηκαν και μιλάμε για μια ιδιαίτερα καλή χρονιά όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και περίμεναν πολύ καλές παραγωγές. Υπάρχει ζήτημα και με τους αμπελώνες στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 10, γύρω στα 12 με 13.000 στρέμματα είναι ο αμπελώνας εκεί του Δαμαζίου.
1: Πολύ μεγάλη έκταση.
8: Και από το χαλάζι, ναι, και έχει και εινοποιήσιμα στα φύλλα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μόνο τα επιτραπέζια στα φύλλα, υπάρχουν ζητήματα. Ήδη από το Σάββατο έγιναν αυτοψίες από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Καταστήματος του ΟΛΓΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, και βέβαια στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τις δημοτικές τους εκπροσώπους των κατατόπους Δήμων. Σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία στον Δήμο Κιλελέρ, από κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ από την Λάρισα. Και βέβαια σήμερα έχει ανοίξει, να πούμε, και οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η αναγγελία δήλωση των ζημιών από τους πληγέντες παραγωγούς, η οποία θα διαρκέσει για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Και δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλία, και περιοχές στη Βιωτία που χτυπήθηκαν από το χαλάζι, από αυτό το μπουρίνι. Τρέχουν και εκεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό που ζητούν πάντως βεβαίως οι αγρότες είναι γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων και δίκαιες αποζημιώσεις.
1: Έτσι, πάντως ο κύριος Χαρακόπουλος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι όμως και βουλευτής Λάρισας.
8: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν αισιόδοξος. Είπε κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος. Το 100% η αποζημίωση και προκαταβολές 65%. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό.
8: Εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμε να αυτό απαντάνε οι αγρότες.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
8: καλή
1: Γιάννη.
8: Συνέχεια.
1: Καλώς μεσημέρι.
5: Το σχέδιο της για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική κατέθεσε πρόσφατα σε ειδική συνεδρίαση στην Πάτρα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται αυτό το διάστημα, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε και σχέδιο που έχει να κάνει με το εισόδημα, με το νερό, με την ασφάλεια, με την αξία, με τη νέα γενιά και με τη ζωντανή Ήπεθρο. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, είναι ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η περιφέρεια λοιπόν στην Πάτρα με την αντιπροσωπεία της μίλησε για ένα περιφερειακό κεφάλαιο αγροδιατροφής ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους στόχους για το εισόδημα, το νερό, την εξωστρέφεια, τη διαχείριση των κινδύνων, τους νέους παραγωγούς και τη ζωή βέβαια στην Ήπεθρο. Κεντρικός άξονας κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειρήνη, είναι η υδατική ασφάλεια. Η περιφέρεια προτείνει σύγχρονη υδρομετρία, τηλεμετρία, περιορισμό διαρροών, έξυπνη άρδευση με γεωπονική στήριξη, αξιοποίηση χειμερινών ροών, εμπλουτισμό υδροφόρων των υδροφόρων ορίζοντα και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Βέβαια, η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όπως είναι η προστασία του παραγωγού, η σύγχρονη ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων, η γρήγορη κατάσταση μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η περιφέρεια εισηγείται και τη δημιουργία παρατηρητηρίου αξίας και εξαγωγών αγροδιατροφής. Επίσης έχει και άλλες προτάσεις όπως είναι η τράπεζα γης και διαδοχής. Ο διάλογος λοιπόν μέσω της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε στην τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πάτρας έγινε αυτή η διαδικασία. Η αντιπροσωπεία της περιφέρειας Πελοποννήσου εκεί ήταν και ο κύριος Πτωχός, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, στο τελωνείο των κήπων, με τους χιλιάδες επισκέπτες βέβαια με τα γιοταχή που διέρχονται να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Βέβαια και οι τελωνιακοί αλλά και οι αστυνομικοί που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό επανειλημμένα διαμαρτύρονται για την προβληματική κατάσταση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι οδηγοί των φορτηγών και Έλληνες και ξένοι που θεωρούν ότι το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλώς σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
10: Τα πράγματα, Ειρήνη, έχουμε δει και τις εικόνες, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο. Είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά προβληματικά. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών, όπως έλεγες και στην εισαγωγή, μπαίνουν τώρα και αυτοί για να εκφράσουν πλέον και αυτή έντονα διαμαρτυρία. Η ομοσπονδία τους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας συγκεκριμένα, προκάλεσε μία σύσκεψη που έκανε στο τελωνείο των κήπων. Εκεί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οδηγοί και οι εκπρόσωποι τους, ήταν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες ενώσεις και ομοσπονδίας και από την Ελλάδα και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν και ο προϊστάμενος του Τελωνίου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Και λένε τώρα οι οδηγοί της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού. Είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εξαιτίας του συνωστισμού στους κήπους έχουν μεταφερθεί εξάλλου από την Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί γίνεται λόγος για μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί εκτός λέει από την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές οδηγούν τελικά και σε παραβίαση των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Όλοι ξέρουμε ότι οι οδηγοί των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, συγκεκριμένες ώρες είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται. Όταν μπλέξουν στο τελωνείο των κήπων, όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται άνω κάτω και μετά κινδυνεύουν και από επιβολή υπέρογκου προστίμου σε κάποιον έλεγχο που πιθανόν θα γίνει, γιατί δεν τήρησαν τα ωράρια. Ναι. Επισημαίνουν επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θεωρώ, Ειρήνη, ότι σε μια περίοδο που στην Ευρώπη όλοι παραμένουν κενές, λέει, 502.000 θέσεις οδηγών φορτηγών, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι αυτές τους κήπους, κάνουν το επάγγελμα ακόμα λιγότερο ελκυστικό και εντείνουν το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείνοντας, τι λέει η Ομοσπονδία? Ότι αν δεν κάνετε κάτι γρήγορα,
1: ναι,
10: εμείς το επόμενο βήμα μας είναι να κλιμακώσουμε, λέει, τις ενέργειές μας σαν κλάδος. Αυτό, Ειρήνη.
1: Ενδεχομένως, κλείνοντας, φαντάζομαι...
10: Αυτό μάλλον αφήνουν να εννοηθεί, αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, κλείνοντας το τελωνείο, κάποιους όρους τουλάχιστον των κήπων. Σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, σε μία πολύ όμορφη είδηση, καθώς η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση αυτής της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στον Όλυμπο, βρίσκεται ήδη στον Όλυμπο για να κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μία απόφαση που πλέον την έχουν δεχτεί με μεγάλη ικανοποίηση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στην είσοδο, εδώ στο Λιτόχωρο, στην είσοδο που οδηγεί στο φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι επισκέπτες από το πρωί που μπαίνουν για να διασχίσουν τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Το Βουνό των Θεών πλέον κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι είναι ένα βουνό που διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες, πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως λένε και οι επαγγελματίες της περιοχής. Η αύξηση του τουρισμού δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την Πιερία. Η επόμενη μέρα φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε το ότι εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, και είναι πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO.
1: Ωραία, αυτά είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
12: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
13: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στοιχείο σε ένα άλλο θέμα, καθώς την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την περασμένη Τρίτη, δηλαδή 21 του μηνός, ζητά από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του νησιού, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα αίτια αυτών των διακοπών και δηλώνουν πως επιφυλάσσονται ρητός για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους λόγω των διακοπών αυτών. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι?
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δύσκολα, γιατί είναι μια περίοδος που είναι αυξημένη τουριστική κίνηση και η συγκεκριμένη μέρα ήταν και μια μέρα πριν το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, που πραγματικά υπήρξε ιδιαίτερα συνωστισμός και στα καταστήματα εστίασης. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι την τούρτα εκείνη την ημέρα, γιατί υπάρχουν διακοπές γενικά ρεύματος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένα δίκτυο δεν υποστηρίζεται, έχει μόνο τον αυτόνομο σταθμό εδώ του εργοστασίου της ΔΕΗ, με τις αυξημένες καταναλώσεις που έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στις περιόδους καύσωνα, είναι πραγματικά δύσκολα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν από νωρίς το πρωί, είχαμε διακοπές στην παροχή και μάλιστα παρατηρώταν ότι λίγο μετά την επαναφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως γίνεται νέα διακοπή, που σημαίνει ότι υπήρξαν και προβλήματα γενικότερα, έτσι όπως σημειώνει το Σωματείο, σε αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης, αναψυχής και λοιπόν υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι ήταν αυτή η έλλειψη και παρατεταμένη ηλεκτρικής ενέργειας δημιούργησε προβλήματα στην αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, είχαμε ακύρωση παραγγελιών και κρατήσεων, καταστροφή και αλλίωση ευπαθών τροφίμων και πρώτων υλών, και για όλα αυτά τα θέματα τα μέλη του Σωματείου προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις δυνίες έτσι ώστε να υποβάλουν το πιθανότερο και το αίτημά τους για αποζημιώσεις, μιας και αυτός ο τρόπος που δίνονται διακοπές δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς σε ό,τι αφορά ψυγεία, καταψύκτες και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτό που λέμε ότι καίγονται με αυτές τις
0: αυτομειώσεις στην τάση.
1: Καλούνται έτσι οι ΔΔΕ και ΔΕΗ να απαντήσουν επίσημα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης. Πρέπει να πούμε ότι και δημοσιογραφικά δεν είχαμε καμία απάντηση, καμία ενημέρωση για όλα αυτά. Όπως επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για να αποκατασταθεί η βλάβη εκείνη την ημέρα και καθώς να γίνει ενημέρωση αν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών για το μέλλον. Και παράλληλα επισημαίνουν ότι επιφυλάσσονται και κάθε νόμιμο δικαίωμα των επιχειρήσεων λόγω των ζημιών που έχουν γίνει και των διαφυγόντων κερδών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση για απομάκρυνση οβίδας, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας στα Γιάννενα βρέθηκε μεταξύ άλλων και μια οβίδα. Εκεί είναι ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και δύο εβδομάδες τρέχει το πρόγραμμα η δεύτερη φάση καθαρισμού, υποβρύχιο καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ογκώδων αντικειμένων που βρισκόταν μέσα στο νερό, βάρκες, θερμοσύφωνες, λάστιχα, πάρα πολλά ελαστικά ήταν μέσα στο βυθό της λίμνης, οι δίτες εντόπισαν και μια οβίδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, ο στρατός, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργή, την ίδια στιγμή οι δίτες με χειρουργικές κινήσεις έχουν τη γνώση και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, να την ασφαλίσουν στην περίμετρο του χώρου που γίνονται οι εργασίες και υπάρχει ο εξοπλισμός. Ταυτόχρονα σταμάτησαν όλες οι εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης μέχρι ο πυροτεχνουργός της ελληνικής αστυνομίας, κάνοντας κάποιες ενέργειες, κατάφερε να θέσει το υλικό να είναι ακίνδυνο προς στιγμή και έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα σε κάποιον άλλο χώρο, όπου εκεί τις επόμενες ώρες θα γίνει ο αποκλεισμός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, της υποβρύχιας αυτής έρευνας καθαρισμού, ο ΦΠΚΑ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, έχουν βρεθεί πάρα πολλά υλικά που δεν δικαιολογούνται, όπως μια τηλεόραση πλάσματος 100 ιτζών. ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που χρειάζεται δύο, ίσως και τρία άτομα να μεταφερθεί και κάποιος να την ξεφορτωθεί.
0: Είναι απίστευτο.
2: Είναι Παμβότιδα.
0: Είναι απίστευτο.
2: Είναι Παμβότιδα, δεν είναι χωματερή. Είναι
0: έτσι.
2: Το στολίδι της πόλης των Ιωαννίνων και δυστυχώς έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από άκρη σε άκρη. Η έρευνα και ο καθαρισμός ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει υλικό που είναι ακατάλληλο και δεν έπρεπε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να βρίσκεται στη λίμνη, 25 με 30 κυβικά μέτρα υλικό. Μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, χρειάστηκε γερανό σήμερα για να ανασυρθούν αυτά τα αντικείμενα από τη λίμνη. Βάρκες σκουριασμένες, βάρκες κατεστραμμένες, θερμοσύφωνες, ξυλόσομπες, τηλεοράσεις, αναπηρικό αμαξίδιο, ηλεκτρικά ποδήλατα. Ό,τι
0: είναι ένα άξιο πολύ κανείς,
2: Βασίλη. Έτσι. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο για την πόλη των γραμμάτων, του πολιτισμού να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά σε αυτό το στολίδι που ομορφαίνει την πόλη μας.
0: Έτσι, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άξιο απορίας πώς μπορεί να φτάνει κάποιος να πηγαίνει και να πετάει και αυτό που είπες, το θερμοσύφωνα, το αναπηρικό αναμαξίδιο, την τηλεόραση. Για όνομα του Θεού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται στο εφετείο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από τη Λάρισα, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου διεξάγει τη δίκη για τα Τέμπη. Ακριβώς σε αυτό το στάδιο είμαστε. Συνεχίζονται οι διαπορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα κατηγορουμένων και κυρίως από όσους προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή ή διαχωρισμό ή αναστολή της δίκης. Τα αιτήματα αυτά εδράζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση της σήμανσης 717, όπου κυρίως αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για το οικονομικό σκέλος της σήμανσης 717, για το αν υπάρχει απιστία, αν υπάρχει απάτη κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης λοιπόν των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ είχαν υποβάλει αιτήματα για αναβολή, αναστολή ή διαχωρισμό της δίκης. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης το αντικειμένο της δίκης που διεξάγεται εδώ με την υπόθεση που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είχε ζητήσει να απορρευτούν αυτά τα αιτήματα. Επί της προτάσεως τώρα τοποθετούνται συνήγοροι υπεράσπισης οι οποίοι επιμένουν με νομικά επιχειρήματα στην υιοθέτηση από την έδρα των αιτημάτων τους. Απομένει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και σήμερα και αύριο, που είναι τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου, να έχουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, της Προέδρου και των δύο δικαστών για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αν δηλαδή στην ουσία θα υπάρξει αναβολή ή διαχωρισμός ή αναστολή της δίκης. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Αύριο αναμένεται λογικά να έχουμε αυτή την απόφαση μετά το διακόπτη του δικαστήριου για την περίοδο του Αυγούστου και επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε και αύριο λοιπόν για να δούμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.

0: Δύο νέες δομές ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό έρχονται σε Κοζάνη και Γρεβενά. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνης περίπου 2.800.000 ευρώ, έτσι, για τη δημιουργία αυτών των δύο κέντρων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Προέρχεται η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εσυνά χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. Όμως, πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας που δεν περιορίζεται στη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνοδεύεται από κινητό κλιμάκιο εξειδικευμένων επαγγελματιών, το οποίο θα μεταβαίνει σε κατοικίες των ωφελούμενων, προσφέροντας θεραπευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη στις οικογένειές και όπου απαιτείται ακόμα και μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από τη δομή. Η συγκεκριμένη πρόβληψη εκτιμάται ότι θα καλύψει ένα διαχρονικό κενό στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Τα δύο κέντρα θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες με διάγνωση αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα παρέχουν ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών να περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρία, ημερήσια φροντίδα με δημιουργική απασχόληση και αναπτυξιακή και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, κατά εικόνα παρεμβάσεις, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η λειτουργία των μονάδων θα είναι διευρυμένη από τις 7.30 το πρωί έως και στις 9.30 το βράδυ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Κάθε δομή θα στελεχωθεί σε πλήρη ανάπτυξη από 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνική λειτουργή, φροντιστές και διοικητικό προσωπικό. Συνολικά, οι δύο δομές και τα κινητά κλιμάκια τους θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 120 ωφελούμενους. Κάθε ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται έως 40 άτομα σε δύο βάρδιες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά 20 υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων. Όπως βλέπεις, Ειρήνη, δυνητικά δικαιούχοι σε αυτήν την πρόσκληση είναι το Υπουργείο Υγείας και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, στις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των δομών μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Θα ολοκληρώσω, Ειρήνη, θέλοντας μόνο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής.
0: Πολύ σημαντικές δομές για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, Φωτεινή.
1: Και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, Ειρήνη, όπου η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι μόνο δικαίωμα, ούτε προνόμιο, είναι κάτι περισσότερο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου, Υποπολάρη, καταγγέλνουν την έλλειψη προσβάσιμων παραλίων στη Ζάκυνθο, επισημένοντας τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, τη λειτουργία αλλά και τη συντήρηση των απαραίτητων υποδομών. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή καταγγελία του Σωματείου Υποβολάρη και της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ, πρόεδρος της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, μετά από έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, οι οποίες καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία διεκδικούν μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, νομούς Ζακύνθου Ποπολάρη, Μάριος Μπενίσης. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος δήμων ανά την επικράτεια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Σωματείου και της Νομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις. Σε πολλές περιοχές και στη Ζάκυνθο, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσε κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αξιμοποίητος. Στη Ζάκυνθο, όπως κατήγγειλε ο κ. Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Υποπολάρη, αν και είχαν οριστεί τέσσερις συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών. Μιλάμε για τις εγκαταστάσεις C-Track έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Mm-hmm. Δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Και μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκατάσταση του Σωματείου Υποπολάρη και είναι εν αναμονή για το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για να λάβει μια απάντηση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και των νοικιών τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφέρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή. Είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό μαζί, γιατί μιλάμε για ένα νησί της Ζάκυνθο προκειμένου που φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες της και εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς και πλήρως λειτουργικές προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ και κάποια άτομα που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και έχουν κινητικά προβλήματα, ρωτούν πρώτα αν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού, δηλαδή C-Track για αυτόνομη πρόσβαση. Ναι. Και ενημερώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε σε μια παραλία, με αποτέλεσμα από το να αποτρέπονται να έρχονται να επισκεφθούν το νησί, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι με κινητικά προβλήματα στις παραλίες του νησιού. Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό, Σάκη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον από εμάς το να πάνε και να μπορέσουν να κάνουν μια βουτιά σε μια παραλία.
2: Και ενώ υπάρχει χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία, δεν έχει γίνει η απαιτούμενη διαδικασία από το Δήμο σε τέσσερες προεπιλεγμένες παραλίες του νησιού. Σε ούτε μία. Και απάντησε από τη Δημοτική Αρχή επίσης καμία προς το Σωματείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε τώρα μετά τον Όλυμπο σε μια άλλη επίσης όμορφη είδηση, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή διάκριση που απέσπασε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό, η κυρία Γιώτα Διαμάντη, η οποία ήταν ανάμεσα στα τέσσερα πρόσωπα που έλαβαν τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστούν στη Δεξίου στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και η κυρία Διαμαντή διορίστηκε δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο της Φουρνά στην Ευρυτανία πριν από 3 χρόνια. Η μοίρα του χωριού τότε, όπως έχει πει και σε συνεντεύξεις της, ήταν προκαθαρισμένη. Υπήρχαν μόνο 3 μαθητές την πρώτη χρονιά, 2 τη δεύτερη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το κλείσιμο του σχολείου ήταν σίγουρο. Ελένη Μανώλη από την Έρτα Βόλου έχει μιλήσει μαζί της. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Μία κοπέλα που έκανε τα πάντα και κατάφερε και με τη βοήθεια ενός ιερέα να ιδρύσουν τη Νέα Ζωή στο χωριό.
3: Ακριβώς, και πλέον πέρα από τα φουνά να πω ότι έχει επεκταθεί η δράση.
0: Μπράβο, ναι.
3: Σε όλη την Ελλάδα. Και πλέον έχουν μαζί τους και το Ίδρυμα Λάτσι. Έτσι όπως είχαν παλαιότερα άλλα ιδρύματα, για να μπορούν να το στηρίζουν, να κάνουν το έργο τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά οικογενειών να επιστρέψουν στο χωριό, έτσι όπως και ενδιαφέρον από εθελοντές να συνδράμουν. Τώρα, με τι αφορμή μιλήσαμε? Η κυρία Γιώτα Διαμαντή, λοιπόν, δέχθηκε τιμητική πρόσκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας για να είναι στη δεξίωση αυτή που έγινε. Και εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τέλος πάντων, της έδωσε ένα βιβλίο, της χάρισε ένα βιβλίο, την ιστορία. Μάλλον μια ιστορία όπου φαίνονται όλα τα γράμματα που υπήρχε, που έγιναν και έγραφε, τέλος πάντων, ο Αβέροφ στον Τοσίτσα, και οι δύο αυτοί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, κάνοντας το Μέτσοβο αυτό που είναι σήμερα. Είπε ότι και εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ναι. Η ίδια βέβαια είπε ότι η χειρονομία ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Να πω ακόμη ότι μέσα από τη δράση τους και την προσπάθεια αναγέννησης των μικρών περιοχών της Ελλάδας έχουν ήδη αρκετά αποτελέσματα. Στη Φουρνά Ευρυτανίες έχουν εγκατασταθεί 6 οικογένειες με 18 παιδιά. Αντίστοιχα στη Ζήτσα Ιωαννίνων ολοκληρώνεται σε ένα μήνα η εγκατάσταση 5 νέων οικογενειών, ενώ στο Κόκκινο Βιωτίας έχουν ήδη μετακομίσει 2 πρώτες οικογένειες και αναμένεται σύντομα ακόμα μία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, το νέο χωριό θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου στη Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Και διευρύνοντας έτσι περισσότερο το δίκτυο των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Πραγματικά το ίδρυμα, παλιότερα ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα σας είπα είναι το Ίδρυμα Λάτσι, που βοηθούν σε αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
3: Είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και στη δεξίωση. και μαζί είπαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει να δοθεί όθηση, να αυτό τέλος πάντων αυτή η πρωτοβουλία να μεγαλώσει πολύ, να πάει σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά να ξαναζωντανέψουν τα ελληνικά χωριά. Αλλά εδώ χρειάζεται πέρα από τα λόγια, έτσι χρειάζεται και αρκετό χρήμα και κίνητρα να δοθούν, είναι αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, χρήματα και κίνητρα είναι το ουσιαστικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για αυτό το ωραίο θέμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης τώρα συνεχίστηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλου Τοψίδη για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης. Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε την εκτέλεση αλλά και τη δρομολόγηση έργων σε σειρά τομέων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ο Περιφερειάρχης καταρχάς επεσήμανε την αιχμή του δόρατος των χρηματοδοτήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, το οποίο αριθμεί 936 συνολικά τον αριθμό πράξεις, ενταγμένες πράξεις, χρηματοδοτούμενες δηλαδή, που μπορούν να υλοποιήσουν έργα δημοτικά, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν νέους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα των υποδομών, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τοψίδης τόνισε τη μελέτη βελτίωσης της Ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λύσου στο πανθρακικό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Ημέρου, τη νέα γέφυρα Κοσμίου που παραδόθηκε και την γέφυρα Κομψάτου στον Πολύανθο που πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδεσης Ροδόπης και Εύρου μέσω της ακτής Μαρόνιας Δικέλων του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμισε εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων, παρεμβάσεις σε υδροταμιευτήρες και κατασκευή λήξεων λίμνων δεξαμενών για την ενίσχυση της αρδευτικής επάρκειας. Για την υγεία, σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομωτινής με την επιδότηση ενοικίου. Ήδη κάποιοι γιατροί το αξιοποιούν, ενώ συνάμα αναβαθμίστηκαν τα κέντρα υγείας Ιάσμου και Ζαπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά με τη δημιουργία του δεύτερου στη χώρα Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, με την εκπαίδευση περισσότερων από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια και στις πρώτες βοήθειες. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, Ειρήνη, δημιουργείται στην Ελλάδα το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής, ένας κρίσιμος οργανισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης, στέγασης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
4: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι
0: και να κλείσουμε,
4: όλο αυτό
0: Γιάννη,
4: είναι συλλογική δουλειά αντιπεριφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων, τους οποίους ευχαρίστησε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ισχυρή έκρηξη να πούμε ότι σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε και φωτιά, η οποία καίει ολοσχερώς αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 παρά 10 και σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκοφαντικός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βιτσαρά από την Έρθη Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι στην Ικαρία. Και για αυτό το καλοκαίρι είναι το σωστό στην Ικαρία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Ξεκινάμε με την συνέχιση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρα, που γίνεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου μέχρι και τις 30 του μηνός, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Συνεχίζεται επίσης το πανέμορφο να αρμενιστεί εκεί στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο της περιοχής, όπου θα συνεχίζεται μάλλον η ατομική έκθεση φαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 29 και 5, 29 και 30 του μηνός, συγγνώμη, Τετάρτη και Πέμπτη, δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. Και Τετάρτη και Πέμπτη πάλι έχουμε την 10η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνία στην περιοχή του Φραντάτου, στην πλατεία του Φραντάτου. Με πολύ ενδιαφέρουσα την εκδήλωση της Τετάρτης που έχουμε τη γιορτή της Καθούρας, του Καριώτικου Τυρί, με ένα σεμινάριο που θα γίνει μάθημα παραγωγής της Καθούρας, και την Πέμπτη τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται στα Χανιά για τρεις ακόμη μέρες οι παραστάσεις του θεατρικού έργου με τίτλο «Ο Τρελός Λαγός», το οποίο είναι βασισμένο στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίρνει τον Πρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από μένα και καλή εβδομάδα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Κηδωνία. Η παράσταση είναι, όπως είπες, μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βυρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται και στα ποίηματά του. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9 και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα STEP που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. STEP Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Είτε είστε εδώ, είτε είστε στον δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες. Έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνή, αλλά από μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Να ακούσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Κρίστιαν Στόκερ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα, στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πυρηνή λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία. 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει οι φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πυρηνό μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέατρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Ανοσύρο, προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Dirt News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας δάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
0: Πριν πάμε στα καύσιμα, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αναδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
1: Με συγχωρείς, αλλά πριν πάμε στα καύσιμα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκπτώσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αντλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
1: Να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα 89,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 9,4% και το αργό της Αμερικής στα 83,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 8,15%, που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις, ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 6,6%, και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο, και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013 2013 σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός, με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη, θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ντίζελ. Έτσι, συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου. Ήδη τα δηληστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρικός, όπως είπε και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
0: Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.
1: Βεβαίως. Και αν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο ντίζελ, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο ντίζελ, ενώ παράλληλα έχουμε και τον πόλεμο.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
3: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης ανταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
0: Ναι.
3: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
4: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
3: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
4: Μάλιστα.
0: Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωριανιάδη, που ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσο υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η γραμμή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing της σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε υπουργικό συμβούλιο. Η γενική γραμμή λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτητών, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει, θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε ειδήσει επιχαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντα σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Παρνάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Όπως αυτές, θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωσης είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ντίζελ κυρίως, έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερη η βενζίνη, γιατί αλλού είναι πολύ φθηνότερα, όπως για την Κύπρο για παράδειγμα, όπως όταν ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα στην η ελληνική κυβέρνηση έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ακριβή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και το τρόφιμα, αλλά και το δίζελ, και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβεια που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, από την Ουκρανία, την παράταση στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χτες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την κλειδινή μέρη στο Ερτμιστροέδιο σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολή σχετικών μέτρων.
0: Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις συζητήσεις?
5: Από τη στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Βαρνάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γιώργο Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη η οποία φορολόγησε υπερκέρδη διελιστήριων. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή, από τη στιγμή που και τα διελιστήρια είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει, σε συνέχεια με αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, του δώσει τα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Βουστάκης, είναι το 19, 20, 21, 22, 23 κτλ. Είναι 8, ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός. Και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέωση ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Ήταν και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα. Στην ερώτημα γιατί τώρα από την αντιπολίτευση.
5: Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος, και αιτιάσεις ότι απάντηση μάλλον στο ότι έχουμε κοστολογημένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και τα μη κοστολογημένα μέτρα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα η πόλη, το λέγω, για το 13ο μισθό, δηλαδή μη κοστολογημένες απαιτήσεις.
0: Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο στις σφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον αυστριακό καϊλάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και υπεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε στις αμέσως Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για το όσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
7: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διεύρυμενες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή επίσης το ανέφερα η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μαζί με την Αυστρία έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
0: Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαία στήριξης.
8: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες αποκλίσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
8: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
0: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
8: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουν από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας, την Πέγκη Μπρούσελ, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Πέγκη.
9: Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μια σωρό. Ένα άνθρωπο έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. εργοστάσια οξοποιίας, δηλαδή κοντά στα εξαμέλεια Κορινθίας.
0: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παράγει?
9: Εργοστάσιο οξοποιίας, Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού. Είναι κοντά στα εξαμέλεια Κορινθίας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι, κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, στέναντες αιμοδές, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσταση. Εντοπίστηκε η σωρός του ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του, είναι αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ το έργο της κατάσβεσης και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπα ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
0: Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζούσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγκη, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης?
9: Όχι, δεν έχω εικόνα. Όχι, είμαστε καθοδόν, δεν έχω εικόνα.
0: Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας τώρα, πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν ανασταλεί τα τελευταία 2-24 ώρα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δώσει χώρο στη διπλωμαντία, διαμηνύοντας πάντως ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Το Ιράν από την πλευρά του σταμάτησε τα τύπινα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Είναι μία ακόμα ευκαιρία για την ειρήνη, Έλενα.
10: Μένει να το δούμε αυτό, Γρηγόρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιπίνων υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του Κόλπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες, σύμφωνα με το CNN, που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Νταν Κέιν αλλά και από τον αντιπρόεδρο Βάντς, για πολλά θύματα στον ιρανικό πληθυσμό, στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά τους επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνα σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
11: Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοδυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
0: Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως, έτσι.
11: Βεβαίως.
0: Ανυπολόγιστη η ζημιά.
11: Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα,
0: αντίστοιχη
11: αφορά...
0: κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
11: Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει 2 καναντέρ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο, που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση θα λέγαμε, ωστόσο παραμένει επικίνδυνο για μέτωπο 200 χιλιόμετρων κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο αλλά και στη Βαλένθια, και αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσες, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι και εκεί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, και στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυραγές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πύρο μετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
0: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντζεθ στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
12: Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
0: Δηλαδή?
12: Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές τις δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης, και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
0: Μα τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά. σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει με τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν ανέμεσα στον ύπνο, στο πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
12: Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό, ένα αέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική, χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών, στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά στην ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
0: Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Και εγώ τους ανώριταρα οι άνθρωποι από τον καύσωνα, δηλαδή τι έχουμε να περιμένουμε. Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα.
12: Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
0: Μάλιστα.
12: Και μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
0: Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε, και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικου, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, πραγματικά συγκλονιστικές, με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
12: Πράγματι, και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεση επιπτώση και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις που θα εφαρμόζουμε.
0: Κύριε Γιάνναρ, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολήσεις και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, είναι πύρο μετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου να σύνταξη για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Έλενα.
13: Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος, δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
14: Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον Παγκόσμιο Χάρτη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία προκαλούν βέβαιως και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση, όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, και η αύξηση του τουρισμού σύμφωνα και με τους επαγγελματίες δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η επόμενη μέρα ωστόσο φέρνει μαζί της αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Παύλο Σαρόγλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε τι σημαίνει πρακτικά εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Για να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού.
15: Τη συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό, και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
0: Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τόνισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
16: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο, και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
0: Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
17: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, το εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολίμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φορτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
0: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
17: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που επέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
18: πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε φιλελευθερωτικό κατάστημα, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 39χρονο Αιγύπτιο Ισοβή της φυλακής των Διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενο φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 39χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε να οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνο νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το μεσαπόγευμα, το απόγευμα της Παρασκευής, ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 39χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνας Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής, απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και γι' αυτό το λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό του προορισμό, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη τμήματος δίωξη εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ, να πήρε από τον 27χρονο 500 ευρώ ως προκαταβολή, τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 39χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειροβοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο.
0: Πραγματικά πρόκειται για πολύ. Ρόλο εντωμεταξύ για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, φύγουμε από την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
19: Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγγρίφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα. Αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάβουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βιντεολειπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η βεντάγια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονα. Να πούμε ότι είχε γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου τη 42χρονη στο κινητού τη μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές του εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανοίγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος του είχε σκηθεί δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία. Και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετειοκογρυγημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό στοίχημα των Ντεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
20: Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία να θυμίσω ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 16, τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, όσο ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο. Η αυριανή 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πολλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του Συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέφελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο, μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κρυθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προωθηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
0: Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
21: Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Αυξημένη το πρωί η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι πληρότητες αγγίζουν στον Πειραιά, δηλαδή οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Να ακούσουμε τη δήλωση ανεκδρομής λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, τη δήλωσαν στην κάμερα του Earth News.
1: Μένουμε την παρέα μας.
2: Πόσα άτομα?
1: 12 άτομα.
2: Πώς βγάλετε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
1: Σχολεία.
22: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
23: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
2: Εμείς είμαστε group.
1: Α, group είστε και?
2: Νάξο. Πόσες ημέρες?
1: 5.
2: Από πού έρχεστε?
1: Από Τρίπολη.
2: Να σας.
1: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, ξεκούραση.
24: Πάρω.
2: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
24: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
22: Εντάξει, το πλοϊκά, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και το οικονομικό.
25: Τις είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
26: Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοουκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με φόντο 80% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
26: Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο. Και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβη στο Κίεβο για το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
27: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
28: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια, αλλά και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτήν την κατάρα. Νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, στο World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Υπερηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη αλλάξει, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινοί για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
0: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
28: Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Μπράβο και στο Μίλτο Ντεντόγλου, όμως ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
28: Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα έκανε κάτι εκπληκτικό. Έφτασε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ το στοιχειωμένο που λέγαμε από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μύτη Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτουμας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8.66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8.66, δεν μέτρησε λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα το επιτρεπτό όριο, και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο του άλμα, ξαναέκανε 8.66, δηλαδή δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό του στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
0: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
27: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα Πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμιά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα.

Jazz και Bossa Nova από το 2009 και ένα κομμάτι με τίτλο Copacabana Soul είναι ο Stone Inc, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο δηλαδή του Ιταλού πιανίστα Στέφανο Τιρόνε. 4 λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάντα κόσμο, είτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, Μορτσίμπα στον αέρα μας, υπέροχο tape loop.

από τα καλύτερα κομμάτια των Crew Hangbang κατά τη γνώμη μου και από τη συνεργασία τους με τον Leon Bridges ακούσαμε το B-Side από το 2022 ήταν αυτό. Πάμε πολλά χρόνια νωρίτερα, 1974, ένα αυθόρμητο soul funk διαμάντι που ηχογραφήθηκε έτσι αυθόρμητα live στο στούντιο ο Cyril Ferguson από τις Bahamas που ηχογραφούσε με το όνομα Dry Bread. Ακούμε το Words to My Song. Καλησπέρα σε όλους.

No One's Watching Me, το κομμάτι που παίζει στον αέρα του κόσμου, η Ezra Collective από τη σύγχρονη λονδρέζικη jazz σκηνή. Εδώ μαζί και η ζεστή φωνή της Olivia Dean από το περσινό τους άλμπουμ, το Dance No One's Watching. Και για τη συνέχεια Afro Soul από το Βερολίνο και την επταμελή μπάντα των Jemba Groove. Φρέσκη ήχη από την underground μουσική σκηνή του Βερολίνου με παραδοσιακούς ήχους της Δυτικής Αφρικής. Και ένα κομμάτι με τίτλο Μπάσα Μπάσα.

0: the troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can feed, serving dinner to the dope fiend, and that the child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Ο Baby Kim ήταν αυτός με το κομμάτι I'm Not a Lyricist από τη νέα γενιά του αμερικανικού hip hop. Χρησιμοποίησε δείγμα και από το jazz κομμάτι A Garden of Peace, αλλά και από το κλασικό ελληνικό τραγούδι Θα Σ' Αγαπώ του Γιώργου Χατζηνάσιου.
3: Η ενημέρωση σε τίτλους.
4: Ένας νεκρός από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις τιμές των καυσίμων. Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι, συνελήφθη ένα άτομο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός Καγκελάριος. Από χτύπημα στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο θάνατος της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, της τρύπησε το πνεύμονα. Απολογούνται οι ιατροδικαστής και τοξικολόγος που κατηγορούνται για παραποίηση ιατρικών αποτελεσμάτων κατά παραγγελία και αμοιβή στα Χανιά. Πύρινη λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό οι φλόγες, κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

από το Πράσινο Ακροτήρι. Ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. Η Ασόλ Γκαρσία, 37 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Αφήνουμε το Πράσινο Ακροτήρι, πάμε στη Βραζιλία. Το επόμενο κομμάτι είναι από τους Φαλαμάνσα, μια βραζιλιάνικη μπάντα. Εδώ τιμούν τον πατέρα του Φοχό, τον Λουίς Γκονζάγκα, αυτό το παραδοσιακό μουσικό είδος αλλά και χορός της βορειοανατολικής Βραζιλίας, εδώ σε ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό όπως και ο τίτλος. Ώρα του Αντέους, Φαλαμάνσα.

Ο Will Holland εδώ με το project Quantic Presenta Flowering Inferno. Ακούσαμε το κομμάτι 1000 Watts και έρχεται Reggae από τη Βεγγάζη της Λιβύης. Είναι ο Αχμέντ Μπενάλι με το κομμάτι Σαμπάνα.

από το 2020 και από τη Λιβύη. Αυτός ήταν ο Αχμέντ Μπεν Άλι στο κομμάτι Σαμπάνα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση και την όμορφη επικοινωνία μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Ακολουθεί σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο δίωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Χρόνια πολλά και πάλι σήμερα σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας εορτή. Σας αφήνω με την Κορίν και τον Χαμπίμπι Σλάι, γαλλική oriental disco funk και ένα κομμάτι που μας αρέσει πολύ τον τελευταίο καιρό με τίτλο Orient Express. Από τον Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σου, πολύ καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: βιβλία Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού, βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες, τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές, με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.

the Sun. Ακριβώς αυτό, 6 λεπτά μετά από τις 4, ήρθαμε. Είναι απογευματάκι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Μην το σκέφτεσαι όμως. Έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο, που είναι νομίζω ο αγαπημένος μήνας όλων ή σχεδόν όλων. Γιατί παρατηρώ, και το συζητάγαμε κιόλας αυτές τις ημέρες με φίλους, ότι τελικά κάπως σαν αλλάζει λίγο η διάθεση και να φεύγει αρκετός κόσμος τον Ιούλιο, και το feedback που λαμβάνουμε είναι ότι είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα στις διακοπές στα νησιά αυτό το διάστημα του Ιουλίου. Είναι, λέει, λίγο καλύτερα να πας διακοπές να φύγεις. Εμείς πάντως εδώ θα είμαστε και μέχρι τα

τις 10 Αυγούστου, οπότε εκεί μαζί με όλους θα φύγουμε. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα και 27 Ιουλίου και 6-7 λεπτά πια μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Εδώ ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

πιο πρόσφατο τζίνγκο κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που λέμε καλοκαιρινός ήχος. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα θέμα που έβλεπα στο lifeo.gr λίγο νωρίτερα σχετικά με τις χώρες που είναι οι καλύτερες για εργασία στο εξωτερικό το 2026, επειδή είναι περίοδος που βάζουμε νέους στόχους. Λοιπόν, λέω να το διαβάσω αυτό το άρθρο και λέει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Παναμάς αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο για όσους επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Expat Insider του οργανισμού Internations. Σχεδόν 8.000 άνθρωποι από 162 εθνικότητες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο ευτυχισμένοι νιώθουν στη χώρα υποδοχής τους. Η αξιολόγηση έγινε με βάση 5 άξονες: την εργασία, τα προσωπικά οικονομικά, την ποιότητα ζωής, τις βασικές υποδομές και τη γραφειοκρατία, καθώς και την ευκολία προσαρμογής. Μεγάλο θέμα. Η προσαρμογική χώρα λοιπόν της Κεντρικής Αμερικής κατέλαβε τη δεύτερη θέση τόσο στην ευκολία προσαρμογής, όπου συνυπολογίζονται η φιλικότητα των ντόπιων και η ενσωμάτωση στην τοπική κουλτούρα, όσο και στις βασικές υποδομές, κατηγορία που εξετάζει την έκδοση βίζας και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Έτσι λοιπόν, περίπου το 87% όσων εργάζονται στον Παναμά δηλώνει ευχαριστημένο από τη ζωή του εκεί, τη στιγμή που το παγκόσμιο ποσοστό βρίσκεται στο 70%. Μάλιστα, το 1 τρίτο των ερωτηθέντων επιθυμεί να μείνει στη χώρα για πάντα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Μεξικό, το οποίο κατέκτησε την πρωτιά στην ευκολία προσαρμογής, χάρη στην ατμόσφαιρα και την ευκολία να κάνει κανείς νέους φίλους στο Μεξικό. Τρίτη θέση για την Ταϊλάνδη, με το 86% των ξένων κατοίκων να δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του εκεί, ενώ το 42% επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα. Η Ευρώπη πάλι είχε μόλις 3 ευρωπαϊκές χώρες που κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα, χωρίς καμία από αυτές να βρίσκεται στις 5 πρώτες θέσεις. Η Ισπανία κατέλαβε την 6η θέση και αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός στην Ευρώπη. Στην 8η θέση ακολούθησε η Πορτογαλία, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στα προσωπικά, οικονομικά και την 7η στην ευκολία προσαρμογής, και την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε το Λουξεμβούργο αναμενόμενο, το οποίο ήρθε 4ο στην κατηγορία εργασία και αναδείχθηκε 1ο στους μισθούς και την εργασιακή ασφάλεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός εντοπίστηκε ένας εργαζόμενος από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη. Ένας τραυματίας σε παρακείμενη οικοδομή. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε 8 συλλήψεις. Ελεύθερος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής τοξικολογίας για την υπόθεση δωροληψίας και αλλίωση στοιχείων στα Χανιά. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 7 το απόγευμα ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Από χτύπημα στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο της τρύπησε το πνεύμονα. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Μένονται οι πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό Νότο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Incredible Bongo Band από τα 70s, τα φοβερά και τρομερά 70s, και είμαστε εδώ στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, 41 λεπτά μετά από τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο, Κόσμος 93,6 στο ραδιόφωνο και rteco.gr, μας βρίσκεται και στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκίνημα εβδομάδας και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού.

Sky Newman, αυτό ήταν το Man of the House. Και στο μεταξύ ήθελα να κάνουμε μια στάση στην Βενετία και ο λόγος είναι ο κινηματογράφος που ξέρετε ότι αγαπάμε στην εκπομπή, καθώς ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο θα διεξαχθεί στο ιστορικό Ιταλικό θέρετρο από τις 2 μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, όταν και θα απονεμηθούν τα βραβεία του διαχειρός Μάγκη Τζίλενχαλ, που είναι και η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής. Στο μεταξύ θα υπάρχει και ελληνική παρουσία σε αυτό το φεστιβάλ, καθώς το πολύ συζητημένο ντάο του Ήλια Κριζανόφσκι προβάλλεται στο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας και η Μαρία Ναυπλιώτου κρατά βασικό ρόλο σε αυτό. Θα βρεθεί λοιπόν η Μαρία Ναυπλιώτου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς συμμετέχει στον ντάο, μία από τις 20 ταινίες που διεκδικούν το Χρυσό Λέοντα στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα της κορυφαίας κινηματογραφικής διοργάνωσης. Η ταινία αποτελεί το απόσταγμα ενός πρωτοφανούς κινηματογραφικού εγχειρήματος που αναπτύσσεται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, στο σημείο τομής του κινηματογράφου, των οικαστικών τεχνών και της ανθρωπολογίας, είναι εμπνευσμένη από τη ζωή των σοβιετικών φυσικών που συνέβαλαν στη δημιουργία της ατομικής βόμβας. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός εφιούς φυσικού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος ζει στην Σοβιετική Ένωση από το 1928 μέχρι και το 1968, εξερευνώντας τις έννοιες της εξουσίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης μοίρας. Και η ελληνική παρουσία στην ταινία δεν περιορίζεται στη συμμετοχή της Μαρίας Ναυπλιώτου. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ελληνικής καταγωγής, μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον δημιουργό της ταινίας, ο οποίος αναφέρει ότι επέλεξε έναν Έλληνα ως πρωταγωνιστή. Η ελληνική τραγωδία ενώνει το πεπρωμένο με την ελευθερία. Η μοίρα υπάρχει ως μια ανώτερη τάξη πραγμάτων, η οποία όμως εκπληρώνεται μέσα από αμέτρητες, σχεδόν ανεπαίσθητες ανθρώπινες πράξεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: ...5,2 και 93,2 στα FM.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
1: Όταν κανείς δεν σου χτυπά.

0: Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό, όπως το ποντικοφάρμακο τα ποντίκια. Γιατί και αυτό μπαίνει καθυστερημένα και με οικονομία. Κατά τα άλλα θα ξεκινήσουμε σήμερα με λόγια λιμανίσια. Κανονικά έπρεπε να ακούσουμε στην αρχή «Σε το λιμάνι μου ή κάθε λιμάνι για καημούς». Ταιριάζει γάντι με το λιμάνι Ζακύνθου.
1: Μια ρόδα είναι και γυρνά.
0: Το οποίο λιμάνι επισκέφθηκε χθες για λίγες ώρες μόνο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Είδε μόνο όσα έπρεπε να δει. Πήγε όπου έπρεπε μόνο να πάει και είπε αυτά που έπρεπε να πει. Αλλά δεν φταίει αυτός. Γιατί θα έπρεπε κανονικά ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου να τον ξεναγήσει σε όλους τους χώρους ευθύνης του φορέα που εκπροσωπεί. Αλλά τι να δει ο άνθρωπος εκεί.

0: όπως και άλλοι συνάδελφοι, και καλύψαμε την επίσκεψη αστραπή στο νησί του εν λόγω υπουργού, τον οποίο συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μανώλης Κουτουλάκης. Τον υποδέχθηκαν νωρίς το πρωί στο λιμάνι, πριν τις 10, ο βουλευτής και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Πήρε μέρος σε δύο διαδοχικές συσκέψεις σε λιμεναρχείο και λιμενικό ταμείο, παρουσία του λιμενάρχη και του πρόεδρου του λιμενικού ταμείου αντίστοιχα, του βουλευτή, του αντιπεριφερειάρχη, του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της πρόεδρου του Επιμελητηρίου και άλλων φορεών ή και άλλων εκπροσώπων τοπικών φορεών κτλ. Κτλ. Συνομίλησε με το προσωπικό του λιμενικού. Επισκέφθηκε το σημείο που βρίσκονται τα πλωτά μέσα ή τα σκάφη του λιμενικού. Στο σημείο μπροστά από το πλωτό σκάφος, το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού, έγιναν και κοινές δηλώσεις του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Ακτύπη. Το πλωτό σκάφος του λιμενικού, το οποίο πρόσφατα, με το οποίο πρόσφατα προμηθεύτηκε το λιμενικό σώμα Ζακύνθου και το οποίο πριν από λίγες μέρες εξυπηρέτησε ένα έκτακτο περιστατικό προς την Κυλλήνη και το οποίο χρησιμεύει αν μη τι άλλο και για περιπολίες του λιμενικού στο νησί. Την απλότητα, έζησα την ομότητα μέσα από την απουσία σου. Έγινα γέλο το ποιό όλου του θεία σου. Μα πέρασα πενθήμερα, πλήζα από μεσήμερα. Και άκουσον, άκουσον, διαστόματος βουλευτή και υπουργού. Υπουργού και βουλευτή, από το 1999 έχουν να γίνουν έργα, λέει, στο λιμάνι του νησιού, τα οποία ξεκινούν τώρα. Βυθοκόρηση, αλλιώς εκβάθιση κεντρικού λιμανιού. Ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Μια πρωτοποριακή παρέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάβρωση, ψηφιοποίηση που δεν αφορά μόνο στο λιμεναρχείο Ζακύνθου, για να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, ασφαλτόστρωση του λιμένα και άλλα. Και εκείνο το master plan λιμενικών υποδομών ή αλλιώς του λιμένα Ζακύνθου που πηγαίνω έρχεται από γραφείο σε γραφείο από το 2017, συνέχεια ακούμε για μελέτες και άλλα σχετικά. Τη μία η προβλία κρουαζιρόπλοιων πάει στο μόλο του Αγίου Διονυσίου, την άλλη πάει στο μόλο του Αγίου Νικολάου, ξαναγυρίζει πάλι στο μόλο του Αγίου Διονυσίου, που μάλλον εκεί θα γίνει εάν και όποτε, ανάλογα με τις αντιδράσεις και τα συμφέροντα. Πώς θα έχουμε ζήσει, τα φυτεύω για να ανθίσει η ποιητική μου φύση. Ηλιόλου στη μέρα στην ομορφιά σου αφιερώνομαι. Ψυχικά σηκώνομαι τον ουρανό να φτάσω. Όταν ένας ακόμα από λεπτοσπύρωση χαροπαλεύει, ο 56χρονος συμπολίτης μας, βιοπαλαιστής, πατέρας ανήλικων δύο παιδιών, και το αυτή κανενός δεν ιδρώνει και η κοινωνία παρατημένη παραμένει. Θα έλεγα πιο θανατηφόρο και από το μικρόβιο της λεπτόσπυρας είναι το μικρόβιο της ανθρώπινης ασυνειδησίας. Κάποτε με τις κοινότητες γινόταν καλύτερη δουλειά. Θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια και για αυτό το θέμα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου, Διονύσης Βερτσάγιας, κάτι ξέρει. Γιατί τότε είχε εμπλοκή με την καλή έννοια και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου. Τώρα ο εργολάβος, γνωστός, μετά την αναπαραγωγή κάνει μειοκτονία και στο φάρμακο οικονομία, γιατί λέει έχει πολλά έξοδα. Τώρα αν ξεκινά μετά την αναπαραγωγή τη μειοκτονία, είναι ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη. Γιατί γίνεται με απευθείας ανάθεση, δημοπρασία κτλ. Είναι το πέμπτο συνεχόμενο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νησί από τον Απρίλιο μέχρι και τώρα. 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα τον Απρίλιο, το ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλλον έπεται συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι σε πολύ δύσκολη θέση με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική και χαροπαλεύει. Και μιλάμε με πολλούς που βιώνουν από κοντά την κατάσταση, ακόμα και υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι δηλώνουν συντετριμμένοι γιατί βλέπουν μπροστά στα μάτια τους να εξελίσσεται μια τραγωδία στην κυριολεξία. Τώρα τι να πούμε, ότι δεν πρόσεξε και δεν πήρε τα μέτρα πρόληψης, αμέλησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια ενώ είχε κάποιες μέρες πριν πυρετό? Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό και να μην υποψιαστεί τίποτα και να τρέχει και να μην φτάνει η τελευταία στιγμή, γιατί εκ του ασφαλούς ο καθένας μπορεί να πει πολλά και διάφορα. Σημασία έχει ότι όσο δεν παρετούνται κάποιοι,
1: Ή μάλλον όσο παραμένει παρατημένη η κοινωνία, δεν παρετούνται κάποιοι. Να το πω πιο σωστά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όταν τουλάχιστον ξυπνάμε και είμαστε όρθιοι και ζωντανοί, να αισθανόμαστε καλά και να σκεφτόμαστε τα χειρότερα. Να ξεκινήσετε τη μέρα σας, ήδη το έχετε κάνει πολύ με αισιοδοξία, λέμε τώρα, με θετική ενέργεια και καλή διάθεση, αν και είναι τσακαροδευτέρα. Έχει κορυφωθεί το κύμα εκδρομέων του Ιουλίου προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, στις Κυκλάδες, στην Υπηρετική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά. Όσοι τυχεροί κάνουν διακοπές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Έχει πέσει η αισθητά η θερμοκρασία τις τελευταίες μέρες. Είχαμε έτσι μια χειμωνιάτικη φθινοπωρινή παρένθεση με βροχή, η οποία δεν είχε μεγάλη διάρκεια, ούτε ήταν πολύ έντονη, αλλά προκάλεσε προβλήματα στις καλλιέργειες του νησιού, στη σταφίδα και όχι μόνο. Πάντως το μεγάλο καύσωνα φέτος το καλοκαίρι δεν τον έχουμε ακόμα ζήσει, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και ενώ μας αποχαιρετά ο Σονούπο και ο Ιούλιος. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι και σήμερα ιδιώτες παιδίατροι, συγκεκριμένοι τον αριθμό, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τα έκτακτα και μόνο περιστατικά στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου. Από αύριο τι? Και πότε επιστρέφει, γιατί έχει λάβει αναρωτική άδεια, η μοναδική μόνιμη παιδίατρος του νοσοκομείου? Και αν δεν επιστρέφει από αύριο, τι γίνεται? Δεν θα υπάρχει κανένα στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου? Ερώτηση. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακίνθου papakiar.gr, erazak1papakiar.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας. Καλό είναι όσοι μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να βιώνετε τις καθημερινές μικροχαρές, γιατί τέτοιες στιγμές είναι αυτές που μένουν στο τέλος. Τα υπόλοιπα φεύγουν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια με αφορμή τη σύντομη επίσκεψή του στο νησί, ο Λιγόρη, και του βουλευτή Ζακίνθου Διονύση Ακτύπη για τα του λιμανιού. Τα του λιμανιού και όχι του Αλουνιού ή του Σαλονιού. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακίνθου Διονύση Βερτζάγια, με τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακίνθου Ποπολάρη Μάριο Μπενίση, εκεί να δείτε. Θα πάμε και μια Κεφαλονιά και θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης, Γεράσιμο Τιμοθεάτο. Εκεί δεν έχουν τρεις-τέσσερις συλλόγους ξενοδόχων όπως του Ζάκυνθου, και ας είναι πολύ μεγαλύτερο σε έκταση το νησί, υπάρχει μόνο μια Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης που καλύπτει τον νομό. Λοιπόν, να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Ακτύπη. Να επαναλαμβάνουμε για όλους όσοι συντονίστηκαν τώρα με την ΕΡΤ Ζακίνθου, ο κύριος Κικίλια συμμετείχε σε δύο διαδοχικές συσκέψεις σε λιμεναρχείο και λιμενικό ταμείο, αναφορικά με τα θέματα δικοδοσίας του λιμενικού ταμείου και του Δήμου Ζακίνθου, καθώς εκεί υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη προκειμένου κάποιοι χώροι δικαιοδοσίας του λιμενικού ταμείου να περάσουν στο Δήμο Ζακίνθου. Επίσης, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών και δίτου λιμεναρχείου, το οποίο έχει να κάνει με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αναφέρθηκε σε κάποιες επιπρόσθετες προσλήψεις λιμενοφυλάκων 500 τον αριθμό μέχρι το τέλος του χρόνου ο κύριος Κικίλιας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε στα έργα που είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν ή θα γίνουν στη συνέχεια στον κεντρικό λιμάνι και όχι μόνο, στην ασφαλτόστρωση, στην ψηφιοποίηση. Και μεταξύ άλλων, ο κύριος Κικίλιας και ο βουλευτής μαζί υπενθύμησαν ότι ο εν λόγω υπουργός και από τα τέσσερα υπουργεία που έχει περάσει, υγείας, τουρισμού, πολιτικής προστασίας και ναυτιλίας νησιωτικής πολιτικής, είχε καλή συνεργασία, λέει, με τις τοπικές αρχές, οι οποίες, λέει, διαπίστωσε ότι έχουν σύμπλια μεταξύ τους. Εμένα μου λες, λέω εγώ. Θύμισε λοιπόν και ο ένας και ο άλλος ότι επί των ημερών του κυρίου Κικίλια στο Υπουργείο Υγείας ήρθαν 150 υγειονομικοί στη Ζάκηθο την περίοδο της πανδημίας. Όταν ήταν στο Υπουργείο Τουρισμού, τέθηκαν τα θεμέλια ή μπήκαν τα θεμέλια για να διευθετηθούν μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα στην περιοχή του Ναυαγίου, να μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν ήταν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δημιουργήθηκε στο νησί η μονάδα ΕΜΟΔΕ, η ΕΜΟΔΕ λοιπόν, και τώρα σαν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προωθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές τα λιμενικά έργα, τα πρώτα, λέει, από το 1999. Όταν δεν έχουμε προβλήματα, κρουάζει ρόπλων, όταν δεν έχουμε κανονική μαρίνα, όταν το master plan του λιμανιού ακόμα την επόμενη, λέει, εβδομάδα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο και το βλέπουν θετικά οι υπηρεσίες, όταν. Τέλος πάντων, να πούμε εδώ, γιατί το ξεχάσαμε, ότι λίγο πριν αναχωρήσει από τη Ζάκηθο με προορισμό τη Γιλίνη, καθώς επισκέφθηκε το λιμεναρχείο της περιοχής, ο κύριος Κικίλιας μαζί με τους συνεργάτες του επισκέφθηκε τον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου, προσκύνησε το λείψανο του πολιούχου του νησιού και στη συνέχεια στο Αρχονταρί και εκεί στο εκκλησιαστικό στο μοναστήρι είχε μια συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Ακτύπη.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ζάκυνθο. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ακτύπη, τη στρατιωτική ηγεσία εδώ πέρα, τον κύριο Λιμενάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τους κύριους αντιδημάρχους. Να συλληπιθώ τον κύριο Δήμαρχο για την απώλειά του. Έχει την στήριξή μας, την ψυχική, στην απώλειά του και στο πένθος του. Θέλω να πω ότι είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να μπορώ να ανακοινώσω ότι γίνονται λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο μετά το 1999. Επίσης θέλω να πω ότι προχωρώντας ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το Ναύλο Σύμφωνο, έχουμε απαλλάξει το λιμεναρχείο και τους φορείς από τη γραφειοκρατία και κάποια 300 ναυλοσύμφωνα γίνονται ηλεκτρονικά για τη Ζάκυνθο την ημέρα. Επίσης, όπως βλέπετε πίσω μας, είναι το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος. Ήδη έχει διηγηθεί μία διακομιδή και χαιρόμαστε που μπορούμε να στηρίξουμε πολλαπλά τους νησιώτες μας και ένα νησί το οποίο προσφέρει τοπικά στην οικονομία και στον τουρισμό, στη χώρα, στο τουριστικό της προϊόν. Γι' αυτό και είναι εμβληματικό το λιμάνι της και άρα απαιτείται master plan, το οποίο κατετέθη πριν από μία εβδομάδα στο Υπουργείο και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το βλέπουν με θετικό μάτι οι υπηρεσίες, οπότε αναμένονται σύντομα και ανακοινώσεις. Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι ακόμα, στη θητεία μου σε 4 Υπουργεία αυτά τα 7 χρόνια είχα την χαρά και την τιμή στην πανδημία να φέρουμε εδώ σχεδόν 150 υγειονομικούς, κύριε συνάδελφε, και να στηρίξουμε το νησί μας, πήγε πάρα πολύ καλά. Να φέρουμε εδώ και να ιδρύσουμε καινούργια ΕΜΟΔΕ στην πολιτική προστασία, που είναι μόνιμη εδώ και στηρίζει το νησί από πλευράς ασφάλειας. Να στηρίξουμε ό,τι υπήρχε σε τουριστικές δράσεις και φυσικά και πάνω και πρώτα απ' όλα το ναυάγιο, περιφράξεις, σημάνσεις, και να βάλουμε σε μια σειρά μια κατάσταση η οποία είχε αφαιδεί για πολλά χρόνια. Και κυρίως τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που θεωρώ ότι είναι, έχουμε τον πρώτο στόλο στον κόσμο ποντοπόρου ναυτιλίας και τα λιμάνια μας είναι κομβικά κέρια, μια που στον τουρισμό και στο εμπόριο το 80% του εμπορίου παγκοσμίως γίνεται δια θαλάσσης. Και ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία μαζί με την ναυτιλία και το κύρια πηγή εσόδων. Εδώ το λιμάνι πρέπει να στηριχθεί και η κυβέρνηση μερίμνησε γι' αυτό μετά από επαναλημμένες προσπάθειες όλων, αλλά κυρίως του κύριου συναδέλφου, πρέπει να το πω και να είμαι ειλικρινής, που τιμούμε το έργο του και την προσφορά του εδώ πέρα. Και για πρώτη φορά είδα, και αυτό πρέπει να το θέσω, συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και τους κύριους αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, την κυρία πρόεδρο του Εμπελτήριου κλπ., σύμπνοια στο νησί για όλα τα βασικά θέματα τα οποία υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι εθνικής σημασίας, πρώτα απ' όλα για τους νησιώτες μας εδώ πέρα και μετά για όλη τη χώρα, και χαίρομαι πολύ που όλοι συμφωνούν και συνεργαζόμαστε και άλλα ωραία πράγματα έρχονται για τη Ζάκυνθο. Και ευχαριστώ πολύ.
1: Σύμπνοια είδε ο Υπουργός. Εντάξει, στις φωτογραφίες και στις συσκέψεις πολλές φορές η σύμπνοια είναι φαινομενική, υποκριτική και προσχηματική, ή μπορεί να ισχύει σε ένα βαθμό ανάλογα με τα πρόσωπα, τις συγκυρίες και τις καταστάσεις. Τέλος πάντων, ναι, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί πολλές φορές ο καθένας κοιτάει το χωράφι του ή αλλιώς το βιλαέτι του ή το τσιφλίγι του, σε όποια θέση και σε όποιο πόστο βρίσκεται και όποιος και όπως και να λέγεται αυτός. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τις δηλώσεις του τοπικού βουλευτή Διονύση Ακτύπη, αλλά και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων από την πλευρά του Υπουργού.
3: Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την παρουσία σας, τη φυσική σας παρουσία σήμερα στη Ζάκυνθο, αλλά γενικώς, όπως είπατε και εσείς, διαχρονικά από όσα υπουργεία και αν περάσατε, προσφέρατε έργο στο νησί μου και θέλω να σας ευχαριστήσω και δημοσίως. Από την περίοδο της πανδημίας, όταν ήσασταν Υπουργός Υγείας, ότι πραγματικά τότε προσλάβαμε 140-150 υγειονομικούς, αλλά και ταυτόχρονα είχαμε όλα τα τεστ από την πρώτη στιγμή στο νησί και νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή δεκμεραίωση των περιστατικών την περίοδο εκείνη. Μετά, στην περίοδο την οποία ήσασταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είχαμε μαζί τη δυνατότητα να ιδρύσουμε την ΕΜΟΔΕ με δικιά σας πραγματικά πρωτοβουλία, πράγμα το οποίο δεν το πίστευε κανένας, αλλά όμως έγινε, και έχουμε αυτή τη στιγμή και 30 παιδιά ζακυνθινά τα οποία υπηρετούν στην ΕΜΟΔΕ, με ό,τι αυτό είναι πάντα για την ασφάλεια του νησιού κατά την περίοδο του χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι για τις φωτιές. Μετά, την περίοδο την οποία πήγατε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε έργα, όπως είναι η εκβάθυνση του λιμανιού, ένα ποσό του ενός 800.000 ευρώ, 1.800.000 ευρώ. Ταυτόχρονα έχουμε την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου, ένα σημαντικό έργο, πρώτη φορά θα γίνει στην Ελλάδα, για τις διαβρώσεις του παραλιακού μετόπου στην περιοχή του Αργασίου. Ταυτόχρονα να πω ότι έχουμε το πλωτό ασθενοφόρο, όπως είπατε και εσείς, το οποίο μπήκε σαν ενδέκατο, γιατί ήταν για 10 νησιά του Αιγαίου και η Ζάκυνθος δεν ήταν στον προγραμματισμό, αλλά το Υπουργείο έσκυψε στο πρόβλημα και έχουμε και εμείς ένα πλωτό ασθενοφόρο, το οποίο θα βοηθήσει και την ασφάλεια την υγειονομική του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα εξυπηρετεί και το λιμεναρχείο για όταν θα πηγαίνει το μεγάλο το σκάφος κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί έχουμε τη σημαντική υποχρέωση. Απαλλάξαμε το λιμάνι από την κακή εικόνα με τα βυθισμένα πλοιάρια τα οποία υπήρχαν, για να δώσουμε, ήταν η πρώτη κακή εικόνα του νησιού και σήμερα βλέπετε ότι υπάρχει μια ευταξία, και ταυτόχρονα είναι η δέσμευσή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι ήδη θα χρηματοδοτηθούμε για την ασφαλτόστρωση του λιμανιού. Σωστά. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα έργο 1.045.000 ευρώ, το οποίο και αυτό είναι για το ΕΣΠΑ, για να μπορέσουμε να έχουμε αναβάθμιση στο λιμάνι, μέχρι να υλοποιήσουμε όλο εκείνο το πλαίσιο του Master Plan, το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα το προχωρήσετε, και είμαι απόλυτα σίγουρος γιατί πραγματικά αυτά τα οποία έχετε κάνει για το νησί μου εσείς προσωπικά σαν υπουργός είναι πάρα πολύ σημαντικά, γι' αυτό σας εμπιστεύουμε ότι όλα θα πάνε κατευθείαν και με το Master Plan. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μία φράση μόνο. Έχουμε δύο σημεία αναφορά στη Ζάκυνθο πολύ σημαντικά και σημεία παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Θαλάσσιο πάρκο Λαγανά, Χελώνα, Καρέτα και Ναυάγιο. Να πατάξουμε τις παρανομίες.
2: Δεν άρεσε να πω κάτι, γιατί δεν μου κάνει κάποια ερώτηση. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δηλαδή έχει έλλειψη προσωπικού το λιμενάρχη. Οπότε θα σας το είπαν οι υπάλληλοι και το προσωπικό λιμενική εκεί. Χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Όχι μόνο δεν έχουμε, αλλά ερχόμαστε, σας είπα, με 500 προσλήψεις να στηρίξουμε περαιτέρω το λιμενικό.
4: Αργότερα.
2: Τον Αύγουστο.
4: Τον Αύγουστο.
2: Και φιλοδοξούμε για άλλες τόσες στο τέλος του έτους. Και ζήτησαν οι άνθρωποι του φορέα συνεργασία με το λιμεναρχείο, υπάρχει στο πιο υψηλό επίπεδο, και φυσικά πρόκειται να είμαστε μαζί όλοι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν στο νησί, να ξαναεξηγήσουν, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι λιμενικοί, είτε είναι άνθρωποι από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είμαστε όλοι μια ομάδα και κάνουμε μια κοινή συλλογική προσπάθεια μαζί με τους τοπικούς άρχοντες εδώ για να βοηθήσουμε τη Ζάκυνθο. Υπάρχει πολύ θετική διάθεση που δεν έχει μείνει, όπως βλέπετε, στα λόγια. Έχει μετουσιωθεί όλα αυτά τα χρόνια σε πράξη. Και με τον κύριο Αντιδήμαρχο, που εκπροσωπούσε και τους συνεργάτες που εκπροσωπούσε τον κύριο Δήμαρχο σήμερα για κάποια θέματα που αφορούν το λιμενικό ταμείο και το Δήμο και δικαιοδοσίες ό,τι έχει να κάνει με σημαντικά κομμάτια τα οποία μας απασχολούν. Μίλησε με ο κύριος Αντιδήμος, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη. Θα γίνει μια τακτοποίηση στα πλαίσια του Master Plan. Με πολύ καλή διάθεση και με αγάπη για το νησί. Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
5: Είχε και ο κύριος Γκίκας, νομίζω το 24 Δεκέμβρη, δεν κάνω λάθος, είχε έρθει. Και είχε πει και αυτός για τα έργα, ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί καταλαβαίνουμε υπάρχουν και τα διπλανά μας νησιά, Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, η Λευκάδα που ενισχύονται. Και εδώ η Ζάκυνθος περιμένει και το λιμάνι της και αυτή να αναβαθμιστεί επιτέλους και να μπορέσει να ενισχυθεί από αυτό το τουρισμό. Σε ένα σχόλιο γι' αυτό, αν μπορεί να επισπευτεί καθόλου το χρονοδιάγραμμα των έργων.
2: Κοιτάξτε, μιλήσαμε για το φθινόπωρο. Στο ένα έχουμε ανάδο. Στο άλλο μιλήσαμε για το φθινόπωρο και θα ήθελα να σε επαναλάβω, μάλλον ίσως δεν έγινα κατανοητός, ότι τελευταία φορά που έγινε έργο στο λιμάνι της Ζάκυνθος το 1999. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστώ
2: καλά.
5: Το μικρόφωνο θέλω.
1: Από το 1999 και μετά έχουν προηγηθεί και δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ενδεχομένως και νομαρχιακές, καποδιστριακές ή του Καλλικράτη, καλλικρατικές, κυβερνήσεις, βουλευτές, υπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, νομάρχες. Αν όντως είναι έτσι, τότε πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα και οι ευθύνες. Διότι τίποτα δεν έχει προκύψει από παρθενογένεση ούτε κανένας. Κιονόν νοήτο. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του Υπουργού στο νησί, στην πίσω πλευρά του λιμεναρχείου, σε χώρο του λιμενικού ταμείου που σταθμεύουν και αυτοκίνητα και υπάρχουν σταθμευμένα τουριστικά σκάφη που επισκευάζονται από τους ιδιοκτήτες τους, επικρατεί ο κακός χαμός με σκουπίδια και άλλα τεινά και με μικρά παιδιά Ρωμά που ζητιανεύουν στο νησί να κοιμούνται ή να βρίσκουν στέγη και καταφύγιο κάτω από τα σκάφη. Στην παιδική χαρά που είναι πια παιδική λύπη και τραγωδία στην πίσω πλευρά του δημοτικού χτηρίου του πνευματικού κέντρου πίσω από το καφέ Κόκκινος Βράχος, η παιδική αυτή χαρά έχει μετατραπεί σε παιδική λύπη και τραγωδία και έχει ισοπεδωθεί γιατί δεν είχε άδεια λειτουργίας και δεν λειτουργεί με εντολή εισαγγελέα. Και επικρατεί πάλι και εκεί επίσης κακοχάλι. Ούτε να καθαριστεί, ούτε να υπάρχει μια αξιοπρεπή εικόνα τουλάχιστον. Ή μήπως είναι καλύτερη εικόνα στο Κρυονέρι, στα Λαζαρέτα και στους υπόλοιπους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου. Ασχήμια, ακαλαισθησία, εγκατάλειψη, σκουπίδια, αδιαφορία, βρωμιά και ό,τι δει. Η μόνη ανάπλαση και η μόνη παρέμβαση που υπάρχει σε όλα αυτά τα σημεία είναι τα μαγαζιά ή μαγαζία. Τα τραπέζια και τα καθίσματα, οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες, όπου δει. Άλλες αυθαίρετες κατασκευές και πολλές τέτοιες ομορφίες.

Και μια περιήγηση έπρεπε να πάνε τον υπουργό, αφού μετέβει στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, δίπλα είναι άλλωστε, να πάρει και μια φυτούρα, να ρίξει μια ματιά και στην πλατεία, την ιστορική πλατεία των δέντρων του Άμμου, στην ιστορική συνοικία του Άμμου, που το λιμενικό ταμείο λέει ότι θα περάσει κάποια στιγμή στη δικοδοσία του Δήμου. Να δει και εκεί τι επικρατεί.

11:37 πρώτα λεπτά. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Αγκρίθου, το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα. Πολλές καλημέρες.

0: που εμείς είναι λίγο μεγαλύτεροι προλάβαμε. Τι λες, να πιάσουμε το χορό? Γιατί τότε χορεύαμε, Αλέξανδρο Λάση, μέχρι πρωίας και μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν καθόμασταν όρθιοι να κουνάμε το κεφάλι με ένα ποτήρι στο χέρι. Και κάναμε κανονικό κα τελίτσες, Άκη. Και όλοι με παπάκια. Ένιωτε και χινάκια. Χιλιάδες στην άρθρο μου, που έψαχνε ο καθένας να βρει το δικό του. Βάλε και εδώ μια δισκόπαλα. Τώρα είναι πιο απρόσωπη η διασκέδαση. Μαζική. Αν και κάθε εποχή έχει τα δικά της καλά και κακά. Έτσι πάει. Αρκεί η κάθε γένεια να έχει να θυμηθεί τα δικά της. Ότι τα βίωσε τότε που έπρεπε και όπως έπρεπε. Γιατί μετά είναι πολύ αργά για δάκρυα στέλια. Κύριε Μπενίση, τι λέτε, θα πιάσουμε το χορό μαζί?
1: Καλημέρα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μάριος Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με αναπηρία νομούζα κίνθο υποπολάρη. Αν και επιτρέψτε μου να πω, η χειρότερη αναπηρία και πιο επώδυνη και χειρότερη είναι στα μυαλά, τα ανάπηρα μυαλά.
1: Ναι, το έχουμε τονίσει πολλές φορές.
0: Και από τέτοια πολλά στο νησί.
1: Ού, και στην αριθμό.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με πρόεδρο τον συμπατριώτη μας Γιάννη Βαρδακαστάνη και εσχάτως νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα με την ιδιότητα βέβαια του πολιτευτή αλλά και του πρόεδρου της ΕΣΑΜΕΑ θα μιλήσουμε κάποια στιγμή μαζί του, που αναφέρω ότι είναι έντονες οι αντιδράσεις και το κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία, διεκδικούμε μαζί της ΕΣΑΜΕΑ με αναπηρία μια σειρά καταγγελιών που αφορούν την σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές. Γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ, να με συγχωρείτε που σας διακόπτω, σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ και σε πλήθος δήμων ανά την επικράτεια συμπεριλαμβανομένων των δήμων Μήλου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Αλαμίνας, Καμένων Βρούλων, Πάρου, Ανατολικής Μάνης, καθώς και των δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, αλλά δεν είναι απ' έξω αυτή την κατάσταση και η Ζάκυνθος. Καθώς υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Υποπολάρη.
1: Ναι, είναι το γνωστό θέμα με τις προσβάσιμες παραλίες και τα C-Track, τα μηχανήματα που χρειάζεται για ένα άτομο με κινητική αναπηρία για να κάνει να έχει το αυτονόητο δικαίωμά του της πρόσβασης στην παραλία. Ή όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημα το έχει η ΕΣΑΜΕ, το έχει
0: κοινοποιήσει στην ΚΕΔΕ.
1: Το έχει κοινοποιήσει κιόλας και αφορά και μεγάλα νησιά. Όπως η Πάρος και η Μήλος, αφορά και το Δήμο απέναντι μας της, του νομού του Πύργου, αλλά αφορά δυστυχώς και το νησί μας. Είχαμε μια υπόσχεση από τον Δήμαρχο ότι η φετινή τουριστική σεζόν θα έχει 4 C-Track στις παραλίες του νησιού, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει κανένα.
0: Ναι, έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση μεταβαΐων και κλάδων.
1: Βέβαια, ναι. Μπήκε πρόσφατα και C-Track στον Πλατή Γυαλό, στην Κεφαλονιά.
0: Το είδα. Έχουμε κάνει και σχετική ανάρτηση. Ναι.
1: Εμείς εδώ ακόμα δεν έχουμε προσβάσιμη παραλία για έναν χρήστη αναπηρικό αμαξοστοιχείο.
0: Να θυμίσουμε ποιες ήταν οι παραλίες που είχε προγραμματιστεί να τοποθετηθούν εγκαταστάσεις C-Track και αυτό δεν έγινε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι Αλικές Αλκανάς, μία στο Βασιλικό και στον Άγιο Σώστη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 4 παραλίες. Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για αυτά τα μηχανήματα. Δεν μπορούν να μπουν οπουδήποτε. Δεν θα πει ποτέ στο ναυάγιο λόγω κατάστασης.
0: Ναι.
1: Θέλει μια συγκεκριμένη κλίση. Να πούμε εδώ, γιατί πολλοί συμπολίτες μας, άτομα αναπηρία, μου λένε: μα πώς πήρανε γαλάζιες σημαίες? Δυστυχώς το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων δεν είναι προαπαιτούμενο να έχει C-Track. Αν έχει ξύλινη ράμπα, μπορεί
0: αρκεί
1: να περάσει να πάρει γαλάζια σημαία. Δυστυχώς για μας.
0: Καλά, οι γαλάζια σημαίες πολλές φορές είναι αποτέλεσμα πιέσεων, δημοσίων σχέσεων και
1: τη
0: λογική του φαίνεστε και όχι του είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πολλά παίζονται και εκεί.
1: Ναι, χωρίς C-Track πώς πήρε γαλάζια σημαία? Δεν είναι προαπαιτούμενο, να το πούμε αυτό.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίσατε.
1: Το πρόβλημα της πρόσφατης ανακοίνωσης του Σωματείου δεν εγκείται μόνο στους χρήστες αναπηρικού αμαξοστοιχείου.
0: Μισό λεπτό πριν πάμε σε αυτοστάσει, τρακ τα λοιπά. Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο για να πάρετε κάποια απάντηση, γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί σε τρακ στι συγκεκριμένε τέσσερι στον αριθμό παραλίε του νησιού?
1: Έχουμε ζητήσει ραντεβού με τον Δήμαρχο, το Σωματείο. Το περιμένουμε την επιβεβαίωση του ραντεβού. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε, θέλω να είμαι αντικειμενικός, μας έδωσε ο Δήμαρχος ένα ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μέλη του Σωματείου δεν μπορούσαν να είναι παρόντα, οπότε έχουμε κρεμότητα σε αυτό. Αλλά είναι το βασικό μας θέμα.
0: Την ίδια ώρα είδατε την ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου, που δεν σημαίνει ότι όλα κυβαίνουν καλώς. Ότι είχε προηγηθεί ένα πρόβλημα με τη λειτουργία του ΣΥΤΡΑΚ στον πλατή Γυαλό, αποκαταστάθηκε και λειτουργεί κανονικά.
1: Λειτουργεί, ναι, το ξέρω.
0: Και υπάρχει εγκατάσταση εκεί και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.
1: Γιατί πάρα πολλές φορές μας παίρνουν εμάς στο σωματείο άτομα με κινδυνική αναπηρία που θέλουν να επισκεφθούν το νησί μας,
0: ναι,
1: και μας λένε είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αν έρθω στις άκρες θα μπορέσω να κάνω έστω μια βουτιά σε μια παραλία.
0: Σε μια παραλία, ναι, ναι.
1: Και αναγκαζόμαστε και τους λέμε, παιδιά, αν έρθετε και δεν έχετε κάποιον άνθρωπο δίπλα σας και είστε μόνοι σας,
0: καλύτερα να μην έρθετε.
1: Δεν μπορείτε να κάνετε.
0: Ναι.
1: Ναι, και στην ουσία λέμε στον κόσμο να μην έρθει. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τη μονάδα τεχνητού νεφρού.
0: Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, επανέρχεσαι στο θέμα της μονάδας τεχνητού νεφρού?
1: Εκεί
0: που έχει μόνο ένα νεφρολόγο σε μόνιμη βάση.
1: Έχει τον κύριο Καλόφωνο, είναι ο μόνος νεφρολόγος αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε υπηρετήσει μαζί με τον κύριο Καλόφωνο στον ελληνικό στρατό.
1: Ελληνικό.
0: Που ήταν και γιατρός. Είναι εξαιρετικός.
1: Έχουμε και έναν γιατρό ακόμα που μας έρχεται με απόσπαση από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, τον κύριο Σιαβελή. Αλλά αυτό δεν φτάνει για να ανοίξουμε τη δεύτερη βάρδια της αιμοκάθαρσης, δηλαδή την Τρίτη κάνει τη Σάββατο.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς εδώ, οι Ζακυθινοί, είμαστε 32 άτομα αιμοκαθαρόμενοι, εξυπηρετούμαστε κανονικά, να τα λέμε σωστά, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω σπέκουλα, ειδικά με το θέμα του νοσοκομείου. Αλλά αν έχετε ένα συγγενή, ο οποίος μένει μόνοι μας στην Πάτρα και σας πει, γεια σας, πάρα πολύ ωραία, αφού έχω και το σπίτι, να έρθω μια εβδομάδα στη Ζάκη να κάνω.
0: Και να κάνω αιμοκάθαρση στη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του νησιού. Ναι.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή το νοσοκομείο θα απαντήσει αρνητικά. Θα απαντήσει αρνητικά, όχι για
0: κάποιο λόγο. Το νοσοκομείο όμως απαντάει και κάτι άλλο. Ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι για να καλύπτει τις τοπικές και μόνο ανάγκες. Τους αιμοκαθαρόμενους του νησιού.
1: Ναι,
0: και αυτό το κάνει.
1: Μόνο εδώ στο νησί. Όντως το κάνει, αλλά ισχύει μόνο εδώ. Σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα, εγώ που έχω χρειαστεί,
0: ναι,
1: είτε για διακοπές, είτε για ιατρικούς λόγους, δηλαδή να επισκεφτώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: πάντοτε θα βρω μια μονάδα που θα με εξυπηρετήσει για. Εντάξει, δεν θα πάω για ένα μήνα να εξυπηρετούμε.
0: Ναι.
1: Θα πάω όμως για 3, 4, 5 μέρες, θα κάνω τις αιμοκαθάρισεις που απαιτούνται, 2 ή 3 αιμοκαθάρισεις και θα επιστρέψω στη βάση εδώ στο νησί. Αυτό ισχύει σε όλες τις μονάδες.
0: Ναι.
1: Απλά εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε, είτε και το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τους επισκέπτες. Δηλαδή κάποιος, ωραία, δεν θα έρθει κάποιος στη Ζάκυνθο. Πάρα πολύ ωραία, θα πάει σε άλλο νησί. Σκεφτείτε το εξής, να γίνουν οι 32 ασθενείς, αύριο 33, 34.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε 2 ασθενείς.
0: Να αυξηθούν κατά τη.
1: Να πηγαίνουν, έρχονται, ναι. Και είναι σύνηθες, εντάξει, δεν είναι. Είναι φωτάθεια δυστυχώς λόγω του υψηλού φόρτου στο διαβητικό πεδίο. Έχουμε αρκετούς ανθρώπους. Σκέφτεται λοιπόν ότι αυτοί οι δύο θα πρέπει να μεταφερθούν στην Πάτρα, ας πούμε, στο κοντινότερο νοσοκομείο, στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και ένα δεύτερο θέμα που έχει μόνο τεχνητού νεφρού είναι ότι παρότι το έχουμε ζητήσει και υπάρχει μια συγκεκριμένη αναλογία 3 ασθενείς για μία νοσηλεύτρια, η διοίκηση του νοσοκομείου μεταφέρει τις δικές μας τις εξειδικευμένες νοσηλεύτριες σε άλλα τμήματα. Λόγω αναγκών. Εννοείται, καταλαβαίνουμε το λόγο.
0: Για να καλυφθούν εκ των ενόντων οι ανάγκες, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Απλά το πρόβλημα σε εμάς ποιο είναι.
0: Με ασχημίες και με πατέντες αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στην ελληνική και δύστη ακιθινή πραγματικότητα στον χώρο της δημόσιας υγείας και όχι μόνο, επιτρέψτε μου να πω, συνεχίστε.
1: Και σκεφτείτε το εξής, ότι οι δικές μας νοσηλεύτριες μπορούν να εξυπηρετήσουν στην παθολογική παραδοσκάρη. Αν όμως γίνει το ανάποδο, μια νοσηλεύτρια της παθολογικής δεν μπορεί να μας
0: εξυπηρετήσει
1: εμάς, λόγω, όχι για κάποιον συγκεκριμένο, είναι πολύ. Είναι θέμα εξειδίκευσης. Δηλαδή, οι δικές μας νοσηλεύτριες ξέρουν πώς να χειριστούν τα χέρια μας, τις φίστουλες που λέμε, το χειρουργείο που έχουμε, τους καθετήρες που έχουν οι ασθενείς, τους καθετήρες για την αιμοκάθαρση, όχι τους ουρολογικούς καθετήρες, μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας. Άρα λοιπόν, μια νοσηλεύτρια τεχνητού νεφρού είναι ειδικά εξειδικευμένη για μας, για αυτή τη μονάδα. Φανταστείτε, θέλουν και ένα εξάμεινο να περάσουν εξειδίκευση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, παρότι έχουμε ζητήσει και εκεί 2 συναντήσεις με τον διοικητή του νοσοκομείου,
0: τον κύριο Θανόπουλο.
1: Μας είχε αρνηθεί λόγω φόρτου εργασίας.
0: Λόγω φόρτου εργασίας, ναι, ναι.
1: Ζήτησα ένα δεκάλεπτο, τώρα μάλλον για τα άτομα αναπηρία δεν υπάρχει.
0: Καλά, ένα δεκάλεπτο ο καθένας μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Αν δεν θέλει, δεν το κάνει ποτέ.
1: Πείτε, ναι.
0: Και είναι άφαντος ο διοικητής του νοσοκομείου και προσωπικά έχω και εξήγηση. Γιατί όλα είναι υπό τον έλεγχο και υπό τη σκιά και υπό την σκέπη του τοπικού βουλευτή.
1: Κοιτάξτε,
0: εγώ παίρνω την ευθύνη και το λέω.
1: Το καταλαβαίνω. Σαν άτομο αναπηρία δεν με νοιάζει αυτό. Θυμάμαι και τότε με τα χειρουργία που με παίρνανε συνάδελφοι και μου λέγανε τι θέση έχετε κλπ. Εμένα με νοιάζει να γίνεται η δουλειά του ατόμου αναπηρία. Όπως το ίδιο πράγμα λένε, ας πούμε, και στο θέμα της προσβασιμότητας. Δεν με νοιάζει αν κάποιος θα καρποθεί πολιτικά, το να φτιαχτούν πέντε ράμπες ή το να υπάρχει ελεύθερη όδευση στους οδηγούς όδευσης διπλών. Ας το κάνουν και ας το πουλήσουν, να σας το πω έτσι λαϊκά να το πω. Εμένα με νοιάζει η βελτίωση έστω κατά τι στη ζωή των ατόμων αναπηρία.
0: Ναι. Και κάτι και κάποιε άλλε.
1: Έχουμε και με το δομημένο περιβάλλον.
0: Σίγουρα.
1: Και με τον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπήρχε μέλο μα.
0: Για ποιο πολιτισμό μιλάτε?
1: Θα σα πω. Υπήρχε μέλο μα γονέα ατόμων αναπηρία που ανέβηκε στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο, είναι προσβάσιμο. Πήγε όμω να ανέβει με το παιδί του και η ράμπα ήταν πιασμένη. Άρα το νόημα δεν είναι μόνο.
0: Είπατε για το υπαίθριο δημοτικό θέατρο.
1: Για το υπαίθριο, ναι.
0: Ναι.
1: Και τα δύο θέατρα είναι προσβάσιμα.
0: Ναι.
1: Αλλά σα λέω ότι τι έγινε, πρακτικό γεγονό. Δηλαδή το να λέμε, το να ζητάμε να υπάρχει ένας αστυνομικός πάνω από κάθε ράμπα, πάνω από κάθε θέση στάθμευσης.
0: Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
1: Δεν γίνεται, ναι. Πρέπει να υπάρχει λίγο ενσυναίσθηση στον κόσμο ότι εδώ αυτή η θέση, αν μιλάμε για θέση στάθμευσης, ή αυτή η ράμπα χρειάζεται για κάποιον άλλον.
0: Ξέρετε, πολλοί παίζουν τώρα τελευταία οι λέξεις ενσυναίσθηση και συμπερίληψη. Προσωπικά, εγώ όλα αυτά τα ακούω βερεσέ, αν κοιτάξει κανείς γύρω του και αντιληφθεί τι πραγματικά συμβαίνει από όλα, σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, κύριε Μπενίση.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Απλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, σαν σωματείο, είναι να το έχουμε κάνει ήδη 4 φορές, να εκδώσουμε το ενημερωτικό φυλάδιο που έχουμε.
0: Και καλά κάνετε.
1: Στα αυτοκίνητα, στις γυαλοκαθαριστήσεις των αυτοκινήτων που είναι παράνομες. Θέσεις στάθμευσης στα νέα ή πάνω στις ράμπες, που μιλάει για σεβασμό στην αναπηρία και την ανάγκη της ελεύθερης διέλευσης ενός ατόμου αναπηρία.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι που ούτε και αυτό δεν σέβονται και μπορεί να σταθμεύουν πάνω σε θέσεις που είναι για τα άτομα με αναπηρία.
1: Το έχω ξαναπεί σε δήλωσή μου. Έχω πάει να παρκάρω βράδυ, ας πούμε, στην αναπηρική θέση στο Δήμο, ακριβώς έξω από την Εθνική Τράπεζα.
0: Και ήταν κατηλημένη η θέση.
1: Είναι κατηλημένη η θέση, είναι μέσα ο οδηγός. Του λέω: συγγνώμη, έχετε αναπηρικό? Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έχει αναπηρικό ταμπελάκι. Μου λέει: όχι, γιατί λέει βγαίνουν τα άτομα αναπηρία τη νύχτα.
0: Α, λέω, μάλιστα.
1: Πολύ ρατσιστικό αυτό, πολύ, πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, σαν δήλωση.
0: Ήταν συμπατριώτης μας, επισκέπτης.
1: Συμπατριώτης.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, δεν είναι μειοψηφία. Μπορεί να είναι και η πλειοψηφία.
1: Μα αυτό θέλω.
0: Δυστυχώς,
1: και από,
0: ναι.
1: Και από τη γραμμή της ΕΡΤ, Ζακίνου, αυτό θέλω να πω. Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε, Ζάκη, να είναι λίγο.
0: Μα μιλάμε για μια πόλη, επιτρέψτε μου να πω, που δεν είναι φιλική και προσβάσιμη για αυτούς που υποτίθεται είναι κανονικοί και φυσιολογικοί και δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Πόσο μάλλον και τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Γιατί όταν μια πόλη ή οτιδήποτε δημιουργείται, διαμορφώνεται και λειτουργεί με βάση ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα και επιχειρηματικά και. Τι περιμένετε?
1: Σε αυτό έχω μια μικρή διαφωνία. Γιατί να σας πω, ας πούμε, πείτε ότι φτιάχνει ένα ξενοδοχείο. Λόγω του ότι ο νόμος σας υποχρεώνει να έχετε, ας πούμε, προσβάσιμο ασανσέρ, προσβάσιμο δωμάτιο για άτομα να πείτε κτλ. Ακριβώς για να πάρετε την πιστοποίηση των τριών ή τεσσάρων ή πέντε αστέρων, θα το φτιάξετε. Στο Δήμο, εδώ φανταστείτε τι κάνουμε αγώνα και είμαστε σε επικοινωνία με το Βίσκο, τον αγαπητό που είναι δήμαρχος. Καθημερινότητα, να βάφουμε τις θέσεις μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, να βάφουμε τις θέσεις και τις διαβάσεις των ατόμων αναπηρία σε όλο τουλάχιστον στο κομμάτι.
0: Η ΕΡΤ Ζακύνθου, η οποία πρόσφατα ανακοινήθηκε με ένα πρόγραμμα της περιφέρειας, έχει ακριβώς εξασφαλίσει και το θέμα αυτό. Έχει την προβλεπόμενη εγκατάσταση για πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο κτίριο.
1: Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Τα προβλεπόμενα από τον νόμο, λέει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέμε, ας πούμε, για αυτές τις ρημάδες τις ράμπες. Ωραία. Αν, ας πούμε, φτιάχνουμε μια ράμπα η οποία έχει το λεγόμενο δότη, δηλαδή απόσταση από το οδόστρωμα στην κλίση, οπότε ένα αναπηρικό αμαξίδι δεν μπορεί να ανέβει. Τι να το κάνουμε αν τυπικά έχουμε ράμπα ή μπορεί να είχατε δει και μια ανάπτυξη.
0: Ναι, υπάρχουν διαγραμμίσεις και ράμπες. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει, αν είναι σωστή η μελέτη, με ποιο σκεπτικό έχουν γίνει και αν εξυπηρετούν τελικά τα ΑΜΕΑ.
1: Ακριβώς. Το παράδειγμα είναι στην Αγία Τριάδα. Μπροστά από την εκκλησία φτιάχτηκε ο οδηγός οδεύσης διπλών. Ο οποίος οδηγεί πάνω σε ένα καρτοτηλέφωνο και καταλήγει πάνω με μια κολόνα της ΔΕΗ.
0: Α, ωραία. Λέω, μπορεί να σπάσει και κάποιος το κεφάλι του.
1: Ναι, αυτός που ανέλαβε το έργο, όχι ο εργάτης, ο μηχανικός, δεν τα μερίμνησε. Δηλαδή, εμείς εδώ με την ΕΣΑΜΕΑ, την Εθνική Συνομοσπονδία, ό,τι κάνουμε, φανταστείτε ότι τώρα κάναμε το πρόγραμμα της ενδυνάμωσης, της ψηφιακής ενδυνάμωσης.
0: Μπορείτε να επαναλάβετε, ψηφιακές είπατε ενδυνάμωσης.
1: Ναι, ναι, ήταν ένα πρόγραμμα για τα άτομα αναπηρία. Mm. Συμμετείχαν 32 άτομα από εδώ από το νησί μας με διάφορες αναπηρίες. Το οποίο τι ήταν, να καταφέρει ένα άτομο που για κάτι για εσάς και για μένα που μπορεί να είναι εύκολο, να χρησιμοποιήσει το gov.gr, να στείλει ένα mail, να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το δίδασκε ένας συγκεκριμένος υπεύθυνος και μπορούσε να γίνει, να είναι τουλάχιστον πιο ψηφιακά πιο ενημερωμένος. Λοιπόν, αυτό έγινε στον κόμβο, δημιούργησε το σωματείο ένα κόμβο ψηφιακό στον ΟΔΑΔ. Ακριβώς γιατί ο ΟΔΑΔ είχε όλες τις προδιαγραφές να είναι το κτίριο προσβάσιμο, να μπορεί ένα άτομο με ένα πυρικό αμαξίδιο ή μία που είχαμε μέλος μας στην αντιπρόεδρό μας στην ΕΦΗ, την Κλάδη, που είναι τυφλή, να μπορέσει να συμμετέχει κανονικά.
0: Ξέρετε κάτι, ο συμπολίτης μας σας ρώτησε αν βγαίνουν νύχτα τα άτομα με αναπηρία επειδή τον ρωτήσατε γιατί έχει σταθμεύσει πάνω σε ράμπα ή σε σημείο που είναι για στάθμευση ατόμων με αναπηρία.
1: Καλά, έχω ακούσει.
0: Γιατί τη νύχτα βγαίνουν συνήθως έξω τα νυχτολούλουδα και ο νόο νοήτο.
1: Καταλαβαίνω, έχω ακούσει πολλά. Το επίσης κλασικό στις στάθμευσης είναι 5 λεπτά το άφησα. Ειδικά στις θέσεις που είναι μπροστά είτε από δημόσιες υπηρεσίες και δίπλα συνορεύουν, ας πούμε, με οποιαδήποτε, ας πούμε, καφετέρια τύπου η θέση που είναι έξω από τον ΟΑΕΒ ή η θέση του ΙΚΑ που καταλαμβάνεται συνήθως από άτομα που γίνουν στα κοντινά φαρμακεία. 5 λεπτά το άφησα. Λέω σε μονόδρομο, όπως είναι μονής κυκλοφορίας οι δρόμοι, αυτοί που είναι μπροστά από το ΙΚΑ και μπροστά από το ΟΑΕΒ, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στο πίσω οδηγό, περίμενε ένα λεπτό να ξεπαρκάρει ο άνθρωπος που παίρνει καφέ, ξέρω, ή οτιδήποτε. Αυτές οι θέσεις είναι για τα άτομα με αναπηρία.
0: Κέντρο υγείας και δίπα. Έχετε μείνει στα παλιά ΟΑΕΔ και ΙΚΑ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλά, αστειεύομαι.
1: Το ίδιο πράγμα ισχύει και σε όλες τις υπηρεσίες. Δηλαδή, πας να παρκάρεις στην ΔΕΙΑΖ, στο Ξενία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σου λέει ο άλλος, σου λέει υπάρχει θέση στάθμευσης, αλλά δεν την τηρεί κανείς.
0: Μα εδώ είναι διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα ενίοτε τα οχήματα. Τι μου λέτε τώρα.
1: Το ξέρω. Αυτό είναι η καθημερινότητα, σκεφτείτε.
0: Στις ώρες αιχμής, όχι μόνο.
1: Και σας το λέω εγώ που είμαι και κινητικά, δηλαδή μπορώ να παρκάρω.
0: Ακριβώς.
1: Και 100 μέτρα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο με αναπηρικό αμαξίδιο. Ή έχω τύχει και έχω δει αναπηρικό παρκαρισμένο και δίπλα του κολλητά, σε βαθμό που να μην μπορεί να ανοίξει η πόρτα του οδηγού, άλλα αυτοκίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Και λέω, okay, εγώ πες ότι θα ζοριστώ, θα βγω. Ένα άτομο που θα είναι με αναπηρικό αμαξίδιο, πώς θα καταφέρει να βγει? Θα πρέπει να είναι εγκλωβισμένο.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, κυρία Μπενίση. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν διαφορετική νοοτροπία, έχουν μάθει διαφορετικά να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Ούτως ή άλλως αυτό.
0: Και να σκέφτεται το καθένα στον εαυτό του και την πάρτη του και τη δική του ευκολία.
1: Αυτό και εμείς, ας πούμε, επειδή το έχουμε διαβλέψει αυτό το πρόβλημα, τι κάνουμε, τι έχει αποφασίσει εδώ το σωματείο.
0: Ναι.
1: Να στοχεύει στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό κάθε χρόνο 3 Δεκέμβρη κάνουμε με τον ταμείο του σωματείου του Σταύρου τον Παντή και άλλα μέλη εδώ. Κάνουμε μια καμπάνια εκπαίδευση στα σχολεία του νησιού για να αλλάξουμε λίγο αυτή την νοοτροπία.
0: Ναι. Καθώς πρέπει να υπάρχει απαιτούμενη διαπαιδαγώγηση από τα μικρά και όλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά.
1: Γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό. Εγώ αυτό που λέω έτσι μεταξύ σοβαρού και
0: αστείου
1: στα παιδιά. Ναι, βεβαίως. Και στα παιδιά που λέω παιδιά, αυτό που θέλω να σας μείνει από τη σημερινή ημέρα είναι όταν ο μπαμπάς ή η μαμά ή εσείς όταν με το καλό οδηγείτε μηχανάκι αυτοκίνητο, πάτε να παρκάρετε. Να του πείτε ότι εδώ, μπαμπά, που πάρκαρες, κάποιος συνάνθρωπός μας έχει αυτή τη θέση με περισσότερη ανάγκη.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται με τα μεγάλα παιδιά, κύριε Μπενίση.
1: Το ξέρω, αλλά επειδή τα μεγάλα παιδιά δεν αλλάζουν εύκολα μυαλά, ας φτιάσουμε
0: καλύτερα. Είτε αρμόδιοι, είτε υπεύθυνοι, είτε ανεύθυνοι, είτε.
1: Το να πούμε και αυτό.
0: Ναι,
1: υπάρχει συνεννόηση, αλλά μένουμε στο θα. Θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Κανένας δεν μας λέει όχι. Όποτε έχουμε συναντηθεί.
0: Πάντα σας λένε ναι.
1: Πάντα ναι, να το
0: μέχρι να φύγετε.
1: Ναι, να το κάνουμε,
0: και
1: ναι,
0: μόλις πισωπλατήσατε.
1: Και έχουμε, αν σας δείξω, λέει, το αρχείο του σωματείου, στην ουσία έχουμε επαναλαμβανόμενα αιτήματα. Δηλαδή, το ίδιο θέμα που συζητάμε το 2026, το ίδιο συζητάμε και το 2028, συζητάγαμε και το 2024. Το ίδιο ακριβώς πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό που κάνουμε είναι μικροαλλαγές. Ό,τι μπορούμε με τη δύναμη που έχει το σωματείο. Είναι να κάνουμε έστω μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για τα ΣΥΤΑΧ. Μήπως καταφέρουμε και έχουμε 4 παραλίες να μπορεί ένας άνθρωπος με αναπηρία να κάνει γι' αυτό στο μπάνιο του.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπενίσα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια σε εσάς.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο κρατήριο.
0: Και στα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου και σε όλους τους συμπολίτες μας, ανήμπορους, μοναχικούς, που αντιμετωπίσουν τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα, που είναι θέματα υγείας και ψυχολογικά ενίοτε.
1: Βέβαια, έχουμε και υψηλό ποσοστό
0: σχιζοφρένειας και ψυχοπάθεια στο νησί.
1: Ναι. Και επισήμως, πέρα από ότι ξέρω ότι
0: αλήθεια είναι.
1: Εγώ το εννοώ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είχαμε κάνει.
0: Και μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών.
1: Είχαμε κάνει μια έρευνα και το 13%, σας φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι, των μελών μας, μπορεί να μην ήταν μόνο ψυχιατρική πάθηση, αλλά είχε και ψυχιατρική πάθηση. Ποσοστό πολύ υψηλό, γιατί είχαμε κάνει και
0: το μελών σας. Αυτό ισχύει ενδεχομένως και σε μεγαλύτερο βαθμό και για τους υπόλοιπους.
1: Δεν έχω επίσημα στοιχεία να σας πω, αλλά φαντάζομαι ότι αφού.
0: Καμιά φορά δεν χρειάζονται επίσημα στοιχεία. Στοιχειοθετούνται από την καθημερινή πραγματικότητα.
1: Και εγώ έτσι, ακριβώς τον ίδιο τρόπο το αντιλαμβάνομαι, ότι λογικά αφού υπάρχει νησί. Άντε να μην είναι 13, να είναι.
0: Γι' αυτό σας είπα για τα ανάπηρα μυαλά.
1: Ναι.
0: Που δεν ταυτίζονται πάντοτε με τα.
1: Θα βγούμε σε πολύ υψηλό.
0: Που δεν ταυτίζονται πάντα με τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Γιατί κάποιος αρρωσταίνει ψυχικά επειδή ήταν πραγματικά στα καλά του και υγιός, σκεπτόμενος και ανήσυχος και ευαίσθητος.
1: Με πάρα πολλούς αιμοκαθερόμενους, επειδή είναι η πάθηση της αιμοκάθαρσης έχει αυτούς τους περιορισμούς. Δεν μπορεί να πας σε οποιοδήποτε μέρος θέλεις. Για να πας ένα ταξίδι πρέπει να ανακλήσεις. Οι οποίοι αιμοκαθερόμενοι πάσχουν και από κατάθλιψη. Έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές.
0: Η οποία αιμοκάθαρση δεν είναι επεξεγέρνηση, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Κύριε Μπενίση, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Ερτφλιξ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ερτφλιξ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Zoom την επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια.

Με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα τον Αίμνηστο πορευόμαστε, αλλά θα είναι πάντα εδώ. Πάντα εδώ. Όπως όλοι αυτοί που έχουν αφήσει το δικό τους, αλλά θα είναι πάντα εδώ. Πάντα εδώ. Όπως όλοι αυτοί που έχουν αφήσει

0: γεωγραφικά. Να δούμε και πώς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στο γειτονικό νησί. Κεφαλονιά και Ιθάκη μαζί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, δεν τα λέμε τακτικά. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεράσιμος Τιμοθεάτος, ο διάδοχος του Σπυρού Γαλιατσάτου. Κύριε Τιμοθεάτε, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έτσι ακριβώς είναι βαρύ το φορτίο μετά το Σπυρού.
0: Είναι βαρύ το φορτίο μετά το Σπυρού Γαλιατσάτου. Πώς εξελίσσεται η τουριστική σεζόν στην Κεφαλονιά, κύριε Τιμοθεάτο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας? Γιατί και τα στοιχεία δεν λένε πάντα την αλήθεια, είναι απλά νούμερα, ψυχρή αριθμή, αλλά ως ένα βαθμό λένε την αλήθεια.
1: Ναι, μέχρι ένα βαθμό.
0: Γιατί η αλήθεια μπορεί να είναι ποσοτική, αλλά υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πίσω από αυτή την αλήθεια, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά και καλά.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, έτσι κι αλλιώς παλιότερα είχαμε τη δημιουργική αριθμητική. Το θυμάστε, φαντάζομαι.
0: Τη δημιουργική ασάφεια.
1: Άρα τα νούμερα μέχρι ένα σημείο λένε την αλήθεια και τα νούμερα αυτή τη στιγμή για
0: την χρονιά
1: λένε ότι σε επίπεδο αφήξεων η χρονιά κινείται ικανοποιητικά. Με τα στοιχεία Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, αλλά και η αίσθηση που υπάρχει για τον Ιούλιο είναι ότι κινούμαστε θετικά στις αφήξεις. Και ακτοπλοϊκά, που ακόμα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, οι επικοινωνίες που έχουμε και με τα προστορία και τα λοιπά και την κίνηση που βλέπουμε είναι θετική. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μονάχα το επίπεδο των αφήξεων που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει κάθε επιχείρηση να είναι βιώσιμη, να έχει κέρδη στο τέλος, γιατί έτσι επιβιώνουν και επιχειρήσεις. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο χρειάζεται αρκετή συζήτηση, γιατί υπάρχει αρκετή κουβέντα για τον τζίρο που έχουν επιχειρήσεις έξω από τα ξενοδοχεία και γενικά για τον τζίρο που έχει η αγορά την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Σε τι βαθμό υπάρχει, γιατί στη Ζάκυνθο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που λέμε το μαζικό, αυτό που λέμε μαζικός πακεταρισμένος τουρισμός?
1: Εντάξει, όλες,
0: με τουριστικά πακέτα δηλαδή.
1: Ναι, και για την Κεφαλονία υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένος ο μαζικός τουρισμός. Αλλά αν κοιτάξουμε περιοχές οι οποίες δεν έχουν το μαζικό τουρισμό, βλέπουμε ότι τα νούμερα τους κινούνται πολύ χαμηλά. Άρα και ο μαζικός τουρισμός μέχρι ένα σημείο είναι θεμητός και πρέπει να υπάρχει στον προορισμό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να έχει, είναι πολύ πιο δύσκολη να γίνει ανάπτυξη του προορισμού χωρίς τους tour operator. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι το πρόβλημα...
0: Υπάρχουν tour operator και tour operator, γιατί υπάρχουν και αυτοί που φέρνουν τους 18-30 και όχι μόνο στην περιοχή του Λαγανά. Και εννοείται, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.
1: Ναι, για την Κεφαλονία δεν υπάρχει...
0: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, η Κεφαλονία ξεκίνησε αργότερα και αυτό μάλλον δεν ήταν κάποια στιγμή.
0: Ναι, μπήκε πιο σταδιακά. Με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται στα του τουρισμού.
1: Και ήταν αυτός ο λόγος που πιθανόν δεν υπάρχει και αυτό το ηλικιακό γκρουπ στην Κεφαλονία. Συν το ότι και οι τιμές, να μην το κρύβουμε, στα ξενοδοχεία στην Κεφαλονία είναι πιο υψηλές. Δηλαδή ένα αντίστοιχο τετράστερο, ένα αντίστοιχο δύστερο ξενοδοχείο στην Κεφαλονία μπορεί να πιάνει τιμή τετράστερο στο Ζάκυνθο.
0: Αυτό γιατί λέτε ότι συμβαίνει?
1: Γιατί είναι μικρότερα τα καταλήμματα, είναι μεγάλη ζήτηση, άρα ανεβαίνει και τιμή.
0: Ενώ στη Ζάκυνθο είναι μεγαλύτερη προσφορά, έτσι?
1: Ναι, σε σχέση
0: με την Κεφαλονία.
1: Νομίζω ότι έχει τουλάχιστον τρεις φορές.
0: Ναι, ναι, περισσότερες κλίνες από την Κεφαλονιά.
1: Τις κλίνες που έχει η Κεφαλονιά.
0: Αλήθεια είναι. Επικαλεστήκατε πριν κάποια στοιχεία για τις αφήξεις προφανώς αλλοδαπών τουριστών. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Διεθνές Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς ή και από άλλες πηγές?
1: Ναι,
0: και τι λένε ακριβώς δηλαδή, πιο συγκεκριμένα?
1: Είναι από την Fraport, από τα στοιχεία που δίνει κάθε μήνα η Fraport. Mm. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε γύρω στους περίπου 86.000 αφήξεις Βρετανών, που είναι ένα μερίδιο στην αγορά της Κεφαλονίας γύρω στο 67%. Από εκεί και πέρα η επόμενη αγορά είναι η Ιταλική με 10.300.
0: Και στη Ζάκυνθο μετά τους Άγγλους είναι η Πολωνία. Εκεί είναι η Ιταλία.
1: Ναι, αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η αγγλική αγορά έχει ένα μερίδιο 67%, η επόμενη αγορά που είναι η ιταλική με 10.000 είναι στο 8%. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο gap μεταξύ
0: του. Ναι, ναι. Από το 67% στο 8%. Άγγλοι-Ιταλοί.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα ακολουθούν με μικρά νούμερα, με μικρές διαφορές σε σχέση με την ιταλική, ναι, γερμανική, ολλανδική, πολωνική αγορά.
0: Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει μια αίσθηση και νομίζω ότι έτσι είναι, ότι είναι

0: πιο ποιοτικός ο τουρισμός στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, γιατί το μόνο φίλτρο είναι οι τιμές των ξενοδοχείων που μπορείς να επιλέξεις, ας το πούμε, τον πελάτη σου. Το αναφέραμε και πριν ότι ένα δύσκολο ξενοδοχείο στην Κεφαλονία μπορεί να πιάσει μια πάρα πολύ καλή τιμή, άρα περιορίζει και το αγοραστικό κοινό που μπορεί να την έχει.
0: Ναι. Σε σχέση τώρα με τον εσωτερικό τουρισμό, βέβαια οι περισσότεροι Έλληνες από αυτή την εποχή και μετά ξεκινούν και κάνουν περισσότερες τις διακοπές. Όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα και πολυτέλεια, ποια είναι η εικόνα στην Κεφαλονιά? Είναι νωρίς ακόμα για να υπάρξει κάποια έτσι διαπίστωση, μια πρώτη διαπίστωση?
1: Ναι, ο Έλληνας περνάει δύσκολα τα τελευταία χρόνια, άρα έχει μειώσει και τις διακοπές του, τις διαμονές του, μάλλον σε ξενοδοχεία. Ναι. Κυρίως
0: τη χρονική διάρκεια των διακοπών.
1: Και τη χρονική διάρκεια κατά επέκταση των διακοπών. Αλλά επιλέγει και έχει και τη δυνατότητα να μείνει είτε σε συγγενικά, είτε στα πατρικά του σπίτια, είτε σε σπίτια φίλων.
0: Ναι.
1: Άρα εξυπηρετεί έτσι την ανάγκη του για διαμονή.
0: Και υπάρχει και η επιλογή των κοντινότερων προορισμών. Για παράδειγμα, κάποιοι που είναι στην Αθήνα και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής επισκέπτονται τα νησιά του Αργοσαρονικού.
1: Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση, ναι, για την υπηρετική Ελλάδα που έχει παράλια. Βόλος, Ιγουμενίτσα, όλες αυτές τις περιοχές, η Πελοπόννησος.
0: Για να αποφύγουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Για να αποφύγουν και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Τα οποία και αυτά είναι ακριβά. Ενίοτε και πανάκριβα και απρόσιτα και απλησία στα παρατησόπια, διευκολύνσει, εκπτώσεις και ούτω καθεξής.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το Ιόνιο και η γραμμή, πώς το λένε, της Κεφαλονίας και της Ζακύνθου, νομίζω ότι είναι σε φυσιολογικά πλαίσια.
0: Ναι, εντάξει, είναι στα 13,5 ευρώ σε ό,τι αφορά στη Ζακύνθου. Ζακύνθου και Κεφαλονία.
1: Τα Αιγαίο, τα οποία είναι πραγματικά πολύ δύσκολα.
0: Ναι, μα είναι πολύ μεγαλύτερες οι αποστάσεις.
1: Ναι, σίγουρα μεγαλύτερες οι αποστάσεις και γι' αυτό είναι και τιμές αυξημένες. Αλλά το κόστος στο τέλος είναι αυτό που επηρεάζει και την όποια απόφαση.
0: Και την όποια απόφαση. Μάλιστα. Πάντως έχει ανέβει τουριστικά η Κεφαλονιά, είναι ένας από τους ελκυστικότερους προορισμούς στην Ελλάδα, έχει ένα πολύ καλό όνομα εντός, εκτός και επί τα αυτά.
1: Μπράβο.
0: Και η Ιθάκη μαζί.
1: Φύγεται ένα πολύ σημαντικό το όνομα, δηλαδή το brand μας τέλος, ναι, που αφήνουμε. Η Κεφαλονιά το 2010 και μετά όλες τις χρονιές έχει καταγράψει αύξηση, μεγάλη με διψήφια νούμερα τα πρώτα χρόνια, είτε μονοψήφια αλλά σταθερά. Δίνει αυξήσεις Κεφαλονιά, πέραν βεβαίως της περίοδου του COVID, της πανδημίας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, το θέμα το πώς μεταχειριζόμαστε και τον κόσμο πάνω στο νησί μας, δηλαδή αν είναι ακριβώς ο προορισμός, αν η τιμή έχει σχέση με την ποιότητα που προσφέρουμε κτλ. Είναι
0: ακριβώς προορισμός. Οποίο... Έχω την άποψη και την εμπειρία και την ενημέρωση.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτά αφορά ακόμα και στα υγρά καύσιμα στην Κεφαλονιά.
1: Ναι,
0: όχι ότι σε άλλες περιοχές είναι πολύ φθηνότερα ή.
1: Μας ενδιαφέρει να κοιτάμε τι κάνει ο δικός μας προορισμός, γιατί πάνω, ναι, σε αυτόν τον δραστηριοποιούμε, σε αυτόν ζούμε και αυτό είναι στο τέλος θα μας φέρει και τα αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αν βγει η φήμη, βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά του Αιγαίου υπάρχει η φήμη ότι υπήρχε ακρίβεια. Και βλέπετε ότι ενώ όλη η Ελλάδα παρουσιάζει, κάποιες περιοχές, κάποια νησιά δείχνουν μείωση. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε και πρέπει με πολύ μεγάλο σεβασμό προς τον επισκέπτη μας, συγγνώμη, με μεγάλο σεβασμό προς τον επισκέπτη μας, να προσφέρουμε την κατάλληλη ποιότητα στην κατάλληλη τιμή.
0: Μάλιστα. Τώρα σε επίπεδο υποδομών, δεν είναι όλα λυμμένα και στη γειτονική Κεφαλονιά, γειτονική σε σχέση με τη Ζάκυνθο. Αλλά σε κάποια θέματα έχει προχωρήσει περισσότερο η Κεφαλονιά. Όπως λιμενικών υποδομών, σε ό,τι αφορά μαρίνες, προβλήτες κρουαζιερόπλων κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Τα μεγάλα προβλήματα των δημόσιων υποδομών υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Και η Κεφαλονιά δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον ελληνικό κανόνα. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχουν θέματα τα οποία είχαν λυθεί από πάρα πολύ παλιά, όπως ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων.
0: Ναι, όντως είναι καθαρό νησί, λάμπει η Κεφαλονιά.
1: Τα οποία η Κεφαλονιά είχε πρωταγωνιστεί.
0: Με διαφορά το καθαρότερο νησί, τουλάχιστον σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια.
1: Χαίρομαι που υπάρχει αυτή.
0: Μα αυτό είναι κοινό μυστικό, δεν το προσωπικά εγώ.
1: Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα άλλα προβλήματα, όπως είναι ειδικά το κυκλοφοριακό, το δικό δίκτυο.
0: Το κυκλοφοριακό στα Αργοστόλη.
1: Ναι, στο Αργοστόλι υπάρχουν ακόμα περιοχές εκτός Αργοστολίου και εκτός Λιξουρίου που έχουν θέμα με τον βιολογικό καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία βλέπουμε και σε συνδυασμό και με το χωροταξικό ότι μπαίνουν τώρα όλα μαζί στην εξίσωση και σου λένε ότι δεν μπορείς να αναπτυχθείς παραπάνω ή όχι ανάλογα με τις δημόσιες υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό αυτό.
0: Ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά.
1: Δυστυχώς ο δημόσιος τομέας υπολείπεται του ιδιωτικού.
0: Έχουμε βαρεθεί να ακούμε γρήγορα ότι το δημόσιο σέρνεται και ο ιδιωτικός τομέας τρέχει με χίλια. Αυτό δεν είναι φυσικός νόμος.
1: Δεν είναι φυσικός, αλλά τον έχουμε δημιουργήσει έτσι.
0: Εδώ.
1: Και δυστυχώς μας επηρεάζει άμεσα.
0: Γιατί πολλές φορές και ο ιδιωτικός τομέας είναι κρατικοδιέτερος στη χώρα μας. Δηλαδή υπάρχει η λογική, τα καλά και τα συμφέροντα.
1: Παντού υπάρχει αυτό, αλλά πρέπει να το όσο δυνατόν να το.
0: Ναι,
1: να το
0: επειδή είπαμε για καθαριότητα έτσι και θίξατε ακροθυγώς το θέμα της καθαριότητας και της διαχείρισης των λιμάτων, να ρωτήσω και για το θέμα της ίδρυυσης στο νησί.
1: Θέμα ίδρυυσης Κεφαλονιά δεν έχει, αν εξαιρέσουμε μόναχα την Βόρεια Κεφαλονιά, στην οποία δεν υπάρχουν πολλά νερά. Υπάρχουν όμως δεξαμενές που αποθηκεύουν το νερό.
0: Και μονάδες αφαλάτωσης, έτσι.
1: Και μονάδες αφαλάτωσης, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ και ο χειμώνας είχε και τις λιμνοδεξαμενές που είχαν γέμισαν, άρα το φετινό καλοκαίρι είμαστε σε μια.
0: Εδώ σε μια δεν γέμισαν γιατί κατάσταση. Δεν υπάρχουν. Έχετε εκεί ιδιώτες που μεταφέρουν νερό είτε με ιδιωτικής χρήσεως είτε με δημόσιας χρήσεως οχήματα?
1: Κυρίως στη Βόρεια Κεφαλονιά γίνεται η μεταφορά, γιατί όπως είπαμε.
0: Με ιδιωτικής χρήσεως ή δημόσιας χρήσεως οχήματα? Ρωτάω για την ιστορία.
1: Είναι με ιδιωτικής χρήσεως είναι κυρίως στη Βόρεια Κεφαλονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι και δύσκολο το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής εκεί πέρα.
0: Γενικά της Κεφαλονιάς, η οποία είναι κατεξοχήν ορεινή.
1: Ναι, είναι κατεξοχήν ορεινή και η περιοχή Φρισκάρδου, Άσου και τα λοιπά της Ερήσου τέλος πάντων είναι δύσκολο.
0: Στο Δήμο Σάμις λέτε.
1: Ο Δήμος Σάμις και ειδικά το βόρειο κομμάτι, το κομμάτι της Σάμις, Αγίας Εφημίας, όλες αυτές δεν έχουν υπέρδειες κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει δίκτυο κανονικά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε και να αφήσετε και ένα μήνυμα. Δεν ξέρω ποια είναι η συνεργασία που έχετε ή δεν έχετε με την Περιφερειακή Αρχή, τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς.
1: Με την αγαπητή Χριστίνα υπάρχει πολύ καλή συνεργασία.
0: Τετράδη.
1: Δηλαδή σε επίπεδο, με την Χριστίνα Τετράδη υπάρχει.
0: Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Αγανά. Και δεν είναι, έχει και άλλες ιδιότητες. Ναι.
1: Βέβαια, πάρα πολλές. Και είναι πολύ αξιόλογη η Χριστίνα και όλο το Ιόνιο είναι ενωμένο μαζί και με την Κέρκυρα. Αλλά και με τη Λευκάδα. Νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για να προωθούμε τα προβλήματα των συναδέλφων ξενοδόχων. Αλλά και να χαράσουμε και μια διαφημιστική, μια τουριστική προβολή για τους περιοχές μας. Από εκεί πέρα, με την περιφέρεια, μια και με ρωτήσατε, Κεφαλονιά είναι η μοναδική περιοχή που δεν εκπροσωπεί, το μοναδικό νησί που
0: Σκόπιμα
1: δεν εκπροσωπείται.
0: Ναι.
1: Στο DMMO που έχει δημιουργηθεί. Αντί μία είναι καλό γιατί δεν θεωρούμε ότι θα παράξει κάποιο σημαντικό έργο, αλλά από την άλλη τον αποκλείσει έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της περιφέρειάς σου, νομίζω ότι είναι προβληματικό.
0: Αυτό δηλαδή το θέμα, επειδή το έχετε δείξει άλλη μια φορά τουλάχιστον από τις συχνότητες της ΕΡΤ Αγίνθου και είχα ρωτήσει αν έγινε κατά την νόμιμη στοιχεία ή σκόπιμα, μπορεί το ένα, μπορεί και το άλλο, μπορεί και τα δύο μαζί, δεν έχει διευθετηθεί.
1: Υπήρχαν διαβεβαίωση από τον κύριο Περιφερειάρχη ότι έγινε παραβρώμηση, ότι έγινε λάθος, πέρασε ένα χαρτί το οποίο δεν το αντιλήφθηκα. Τέλος πάντων, λύση δεν έχει δοθεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς οφείλουμε να τα βλέπουμε καλοπρόεδρα τα πράγματα, αλλά ορισμένες φορές τα γεγονότα δεν σε αφήνουν να δουλεύεις και έτσι.
0: Δεν σε αφήνουν τα γεγονότα τα ίδια από μόνα τους να αγιάσεις που λένε.
1: Έτσι ακριβώς λένε. Ναι.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα κύριε Παπαθεάτου. Ναι. Πείτε
1: να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σεζόν σε όλους, καλή δύναμη, γιατί τώρα πραγματικά αρχίζει και συσσωρεύεται και η κούραση. Είναι και οι πληρότητες αρκετά μεγάλες, άρα τα οδήποτε λάθη που κάνουμε έχουν άμεσο αντίκτυπο.
0: Ναι, υποθέσω ότι δεν έχετε ούτε και κρόσματα λέπτος πύρωσης στην Κεφαλονιά. Και δεν το ρωτάω τυχαία, γιατί έχετε ακούσει εδώ τα δικά μας.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Κεφαλονιά, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Παραμένουμε καθαροί σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τιμωθεάτο, να σας ευχαριστήσω.
1: Πολύ,
0: θα τα ξαναπούμε στο τέλος της σεζόν για να κάνουμε ένα απολογισμό μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Μήπως συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες ή και στις καλύτερες τελίτσες εταιρείες? Είναι όλα καλά με τις κινητές σκάλες εδάφους στο αεροδρόμιο Ζακύνθου? Μήπως δεν πάει κάτι καλά με την προσαρμογή των σκαλών αυτών στα αεροσκάφη? Τίθεται θέμα ασφάλειας εκατοντάδων αλλοδαπών τουριστών ή όχι? Δύσκολη έως και αδύνατη η πρόσβαση για ενημέρωση από την τοπική διεύθυνση της Fraport. Για το παραμικρό πρέπει να αιτηθούμε επίσημη ενημέρωση από τα κεντρικά και να είμαστε σε αναμονή. Μπροστά λοιπόν στην ανθρώπινη ζωή, αστική κατά την ταπεινή μας άποψη η κάθε εταιρεία και ας διαταραχτεί και η τουριστική ομαλότητα. Με λίγα λόγια, σκαλί σκαλί θα κατεβώ που λέει και το τραγούδι, αρκεί να μην κουτρουβαλιαστώ. Το θέμα δεν είναι αστείο, είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μάθουμε περισσότερο για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πολλά και διάφορα μαθαίνουμε και όντως διασταυρώνονται πληροφορίες και κάποιο θέμα υπάρχει με τις κινητές σκάλες εδάφους αυτές που προσαρμόζονται στα αεροσκάφη. Έτσι. Έτσι. Στα του λιμανιού τώρα. Αλήθεια, υπάρχει απαιτούμενη υποδομή στο λιμάνι που δεν υπάρχει για την υποδοχή των λιμάτων από τουριστικά σκάφη και όχι μόνο? Αν δεν υπάρχει. Και δεν το λέμε τυχαία και θα επανέλθουμε και στο θέμα αυτό. Και ονοονοήτο. Γιατί υπάρχουν πολλά στα του λιμανιού που γίνονται νύχτα και τα βλέπει μέρα και κλαίει ή και γελάει ενίοτε.

Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Καγκελάριος Αυστρίας, εκγνώμονες στην Ελλάδα για την προστασία των συνόρων. Έτσι, μπράβο η Ελλάδα. Η Ευρώπη να επενδύσει στην άμυνα αλληλεγγύη, όχι μόνο στη θεωρία. Επενδύει όμως κυρίως στην άμυνα και όχι τόσο στην αλληλεγγύη, προσθέτω εγώ. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 325.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μια ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Μισό. Αναστέλουν για δεύτερη ημέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Μόνο που ανοιχτά είναι για όλους όλα τα ενδεχόμενα, γι' αυτό πρόσεχε. Σιάτλ. 3 νεκροί και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ ανάμεσά τους 2χρονο παιδί. Πού αλλού στις ΗΠΑ. Πούτιν. Είμαι πεπισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη. Σε Γαλλία και Ισπανία οι πυροσβέστες ετοιμάζονται για νέα επιδείνωση λόγω καύσωνα. Στο σκοτάδι ξανά η Κούβα βλάβει στον μεγαλύτερο ενεργειακό σταθμό του νησιού. Η αποκλεισμένη επί δεκαετίες Κούβα από τις ΗΠΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Τέμπη, συνεχίζονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων για τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Πόλο, αποκλειστικά πλάνα του Earth News από τους πανηγυρισμούς των παγκόσμιων πρωταθλητών. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κέρδισε, όπως είναι γνωστό, το χρυσό μετάλλιο στην Αυστραλία απέναντι στον τελικό όπου και αντιμετώπισε την Ουγγαρία. Έχει πολλές διακρίσεις το ελληνικό πόλο και σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο, με πρώτο και καλύτερο τον Ολυμπιακό φυσικά. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, όλες οι λεπτομέρειες. Η ολική έκλειψη του μυαλού του Αλέξανδρου Ντάση, η ολική έκλειψη ηλίου του Αυγούστου 2026, ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα με φόντο την Ευρώπη και τη Δύση του ηλίου. Καιρός, επιστρέφει ζέστη, ενισχύεται το Μελτέμι με ρυπέσεως 8 μποφόρ. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News και πάμε εδώ στα δικά μας. Ημέρα Ζακύνθου, πριν πούμε οτιδήποτε να εκφράσουμε και εμείς τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στο Δήμαρχο Ζακύνθου και στους οικείους του για την απώλεια της 87χρονης μητέρας του που νοσηλεύονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε από τη ζωή. Σήμερα στον Άγιο Γεράσιμο το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Δημάρχου Αγγελική Στασινοπούλου. Πειρά του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ κατά του Διονύση Ακτύπη του τοπικού βουλευτή για την παιδιατρική κλινική. Διονύση Ακτύπη, βουλευτή Ζακύνθου Ιζάκηθος, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού η αποτίμηση τη επίσκεψη Κικίλια. Αναφέρθηκαμε στην αρχή εκτενώς. Παρουσιάσαμε και σχετικό ηχητικό υλικό. Οι τραγουδιστάδες Τσι Ζάκυνθος μετέφεραν την επτανησιακή μουσική παράδοση στο γειτονικό κατάκολο. Πηγαίνετε εκεί να δείτε τι λιμενικές υποδομές έχει το κατάκολο και άλλες περιοχές που εμείς κογιονάρουμε ή κοροϊδεύουμε ή ειρωνευόμαστε. Ζάκυνθος λέει: δείτε βίντεο από την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, σειρά συναντήσεων με φορείς του νησιού, λιμενικό ταμείο, λιμεναρχείο κτλ. Κτλ. Κεφαλονιά. Ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης για την κατάσταση στο χωριό Λαγκαδά 13 μήνες μετά από πυρκαγιά. Ανοίγει σήμερα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο ΠΕΚΑ στις 31 Ιουλίου 2026, σε 4 μέρες από τώρα, η πληρωμή των επιδομάτων. Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις 2026 μέχρι 31 Αυγούστου, απαντάμε εμείς. Πολιτιστική πανδεσία στη Ζάκυνθο με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Και από πανηγύρια άλλο τίποτα. Θα γίνει και ένα πανηγύρι που θα τιμηθείτε όντως η φρυγανιά, το γλυκό της φρυγανιάς που το οποίο υπάρχει μόνο στη Ζάκυνθο, και θα φιλοξενήσουμε εδώ την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Πάντων. Στην περιοχή θα γίνει το πανηγύρι, αν θυμάμαι καλά, 8 Αυγούστου, τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπότε αύριο έχουμε προγραμματίσει μια έτσι τηλεφωνική συνέντευξη ή ενδεχομένως από κοντά διαζώσεις με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Πάντων για τη γιορτή της Φρυγανιάς στην περιοχή.
Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική υδατοσφαίρηση ανδρών νίκησε την Ουγγαρία στο τελικό του World Cup. Νόζακ Πρωτέας, νέες εξαιρετικές επιτυχίες για τον σύλλογο. Στη διεθνή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, ο αθλητής της Αγίας, Πέτρος Κώτης, της ομάδας μπάσκετ του νησιού, θα συμμετάσχει στο αγώνισμα επί κοντό. Αγίας, πέμπτος στην Ελλάδα, στο τετραπλούν, K16, ο Βαγγέλης Σιάφας.

0: καλός τον κασάργησε. Ο λόγος για τον καλό μου φίλο Γιάννη Περλορέτσο, ο οποίος σήμερα ρε πάρει. Έτσι είναι πραγματική φιλία, Αλέξανδρε Λάση. Και όχι σαν κάποιους άλλους. Όνομα και μη χωριό. Λοιπόν, για αυτή την ώρα είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συμμετερισμού Ζακίνθου Διονύση Βερτσάγια, αλλά δεν μπορεί, δεν δύναται. Και λογικό είναι από τη στιγμή που κατευθύνεται προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου Κήπων, όπου είναι και η εξόδιος ακολουθία για την εκλειπούσα μητέρα του Δημάρχου Ζακίνθου Γιώργου Στασινόπουλου, προκειμένου να παραστεί εκεί και να συλληπιθεί το Δήμαρχο και τους οικείους του για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου. Οπότε δεν έχει δυνατότητα. Πάντως έχει πολλά και σημαντικά να πει ο κύριος Βετζάγιας για δακοκτονία, μειοκτονία, πληστηριασμούς ακινήτων, κόκκινα δάνεια και την τελευταία μπόρα και τι προκάλεσε αυτή στους σταφυδοπαραγωγούς και όχι μόνο, γιατί πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση, γιατί η επιδότηση είναι συνδεδεμένη με την ποσότητα και εφόσον είναι μειωμένη η ποσότητα από τα οποία προβλήματα μπορεί να έχουν προκληθεί από τη βροχή και την μπόρα στη σταφίδα και δεν θα μπορούν οι παραγωγοί να πάρουν την επιδότηση και πρέπει να διευθετηθεί και το θέμα αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε με τον κύριο Βερτζάγια αύριο, κοινώς tomorrow. Και είπαμε να πάμε μια Κέρκυρα. Πιάσαμε εύνης και εξαπίνης τον καλό μας φίλο Γιώργο Γαστεράτο. Είχε επισκεφτεί πρόσφατα το νησί. Γνωριστήκαμε μαζί με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αλέκο Μιχαλά. Ο Γιώργος Γαστεράτος λοιπόν είναι πρόεδρος της Φιλαρμονικής Λευκύμης. Να ξεφύγουμε και κάτι από το δικό μας μικρό κόσμο και από τα στενά όρια του νησιού μας, γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό αλλά και περιφερειακό ραδιόφωνο, να μην πω και παγκόσμιο. Κύριε Γαστεράτο, μας ακούτε?
1: Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ την καλημέρα μου και τις ευχές μου στους αγαπητούς φίλους της Ζακίνθου και αγαπητούς συμπατριώτες, θα έλεγα.
0: Ναι. Τι κάνετε?
1: Καλά, ετοιμαζόμαστε για τις εκδηλώσεις μας του Αυγούστου, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου, που στόχο έχουν την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη διάδοσή της, την αναψυχή των κατοίκων, τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού και της περιοχής μας.
0: Είστε στη Λευκύμη?
1: Ακριβώς.
0: Η Λευκύμη, θυμίστε μου, σε ποια δημοτική ενότητα ανήκει? Γιατί είχε 13 δήμους παλιά η Κέρκυρα, ναι, 13 καποδιστριακούς. Τώρα έχει 3 δήμους.
1: Ναι, η Λευκύμη ανήκει στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας.
0: Είναι η Βόρεια, η Νότια Κέρκυρα και η Κεντρική, ναι, 3 δήμοι.
1: Κεντρική Κέρκυρα. Αν θέλετε, ένα σάχαρος διαχωρισμός και άχαρο όνομα, γιατί στο πόδι ονομαστήκαν έτσι, ενώ υπάρχουν ιστορικά ονόματα για να χαρακτηριστούν οι δήμοι αυτοί. Ο Δήμος της Νότιας Κέρκυρας θα μπορούσε, ας πούμε, να ονομαστεί Δήμος Λευκύμης ή Λευκυμαίων, γιατί αυτό είναι το ιστορικό όνομα της περιοχής της Νότιας Κέρκυρας. Αλλά αυτό είναι μια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Καλά, θυμόμαστε εκεί Δήμους σε πονόματι, ναι, Παρελίων, Θυναλίων, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, αυτή ήταν παλιά, ναι, ναι.
0: Κερκυραίων, βέβαια.
1: Ναι.
0: 13 στον αριθμό.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε και τα διαπόντια, μαθράκια, ρικούσα, οθονή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Παξούς και αντίπαξους.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν γίνεται στα διαπόντια.
1: Όχι, τα διαπόντια νησιά όμως ανήκουν στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Κεντρικής
1: Κέρκυρας. Βέβαια, από ό,τι έχω ακούσει, θα ήθελαν διακαώς να αποτελέσουν και αυτά ένα Δήμο. Καταλαβαίνετε, για γεωγραφικούς και ιστορικούς λόγους.
0: Δηλαδή τα τρία διαπόντια, τρία ή τέσσερα, δεν θυμάμαι καλά, να είναι ένας ενιαίος, ναι, Δήμος, που δεν είναι.
1: Ακριβώς, που δεν είναι και ανήκουν στο Δήμο όχι της Βορείας Κερκυράς,
0: αλλά της Κεντρικής.
1: Όπου είναι της Κεντρικής.
0: Και αντιμετωπίζουν τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα, πανέμορφα και γραφικά, ναι, κατά τα άλλα.
1: Είναι περισσότερο απομονωμένα, καταλαβαίνετε, υπάρχει το πρόβλημα της σύνδεσης των νησιών με την Κέρκυρα. Είναι ανοιχτό πέλαγος εκείνη η Αδριατική.
0: Σωστά.
1: Και αυτοί οι λόγοι τα καθιστούν απομονωμένα, θα λέγαμε, από την
0: κάποια στιγμή θα μιλήσουμε με εκπροσώπους από όλα τα διαπόντια νησιά, αλλά και τα μικρότερα νησιά που ανήκουν στη Λευκάδα, όπως ο Καστός, ο Κάλαμος, το Μεγανήσι.
1: Έτσι.
0: Να μην τα ξεχνάμε.
1: Είναι πανέμορφα
0: αυτά
1: όλα τα νησιά και, βέβαια, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
0: Αν εξαιρέσει κανείς τη Ζάκυνθο, ναι, όντως, όντως.
1: Και η Ζάκυνθος έχει τις τροφάδες, αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. που θα μπορούσε να αξιοποιηθούν και οι στραπάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο προχωράνε τα έργα. Από
0: έχουν γίνει εκεί αρκετά έργα στο Καστρομονάστερο.
1: Εύχομαι να ολοκληρωθούν ώστε όλοι οι επτανήσιοι να χαρούμε πραγματικά αυτό το μοναδικό μνημείο της κληρονομίας που έχουμε στα Επτάνησα.
0: Που εκεί μόνας ο πολιούχος του νησιού, ο Άγιος Διονύσιος.
1: Ο Άγιος Διονύσιος είναι ένα...
0: Είναι μια προστατευόμενη κατά τα άλλα περιοχή.
1: Και είναι και ένα κτίσμα των ύστερων βυζαντινών χρόνων που από τα σπάνια πραγματικά της περιοχής αυτής.
0: Αλήθεια είναι. Έχετε επισκεφτεί τις στροφάδες, κύριε Γαστράτο? Όχι.
1: Δυστυχώς
0: όχι.
1: Δυστυχώς.
0: Πάντως έχετε μελετήσει πολύ καλά την ιστορία των Επτανήσεων και όχι μόνο της Κέρκυρας. Ξέρετε πολύ καλά και τα της Ζακύνθου.
1: Τα γνωρίζω λόγω επαγγέλματος, θα έλεγα.
0: Ναι. Σαν μουσικός, λέτε?
1: Όχι, σαν ιστορικός.
0: Σαν ιστορικός, μέσα.
1: Διδάσκω στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε και τα ξέχασα.
1: Ναι.
0: Θυμήστε μου πότε είχατε έρθει με την φιλαρμονική της Δευκύμης και αποκτήνουμε τον περιφερειακό σύμβουλο της ΑΝΑΣΑΣ για τα Ιόνια νησιά.
1: Το Νοέμβριο του 25, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε επτανησιακή λειτουργία για την οποία δυστυχώς δεν...
0: Στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, στην πόλη της Ζακύνθου.
1: Έτσι. Και δυστυχώς δεν είχαν εγκριθεί τότε τα έξοδα της
0: μεταφέρειας.
1: Από την περιφέρεια.
0: Και δει την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου, ναι.
1: Δυστυχώς, διότι και ακόμα αυτό είναι ένα ζητούμενο και πρόβλημα μεγάλο για τον πολιτισμό, διότι έτσι αποκόπτεται η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Δεν μπορεί η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου να μην μπορεί να διοργανώνει με ένα σοβαρό.
0: Σας ακούμε με διακοπές. Ναι, μας ακούτε? Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Όποιος το είδε αυτό και το...
0: Σας ακούμε με διακοπές, κύριε... Είστε σε κίνηση, κύριε Γαστράτο?
1: Είμαι τρίλα.
0: Αν μπορείτε να σταματήσετε κάπου, δεν ακούγεστε καλά. Ναι, ναι. Για να μην ταλαιπωρούμε και τους φίλους ακροατές.
1: Ναι. Έλεγα ότι αυτό πραγματικά είναι τρέλα. Να μην μπορεί μια περιφερειακή ενότητα να διοργανώσει μια πολιτιστική εκδήλωση με ένα σωματείο μιας άλλης περιφερειακής ενότητας της ιδίας περιφέρειας.
0: Ναι. Πρέπει η διοργάνωση να τελεί υπό την αιγίδα ή υπό την εποπτεία.
1: Άκουσον, πρέπει η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου.
0: Πολιτιστικού σωματείου, για παράδειγμα, που είναι στη Ζάκυνθο, αν πρόκειται για εκδήλωση που θα γίνει.
1: Αυτό από
0: πού
1: προκύπτει? Από τον νόμο. Δεν προκύπτει από κανένα νόμο.
0: Και να μην είναι από κάποια άλλη περιοχή και δει από την Κέρκυρα.
1: Δεν προκύπτει από κανένα νόμο. Δέστε και ο ίδιο σαν έγκριτο.
0: Προκύπτει από άγραφου νόμου.
1: Μπορεί, ίσως. Ή τους θεϊκούς νόμους, δεν ξέρω. Ίσως και ο προστάτης του νησιού Άγιος Διονύσιος να έχει διαφορετική άποψη. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πραγματικά, δηλαδή, είναι υπόθεση για γέλια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και για κλάματα. Μιλήστε μας λίγο για τη φιλαρμονική Λευκύμης, σε ένα νησί που διαθέτει ούκο λίγες φιλαρμονικές και χοροδίες, η Κέρκυρα.
1: Για τη χοροδία Λευκύμης.
0: Χοροδία, με συγχωρείτε, ναι.
1: Ήθελα να πω ότι όλα τα σωματεία τώρα τον Αύγουστο ετοιμάζονται για τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. Ναι. Μάλλον έχουν ξεκινήσει ήδη οι πολιτιστικές τους εκδηλώσεις και πραγματικά είναι αισίες πολιτισμού και αναψυχής σε όλη την Κερκυραϊκή Ήπεθρο και θα έλεγα και σε όλα τα νησιά της Επτανήσου. Mm. Όπως καταλαβαίνετε. Και πραγματικά αυτοί οι συλλογοί αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κρατάνε αναμένη τη φλόγα του πολιτισμού στους έρημους πια οικισμούς μας.
0: Στους έρημους πια οικισμούς μας. Και έχει ακριβώς πολλούς τέτοιους έρημους οικισμούς και η Κέρκυρα και δει στην ορεινή περιοχή του Πατοκράτορα. Σωστά.
1: Παντού, όλοι οι οικισμοί έχουν ερημώσει. Εκείνοι που τους κρατάνε ζωντανούς είναι οι πολιτιστικοί συλλόγοι με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν όλο τον χρόνο, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αντί να υπάρχει μία μέρημνα από πλευράς περιφέρειας, μιλάω για...
0: Μάλλον έχετε πικρίες γιατί δεν έχετε εκλεγεί περιφερειακό σύμβουλος, μου φαίνεται.
1: Όχι, μιλάω ας πούμε με πραγματικά ντοκουμέντα. Δεν μπορεί ας πούμε η περιφέρεια να μοιράζει 500 άρικα για εκδηλώσεις και πανηγύρια στους πολιτιστικούς συλλόγους και στις φιλαρμονικές μας και να ετοιμάζεται να κάνει φεστιβάλ φιλαρμονικών στην Κέρκυρα, της οποίας το budget θα είναι αυτή τη φορά 1.250.000 ευρώ.
0: 1.250.000.
1: Περίπου, ναι.
0: Νομίζω 200... ότι είχε γίνει πέρυσι στην Κέρκυρα Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών που στήχησε 200-250.000, κάπου εκεί.
1: Ναι, και τελικά οι φιλαρμονικές τι κερδίσανε, το είχαμε θίξει αυτό αν θυμάστε και στη ναι. συνέντευξη που είχαμε δώσει τον περασμένο Νοέμβριο, τι κερδίσανε όλο το χρόνο, τίποτα. Ετοιμάζονται οι φιλαρμονικές μας να κάνουν πανηγύρια τώρα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, για να βγάλουν τα λεφτά της χρονιάς, κύριε Νέγκα.
0: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λυπάμαι πολύ σαν Επτανήσιος και σαν μουσικός.
0: Μπορεί να το επαναλάβετε ότι εκτινάχτηκε το κόστος το 1.250.000 ευρώ.
1: Δεν ξέρω αν καλυπτεί
0: μόνο
1: ένα χρόνο ή μέχρι το 27. Δεν το
0: πρέπει
1: ξέρω
0: να αυτό. Μιλήσουμε με τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη και τον περιφερειάρχη να απαντήσει από αυτού.
1: Βεβαίως,
0: και νομίζω ότι είναι ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Άνθης.
1: Ναι, πρέπει να τα δείτε όλα αυτά.
0: Για τα του πολιτισμού. Ναι.
1: Είναι σοβαρότατο το θέμα, καταλαβαίνετε. Ήδη από έχω ακούσει ότι πολλές φιλαρμονικές δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στο φεστιβάλ φέτος. Η φιλαρμονική, η μία από τις δύο φιλαρμονικές της Δευκύμης, μου έχει καταγγείλει το γεγονός ότι είναι απλερώτο το λεωφορείο από πέρσι.
0: Α, καλά, μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή με τέτοιο budget και το λεωφορείο που τους μετέφερε είναι ακόμα πλήρωτο. Αν είναι δυνατόν.
0: Κι όμως είναι. Πολλά τα ευτράπελα που συμβαίνουν και στα του πολιτισμού. Αν και σώνει και καλά κάποιες εκδηλώσεις δεν σημαίνουν και πολιτισμός. Τουλάχιστον και εδώ στη Ζάκη θα έχουμε και πάρα πολλά πανηγύρια φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολλά η αλήθεια είναι. Και πάρα
1: πολλές
0: γιορτές. Και γιορτές σε πανηγύρια και
1: εκδηλώσεις. Τα παρακολουθώ όλα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πραγματικά...
0: Και πραγματικά, δεν σας ακούμε. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Γαστεράτο, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Ναι, έλεγα ότι στη Ζάκηθος πανηγύρια, σε πολλά πανηγύρια,
0: σας ακούμε διακοπές, θα πρέπει να κλείσουμε. Δεν γίνεται. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Αν μπορείτε να σταματήσετε, αν είστε σε κίνηση, δεν ξέρω.
1: Έχω σταματήσει.
0: Παρ' όλα αυτά, σας ακούμε διακοπές.
1: Ναι.
0: Και στην Κέρκυρα να υποθέσω έχει πάρα πολλά πανηγύρια, εκδηλώσεις, γιορτές και ούτω καθεξής. Και γενικά σε όλα τα Ιόνια νησιά.
1: Ναι.
0: Αλλά ακριβώς. Αυτά από μόνα τους δεν συνιστούν πολιτισμό. Από μόνα τους.
1: Όχι.
0: Ναι, μεν αλλά.
1: Πολλοί σύλλογοι θα έλεγα να το πω, δηλαδή προσπαθούν να φέρουν ονόματα των Αθηνών για να κάνουν μια εκδήλωση. Αυτό δεν συνιστά πολιτισμός, ας πούμε, ούτε και εγώ είμαι σύμφωνος αυτό.
0: Ή δεν συνιστά απαραίτητα από παραδοσιακό πολιτισμό.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι άλλο που πρέπει να υπάρχει και αυτό, εντάξει.
1: Θα πρέπει κάποτε οι σύλλογοι να ξυπνήσουν πραγματικά. Δεν σημαίνει πολιτισμό να φέρω ένα όνομα από την Αθήνα, ο οποίος θα κάνει την αρπαχτή του, επιτρέψτε μου την έκπροση.
0: Την αρπαχτή του, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
1: Στην ελληνική Ήπεθρο.
0: Γυρίζουν από την Ελλάδα και κάνουν τις αρπαχτές τους. Εννοείται.
1: Αυτό γίνεται. Αυτό δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο και το καταγγέλλω αυτό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ο καιρός στην Κέρκυρα, η τουριστική κίνηση με δύο λόγια.
1: Είναι καλά, διαχειρίσιμη. Τα ίδια πράγματα με τη Ζάκυνθο, θα έλεγα.
0: Τα ίδια σε τι ακριβώς. Τα ίδια σε τι.
1: Όσον αφορά τον πολιτισμό, τον καιρό, τον τουρισμό.
0: Δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι σε άλλο επίπεδο η Κέρκυρα. Είναι σε άλλο επίπεδο η Κέρκυρα τουριστικά σε σχέση με υποδομές κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τα δικά της σοβαρά προβλήματα, που σίγουρα τα έχει. Στο δικό δίκτυο, στη διαχείριση των απορριμμάτων και δει στη Λευκή με εκεί να δείτε τι είχε γίνει.
1: Το δικό δίκτυο είναι διαλυμένο. Το οδικό δίκτυο ειδικά είναι διαλυμένο, ας πούμε. Πρόβλημα σκουπιδιών, ειδικά στο Δήμο μας. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και φως στο τούνελ δεν υπάρχει.
0: Ασκείται μέσω σπινής αφού κριτική στην Περιφερειακή Αρχή και στις Δημοτικές Αρχές του νησιού και γενικότερα στις τοπικές αρχές.
1: Είμαι σαν ένας απλός πολίτης που βλέπω την καθημερινότητα, κύριε Νέγκα.
0: Ενεργός πολίτης.
1: Και ζω την καθημερινότητα. Μία ματιά στην Κέρκυρα θα σας πείσει για του λόγου του αληθές.
0: Έχω επισκεφτεί την Κέρκυρα τρεις φορές. Την έχω δει και από την καλή και από την κακή. Γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα με τα λύματα π.χ. στην παλιά πόλη, με τη διαχείριση των απορριμμάτων, του νερού, το δικό δίκτυο. Αλλά είναι σε άλλο επίπεδο τουριστικά τώρα και σε σχέση με υποδομές κτλ. Κακά τα ψέματα.
1: Εντάξει. Οπωσδήποτε, αλλά εντάξει, τα προβλήματα είναι τα ίδια σε όλα τα νησιά.
0: Τα μακάρι ίδια και διαφορετικά, στον ίδιο μεγαλύτερο βαθμό και
1: ακριβώς.
0: Με τις ίδιες ή διαφορετικές αιτίες και.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Να κλείσουμε πολιτιστικά, κύριε Γασταράτο, να περάσει και το μήνυμά σας και αν θέλετε να ανακοινώσετε και κάποια εκδήλωση ή αν θα υπάρξει και κάποια επίσκεψη, αν όχι άμεσα, στο απότερο μέλλον στη Ζάκυνθο.
1: Δυστυχώς η τακτική της περιφέρειας με αποτρέπει να κάνω τέτοια πλάνα. Δυστυχώς, ενώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου, δυστυχώς δεν μπορώ να τα υλοποιήσω, γιατί υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Μία περιφερειακή ενότητα δεν μπορεί να καλέσει σωματείο μιας άλλης περιφερειακής ενότητας. Είναι φοβερό αυτό. Είναι βόμβα στα θεμέλια της περιφέρειας. Αν λυθεί από τους αρμόδιους αυτό το θέμα, εγώ το έχω καταγγείλει και στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτό το γεγονός. Και περιμένω απάντηση και από την αποκεντρωμένη. Λοιπόν, ας λυθεί πρώτα αυτό το γεγονός και μετά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το παν για να συστήξουμε τα νησιά μας για την ενότητα, τη συνοχή και την πρόθεση της πολιτιστικής κοινωνίας.
0: Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε μια ενιαία, όχι μόνο διοικητική και γεωγραφική, αλλά και πολιτιστική και ιστορική.
1: Φυσικά, βεβαίως.
0: Ενότητα.
1: Βεβαιότατα. Εδώ και πάνω από 1000 χρόνια. Σκεφτείτε, από την εποχή εκμεταλλευόμενου στην ιδιότητά μου, από την εποχή του λεγόμενου θέματος της Κεφαλινίας.
0: Ναι.
1: Από, δηλαδή από τον 8ο, από τα μέσα του 8ου αιώνα, τα Ιόνια νησιά είχαν δική τους διοικητική ενότητα, το λεγόμενο θέμα Κεφαλινίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Και τα ιστορικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και θέλω να σταθούμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά σε όλα αυτά, γιατί έχετε
1: εντρυφίσει,
0: ερευνήσει και αναδείξει μαζί.
1: Να μιλήσουμε και για τον Άγιο Νικόλαο τον Μεγαλομάτη, να μιλήσουμε για το λιμάνι των Ορθωνιών, να μιλήσουμε για πολλά θέματα.
0: Και για τη Ζάκυνθο φυσικά. Λοιπόν, Γιώργος Γαστεράτος, πρόεδρος Χοροδίας Λευκύμης, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς.
0: Καλό είναι να υπάρχει και μια τέτοια νότα ή τέτοιες νότες και σε ενημερωτική εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και σε ενημερωτικές εκπομπές,
1: αν
0: θέλετε.
1: Να είστε καλά, κύριε Νέγκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί όλα είναι τελικά πολιτισμός. Όλα είναι.

και λόγω της απώλειας της μητέρας του Δημάρχου δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη μεν έκτακτη δε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που είχε καθοριστεί για σήμερα Δευτέρα 27 Εβδόμου. Θα γίνει όμως η συνεδρίαση προφανώς έκτακτη και πάλι αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ που αλλού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου στο Πνευματικό Κέντρο, ο Θεός να το κάνει. Πάντα μιλάμε για την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και άμεσα θα μιλήσουμε και με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Διονύση Τουρκάκη και με πολλούς άλλους που έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια και τις επόμενες εκπομπές. Και κλείνουμε με Μπίλι ή αλλιώς Βασίλη. Έχω ένα αποθυμένο, ελπίζω να το καταφέρω μέχρι το τέλος του βίου μου να πάρω μια συνέντευξη από τον Βασιλή Πάμπα Κωνσταντίνο. Έχω βάλει προσωπικό στοίχημα, θα το χάσω, μπορεί. Κάποιος άλλος πάντως το χάσε, που είπε ότι το στοίχημα έχει προσωπικό να μην ασχοληθεί κανείς φέτος με τη ΔΕΙΑΣ. Μπόχα και δυσοδεία, βρώμα και αηδία στην περιοχή των Αμπελοκήπων και στο αεροδρόμιο, στη Λούμπα και όχι μόνο, στις περισσότερες περιοχές του νησιού και εκεί που δεν πάει το μυαλό σας, ακόμη και στα ορεινά ξύγκια κτλ. Απολύματα που είναι πάρα πολλά, που καταλήγουν ενίοτε στη θάλασσα, σε χωράφια, χαντάκια, ή δεν προλαβαίνουν να πάνε στο βιολογικό, ή δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ο βιολογικός, ένας και μοναδικός στο νησί που καμιά ώρα θα εκραγεί. Διεμυρίζει όλο το νησί. Το φιόρο κατά τα άλλα του Λεβάντα, η νύφη της Ανατολής. Συν τις όποιες παρανομίες και αυθαιρεσίες κάνουν πολλοί επιχειρηματίες στις τουριστικές περιοχές, μία από αυτές και το Τσιλιβί. Αλλά και το τραγάκι τσιβιλιο, προς Τσιλιβί, την τύχη του Τσιλιβί ακολουθεί και του Λαγανά. Χτίζεται παντού. Πάει να γίνει ένα πράγμα. Τραγάκι, Κυψέλη, Ακροτήρι, Τσιλιβί και δεν συμμαζεύεται. Τουλάχιστον σε αυτό το νησί έχουμε τα υπέροχα προάστια των λαζαρέτων και του κρυονερίου για να ξεφύγουμε. Και εμείς και οι τουρίστες από την ανάποδη. Σκουπίδια, βήματα, ποντίκια, τροχτικά και τροχτικά. Επισόδια και οι ιδιοκτήτες ή υδρομεταφορείς του νησιού κυνηγούν οι μεν τους δε. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, τους ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσης οχημάτων και του, και του μπάλιν ή και αντίστροφα. Και καρφώνουν οι μένουν τους δε. Ποιος υποτίθεται παρανομή, τι παρανομία κάνει, πότε, πού και γιατί. Αυτό κάνουν όλη μέρα, σαν detective. Τα ταξί που έχουν γίνει βαν και τα βαν που έχουν γίνει ταξί. Εκεί να δείτε. Και μαζί και οι γουρούνες και τα ηλεκτρικά πατίνια και και. 12:59 πρώτα λεπτά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλημέρα, πάντα συντονισμένη με την έρτη Ζακίδου, το δικό σας σταθμό. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, δελτίο ειδήσεων, όχι, είναι μία και συνδεόμαστε με Θεσσαλονίκη και περιφερειακές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι σε επανάληψη το απόγευμα ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακίνθου από τις 5 σήμερα μέχρι τις 9. Φιλάκια, για χαρά.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

0: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Πάει και το καλοκαίρι σιγά σιγά. Έχεις ακούσει που λέει ήλιος μπαίνει, ήλιος βγαίνει. Ο ίδιος μένει. Κάτι τέτοιο παίζει και εδώ γενικότερα. Ήλιος μπαίνει, ήλιος βγαίνει. Οι μέρες περνάνε, οι εβδομάδες περνάνε, οι μήνες, οι εποχές, τα χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτα.

είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε πια σε προεκλογική περίοδο έτσι κι αλλιώς, και μακρά προεκλογική περίοδο, εάν πιστέψουμε, που προς το παρόν δεν. Πα, εντάξει, θα δούμε τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Είπαμε λοιπόν, ήλιος μπαίνει, ήλιος βγαίνει. Άκου τώρα είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Διαδικτυακά, τέλος πάντων, από τις συσκευές σας, τις έξυπνες, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@er.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Δευτέρα λοιπόν 27 Ιουλίου γιορτάζει ο Παντελεήμων, ο Παντελής, ο Παντελεήμωνας, ο Παντελάκης, ο Παντέλος, η Παντελίνα, η Παντελίτσα. Χρόνια τους πολλά.

Σαν σήμερα γεννιέται το 1948 ο μοναδικός, ο πραγματικός Έλληνας ρόκερ. Απίστευτη φωνή, ταλέντο, ο οποίος έφυγε από την ηρωίνη, αν και μέσα από τραγούδια του κάποια την εξυπνούσε, κάποια μετά προειδοποιούσε, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

Στην επικαιρότητα είναι ο πραγματικός πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Έχουν ξεπεράσει τη βδομάδα οι πυρκαγιές, οι συνεχόμενες. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Έχουν καεί και σπίτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, συνδράμει και η Ελλάδα εκεί. Μία αναστολή των επιθέσεων έχουμε στη Μέση Ανατολή και δίνουν μια ευκαιρία ακόμα στη διπλωματία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, δεν το βλέπω να, όπως δεν έγιναν και στα προηγούμενα. Γενικότερα αυτά είναι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται μετά την εισβολή της Ρωσίας, για να μην ξεχνιόμαστε και από εκεί. Και υπάρχει και ραγδαία εξάπλωση του έμπολα, της επιδημίας του ιού έμπολα στο Κονγκό, με 1.405 νεκρούς και περισσότερα από 3.200 κρούσματα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Πρώτον, τι θα ισχύει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. Δεύτερον, τι θα ισχύσει για τις αναλλαγές με το δημόσιο. Τρίτον, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερομένους. Τέταρτον, πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, εκενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής, ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Κυπριακό, ο Γκουτέρες σε ειδική αποστολή. Τρένα, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO. Βερολίνο, η Ισλαμική τρομοκρατία επέστρεψε. Απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφιλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι τις 5.000. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σέρβισες. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Το βουνό των θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Στις αγορές σήμερα ο όμιλος Άκτορ για ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ για υλοποίηση επενδύσεων. Από την Daily Mail, The Mail στην απογευματινή και στη συνεργασία που έχουν, τα αεροπλάνα της Elite στον χάρτη της αποκάλυψης. Εθνική πόλο στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Η εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, η Ευρώπη φλέγεται. Σιδηρόδρομος, καθυστερήσεις και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, φιάσκο ως το τέλος. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στο ντίζελ. Το delivery της οργής, αόρατο αφεντικό, ο μυστικός αλγόριθμος. Υπουργείο Παιδείας, αγώνας δρόμου για το πρώτο κουδούνι. Πόλο, το πρώτο χρυσό. Η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Στίβος, ο Τεντόγλου ισοφάρισε τον Τσάτουμα. Ελεύθερος τύπος. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Με τοπική Ελλάς με Πασόκ, πρώτη στάση η ΔΕΘ στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο. Σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπανία, εκατομμύρια στρέμματα, στάχτη, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στη Βαλένθια. Ανάλυση γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται. Ναι. Διεθνής διάκριση για το βουνό των θεών, ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Φάμπρικα αλλοιώσεων, οι καταθέσεις που καίνε η ιατροδικαστή και τοξικολόγος στα Χανιά. Αυτοί οι δύο ήταν ήταν μέλη της μαφίας εκεί στην περιοχή, ιατροδικαστής και τοξικολόγος. Και στείνανε αθώσεις, δίκες, ιστορίες. Πώς το ελληνικό FBI έφτασε στη σύλληψη του Αιγύπτιου με τη χειροβομβίδα, ποιους στόχευε. Το μανιφέστο. Ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Εδεσαϊκού. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου.
Νοβάρτης 2, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία. In memoriam των Σκευωρών. Πόσο αμετανόητος και εχθροπαθής Τσίπρας με την παρέα του επιχείρησαν τη δολοφονία χαρακτήρα 10 πολιτικών αντιπάλων τους. Συνέδευξη Δημήτρης Βαρτζόπουλος στο Μανιφέστο. Αισθάνομαι δικαιωμένος και περιμένω μια συγγνώμη από την αντιπολίτευση.

κόντρα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική πόλο ανδρών. Με συγχωρείτε. Αιτήσεις από σήμερα για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Νταβίντσι θα αποτυπώνονται στα νέα χαρτονομίσματα. Εστία. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο.

Political. Νέος εξοδικαστικός, βαθιά ανάσα με έως και 420 δόσεις. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Ποιος ήθελε νεκρό τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο για τη σύλληψη του Αιγυπτίου με την χειροβομβίδα. Και ασπίδα του Αχιλέα, θόλος made in Greece. Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιαεροπορική μας ισχύς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή σε μια εύθραυστη πολεμική περιοχή. Στείνει νέο κόλπο μετά τα σπιτάκια η Τεχάν, ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Ντροπή, κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πώς να μην καταραίει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Ωραίο.

ναυτεμπορική. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει, κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις σε AI. Χρέος ΑΕΠ, η Ελλάδα αφήνει το βάθρο της πιο υπερχρεωμένης χώρας. Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην ναυτεμπορική, τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Όλυμπος, το μυθικό βουνό, παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, πυρκαγιές, πύρινη δοκιμασία για Γαλλία και Ισπανία. Πάμε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Sport Day. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει στη στέγη του κόσμου. Δικαίωση για την εθνική ομάδα του Πόλου που επί χρόνια κυνηγούσε το χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση και τελικά το κατέκτησε χθες στο Σίδνεϊ. Έγινε Λούις, ο Τεντόγλου πέταξε στα 8,66 μέτρα ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, στο οποίο ο παλέμαχος Άλτης είχε πετύχει πριν από 19 χρόνια. Πρωταθλητής. Έτοιμος για Βραζιλία ο Ιρανός και για νέο φόρο θρύλος. Φέρντι Γκολτζή ο Ταρέμι, Νταβιτασβίλη και Κατσελιέρη, τι λένε πηγές από Γαλλία και Ιταλία για τους δύο εξτρέμ που ενδιαφέρουν το θρύλο. Ανοίγει χώρο για μεταγραφή και ο Αντρέ Λουίς. Διπλό μέτωπο στο νησί, στην ευθεία με τη Χάλ για τον Τζολάκη και τη Γούλφς για τον Ζωσέσα. Η προσέγγιση της Βάσκο Νταγκάμα στον Ιρανό, η σταθερά LKB και η ανοιχτή περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Τα δύο προφίλ επιθετικού που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αποκαλυπτικό, τι διάβασε ο Σρέιντερ στον Μέντι. Το δίλημα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός ανάμεσα στις δύο επιλογές που ξεχωρίζει ο Ελβετός Χαφ. Πάντα στο κόλπο για Ιουστάκιο, Μπλάνκο και Άμραμπατ. Μπάσκετ, η Ντουμπάι ρίχνει τον μπαλάκι στον Γουόκαπ, περιμένει να πιέσει τον Ολυμπιακό. Φως, πλανήτης Ελλάδα, η εθνική πόλο ανδρών στην κορυφή του κόσμου. Άλλο θέμα από το φως, καίει ο Άσος, στον Ολυμπιακό τρέχουν για τον αντικαταστάτη του Τζολάκη, ο οποίος φέρνει στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ με την μεταγραφή του στη Χαλ. Έβαλε σημάδι, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος, 8,66 μέτρα, που κρατούσε από το 2007 ο Λούις Τσάτουμας. Ωρα των σπορ, εθισμένη στις νίκες. Νίκη ξανά με ανατροπή η ΑΕΚ 2-3 επί της Τσβόλε. Λείπει η ένταση, αλλά υπάρχει η νοοτροπία, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα στην ένωση. Δύο γκολ ο Βάργκα, μία ασίστ και εξαιρετικό μάτσο Μαρίν, πολύ καλός και ο Μάνταλος που ήρθε από τον πάγκο. Δύο μεταγραφές το επόμενο 48ωρο. Σύντομα θα μπορώ να χαμογελάω και για τις δύο μεταγραφές, τόνισε ο Νίκολιτς. Live Sport, παγκόσμια υπερδύναμη, η υπέροχη εθνική ανδρών επιτέλους στο Everest του Πόλο. Βούλιαξε τη Μεγάλη Ουγγαρία 15-14 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Με Βάργκα και Μέταλλο αρνείται να χάσει και στα φιλικά η ΑΕΚ που έκανε ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στην Τσβόλε. 3-2 κέρδισε με δύο κεφαλιές του Ούγγρου Κίλερ. Η κορυφή είναι δική του, εκπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Και μέτρο σπορ, γίγαντες οι Έλληνες υπεραθλητές του Πόλο νίκησαν την πανίσχυρη Ουγγαρία σε τελικό θρίλερ και κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο σκορπώντας χαρά και υπερηφάνεια σε όλη τη χώρα. Εκπληκτικός ο Σκουμπάκης με 5 γκολ. MVP της διοργάνωσης ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Απίστευτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,66 ισοφάρισε μετά από 19 χρόνια το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα. Έγκλημα της ΕΠΟ του Μάγκη Γκαγκάτσι, όλες οι ομάδες της Super League 1 θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Ισοπαίδωση κάθε έννοιας ισονομίας και αξιοπιστίας στο κορυφαίο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της χώρας.

0: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν έχουμε τούνη και καλά. Οικονομάκου μπορεί κάπου να, πέσει, να μας πέσει τα μούτρα. Έχουμε Ελένη Βουλγαράκη όμως. Το τέτα τέτ με τον Φώτη Ιωαννίδη μέσα στο ασανσέρ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τις τελευταίες στιγμές χαλάρωσης πριν επιστρέψουν στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς τους, απολαμβάνουν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το ζευγάρι αξιοποιεί τον χρόνο που έχει ακόμη στη διάθεσή του, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται την Κυριακή μια νέα φωτογραφία με τον διεθνή ποδοσφαιριστή που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων πηγαίνω έρχεται στην Πορτογαλία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Στο στιγμιότυπο είσαι έτοιμος. Ναι, τώρα μιλάμε για βαριά ειδησιογραφία. Στο στιγμιότυπο από τη βραδινή του έξοδο, η Ελένη Βουλγαράκη ποζάρει μέσα σε ασανσέρ, έχοντας πίσω της το Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος την κρατά στην αγκαλιά του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια κατέγραψε τη στιγμή μπροστά στον καθρέφτη και επέλεξε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και εμείς καθόμαστε εδώ και μιλάμε τώρα για θέματα, έτσι. Εδώ είναι η είδηση, παιδιά, και τις χάνουμε. Αλέξανδρε, έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, έλεος τώρα. Παρότι διατηρούν χαμηλούς τόνους, γιατί δεν είναι τίποτα να αυτοπροβάλλονται τώρα ο Ιωαννίδης με τη Βουλγαράκη, οι δυο τους δημοσιεύουν κατά διαστήματα κοινές εικόνες από τις εξόδους, τα ταξίδια και την καθημερινότητά τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μετά το διάστημα ξεκούρασης, ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει σταδιακά. Γιατί είναι. Στο απαιτητικό αθλητικό του πρόγραμμα και στους ρυθμούς των προπονήσεων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μέχρι την πλήρη επιστροφή στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ο ποδοσφαιριστής και η Ελένη Βουλγαράκη απολαμβάνουν το χρόνο που περνούν μαζί.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είναι κάπου παρουσιάστρια η Ελένη Βουλγαράκη? Πού κάνει, αφού είναι δεν είναι στην Πορτογαλία? Δεν μας τα, Αλεξανδρέ, έχεις χάσει όλο το ρεπόρταζ, θα έχουμε ιστορίες.

0: Έλα ρε που θα λείπε. Αθηνά Οικονομάκου. Είναι τώρα το story με τη Δανάη Λιβιεράτου που έβαλε φωτιά στη Μύκονο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και είδα εγώ, η πυροσβεστική δεν έβαλε κάτι. Τέλος πάντων, για άλλο. Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο. Έχει δουλέψει αυτή καθόλου φέτος. Παντρευότανε τη μία φορά κάνα 4 ημέρες. Την άλλη κάνα μήνα. Τώρα όλο διακοπές και αυτά. Όμως τι σε νοιάζει εσένα. Με νοιάζει με. Στίκα. Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο απολαμβάνει η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία δεν σταματά να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί μέσα από τα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι, αλλά μην τη ρωτάτε στο αεροδρόμιο, παιδιά. Στραβώνει. Στα αεροδρόμια και για τα προσωπικά της, μην τη ρωτάτε. Τα βγάζει μόνη της. Δεν ατρέχετε εσείς να τη ρωτάτε. Αυτή τη φορά η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε σε βραδινή έξοδο στο γνωστό εστιατόριο και κλαμπ Τάδε Μύκονος, δεν μπορούμε εμείς να το πούμε, όπου παρακολούθησε το εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισε ένα βίντεο με τη Δανάη Λιβιεράτου επί σκηνής.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η νεαρή τραγουδίστρια, α, είναι τραγουδίστρια, τι λες, ερμήνευσε το δυναμικό Run the World της Beyoncé, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την εμφάνιση και την ενέργειά της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου συνόδευσε το βίντεο με τη χαρακτηριστική φράση, γιατί δεν είναι καμιά χθεσινή. Who girls?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για τη στιγμή και στέλνοντας το δικό της μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης. Σου φράζε. Παιδιά, τι να πει τώρα τα κινήματα, κάτι φεμινίστρια και κάτι. Εδώ βγήκε η Αθηνά Οικονομάκου και ανέβασε Who girls? Και δίνει το δικό της μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης. Στο γυμναστήριο ενδυνάμωση. Το άλλο είναι δυναμική. Εντάξει, μην την ψάξεις τώρα με τις λέξεις, είναι λίγο. Είναι ενδυνάμωση αυτό το πράγμα. Εντάξει. Βρε την Αθηνά την Οικονομάκου και τη Δανάη. Η Δανάη, να το πούμε, έστειλε και αυτή μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης.

0: Και επειδή όταν λες Αθηνά Οικονομάκου δεν μπορείς να μην πας, που Ντορέτα Παπαδημητρίου. Μπορείς, δεν μπορείς, όχι. Το υπαίθριο ντους και οι νέες εικόνες από τις διακοπές με το Γιώργο Γεροντιδάκη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, δεν έχουμε καμιά συγγένεια να το ξαναπώ αυτό, έτσι. Να το, ναι, το αποτάσσομαι. Μοιράστηκε νέες εικόνες από τις διακοπές της στην Πάρο. Μύκονος Πάρος τώρα, ξέρετε, με το τηλέφωνο ένα λεπτό. Με το Γιώργο Γεροντιδάκη, δημοσιεύοντας στιγμές από το υπαίθριο ντους, το ηλιοβασίλεμα και τις καλοκαιρινές εξορμήσεις τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παιδιά, εγώ ζούσα για να δω το υπαίθριο ντους. Είναι ωραίο. Α, το ντους είναι ένα ωραίο αυτό. Έτσι, α, μην το συζητήσει. Δεν το φτάνει. Έχει τεντωθεί, αλλά δεν το φτάνει. Άρα το έχουν ψηλά και για εμάς τους ψηλοί. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους νέες εικόνες από την καθημερινότητά της στο νησί. Σε μία από αυτές, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι, συνοδεύει τη δημοσίευση με τη χιουμοριστική φράση. Θα ξαναδείς τα γέλια. Είναι κάτω από τον ντους. Δεν το ξαναδείς αυτό που σου λέω τώρα. Αν όχι ντους έξω το καλοκαίρι, πότε? Δηλαδή, δεν σου μένει άντερο. Γιατί δεν γράφει επιθεωρήσεις αυτή ή κάτι τέτοιο? Μιλάμε ξεκαρδιστικό.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Έρτζα Κίνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Ερτζακίνθου, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης. Και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Εδώ, στα ραδιόφωνά σας, εδώ στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou @ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Θέλω να σταθώ γιατί θέλω να σταθώ. Γιατί δεν μπορώ τα... Ακούσαμε πριν, είναι το spot για τα αδέσποτα, έτσι, από την αρμόδια φιλοζωική πανελλήνια κλπ. Όταν εμένα μου χτύπησε πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα, και δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων, ότι αυτή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ πάρα, και πάρα πολύ καιρό, την οποία έχουμε σχολιάσει εδώ και έχουμε καυτηριάσει και εμείς, ότι δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις ένα ζώο και να το καθιστάς ανήμπορο καιρό, την οποία έχουμε σχολιάσει εδώ και έχουμε καυτηριάσει και εμείς, ότι δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις ένα ζώο και να το καθιστάς ανήμπορο.

και οτιδήποτε άλλο. Παίρνεις ένα σκυλάκι. Γιατί ρε παιδί μου του στερείς κάτι, το ευνουχίζεις ας πούμε. Για να το έχεις εσύ να το χαϊδεύεις και να λες ότι καλά. Είναι λύση και δεν είναι. Και επειδή έρχονται τώρα όλοι σε αυτό, επειδή όπως είπαμε στις κανονικές χώρες, στις βόρειες χώρες, αυτό τιμωρείται. Είναι τιμωρείται με αντίστοιχα με βασανισμό ζώου. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή όποιος ευνουχίσει το κατοικίδιό του, άμεσα η κατηγορία είναι βασανισμός. Αυτή που θα έπρεπε να είναι. Εντάξει, λοιπόν. Και επειδή τώρα έχουν αρχίσει και βαράνε τα τέλεια γενικότερα, και επειδή κάποιοι, οι κανονικοί φιλόζωοι, αυτό που λέω εγώ, υποστηρίζουν. Έτσι. Υπήρξε ως λύση ανάγκης για ένα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση ανάγκης για κάποια περίοδο και έστω για μήπως μαζευτεί η ιστορία των αδέσποτων. Δεν μαζεύεται. Γιατί η κάθε κυρία και ο κάθε κύριος θέλει να έχει ένα παιχνίδι στο σπίτι του ζωντανό, το οποίο το κακό μεταχειρίζεται, γιατί είναι βασανισμός. Ο ευνουχισμός, η στήρωση είναι βασανισμός, έστω και με χάπια και με χημικά είναι βασανισμός ζώου, αυτό είναι. Και ξαφνικά επειδή άρχισαν να χτυπάνε τα τέλεια και στην Ελλάδα και χάσανε λίγο την μπάλα οι φιλοζωικές, αρχίζουν και κάνουν τέτοια σποτάκια ότι ναι, δεν πρέπει να τα να τα στηρώνουμε τα κακόμοιρα τα ζώα. Ξαφνικά οι ίδιοι που άμα έλεγες ότι δεν πρέπει να στηρώνεις τα ζώα θα πέφτανε να σε φάνε ζωντανό, να σε κάνουν κομμάτια, τώρα έχουν αρχίσει και υπερασπίζονται να μην τα στηρώνουμε τα ζωάκια. Τι φταίνε, οι ίδιοι. Όφα, όπου φυσάει ο άνεμος, ή όπου είναι η οικονόμα, ή όπου είναι το συμφέρον του καθενός. Λοιπόν, και τώρα κάνουν σποτάκι και λένε ότι ναι, το ιδανικό θα ήταν άξιο, αλλά λέει εδώ είναι Ελλάδα. Άκου τώρα, στο σποτ τώρα το άκουσα και μου την έδωσε. Τι σημαίνει εδώ είναι Ελλάδα? Εάν κάποιος έπρεπε να το πει αυτό, είναι όλοι οι υπόλοιποι να πούν ότι εδώ είναι Ελλάδα και σας ανέχονται. Τις διάφορες τύπου φιλοζωικές, τους διάφορους τύπου φιλόζους, δεν μιλάω για τους πραγματικούς που έχουν δώσει τη ζωή τους και το δείχνουν καθημερινά. Λοιπόν, μιλάω για τύπου φιλόζωους που μαζεύουν τα δέσποτα για να τα πουλάνε στο εξωτερικό, για να παίρνουν τις επιδοτήσεις, για να παίρνουν τις χορηγήσεις, για να παίρνουν, για να παίρνουν, για να παίρνουν. Και βγαίνει τώρα εδώ στο σποτάκι η κυρία και λέει να πάτε στους δήμους και το ένα και στο άλλο και στον εισαγγελέα στα προηγούμενα σποτ. Λοιπόν, στον εισαγγελέα πρέπει να πηγαίνουν και αυτοί που κάνουν στήρωση στα ζώα, λοιπόν. Και εδώ είναι Ελλάδα, αλήθεια. Οι φιλοζωικές θα μέμψουν τους υπόλοιπους, γιατί εδώ είναι οι δίθεν φιλοζωικές, έτσι. Δεν μιλάω για τις πραγματικές. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, ότι τι δηλαδή. Τι σας χαλάει εδώ. Μου τη σβούριξε τώρα το «εδώ είναι Ελλάδα». Αλήθεια. Πραγματικά όμως «εδώ είναι Ελλάδα» γιατί σας αφήνει να λειτουργείτε όπως λειτουργείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ θα έπρεπε να περνάνε από κόσκινο όλοι, από κρυσάρα όλοι, για να δούμε και ποιος είναι φιλόζωος, ποιος δεν είναι, ποιος πρέπει να παίρνει τα χρήματα, ποιος μαζεύει τα αδέσποτα, ποιος διαχειρίζεται την κατάσταση και πώς γίνεται τι. Για ποιο οικονόμα γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Εδώ είναι Ελλάδα απαξιωτικά. Και παίζουμε και εμείς το σποτ. Δεν το έχουν δει το σποτ πάνω.

Σε όλες τις άλλες χώρες λοιπόν, επειδή άρχισε να απαγορεύεται η στήρωση, έγινε ένα μεγάλο μπαμ για να σταματήσει να αυξάνεται ο πληθυσμός των αδέσποτων. Λοιπόν, δεν έχουν στο σπίτι τους τα ζώα σαλούτρινα. Δεν μπορούν, δεν υπάρχουν πέτσο που πουλάνε, Αγγλία ας πούμε και λοιπά, σκυλάκια, γατάκια, χαμστεράκια, φίδια, χελώνες, δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί τη βρήκανε την άκρη και αγοράζουνε αν

μόνο είναι στηρωμένα και τσιπαρισμένα κλπ. Από την Ελλάδα που έχει στηθεί αυτή η μπίζνα με τα αδέσποτα και τις φιλοζωικές που μαζεύουν τα αδέσποτα για να τα στηρώσουν και να κάνουν και να δείξουν. Και κάποιες, δεν λέω όλες, λέω κάποιες. Ατσιγκλίστε με λίγο να πούμε και παραδείγματα άμα θέλετε. Λοιπόν, τα πουλάνε τα σκυλιά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ευαισθησία των φιλόζωων. Κάποιων φιλόζωων. Τσέπη μέχρι τον αστράγαλο. Τέτοια ευαισθησία. Και έχεις και τους άλλους που βάζουν από την τσέπη τους, άνθρωποι του μεροκάματου που πραγματικά το πιστεύουν, πραγματικά αγαπάνε τα ζώα, ρίχνοντας στις φωτιές να τα σώσουν, τρέχουν να τα σώσουν όπου βρουν, προσπαθούν να τα διασώσουν, έχουν δώσει, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους αυτό και πληρώνουν και από την τσέπη τους. Και τους άλλους λέει, εδώ, τι εδώ είναι Ελλάδα ρε. Άκου, εδώ είναι Ελλάδα. Ότι τι δηλαδή? Ότι είναι ξεφράγω αμπέλι. Ναι, γιατί δεν τιμωρεί πρώτα εσάς. Γι' αυτό.

Αυτό το πράγμα να φύγει από πάνω μας ο Μουτζούρης και να πάει όπου θέλει. Τι είναι αυτό το πράγμα πια? Και όποιος αναλάβει ευθύνη και αποδώσει και ευθύνες εκεί που πρέπει, γίνεται ο κακός. Γι' αυτό είμαστε 50 χρόνια πίσω από όλα. Ενώ θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι. Γιατί κοιτάμε να ψοφήσει κάτσικα του γείτονα, όχι η δικιά μας. Όχι να σωθεί η δικιά μας, αλλά να ψοφήσει του γείτονα.

Η αλήθεια είναι ότι αν μπορεί κάποιος πολιτικός να χαρακτηριστεί ως φίλος του νησιού ή ότι έχει βοηθήσει από κάθε θέση που βρέθηκε το νησί όπως μπορούσε ή όσο μπορούσε, ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Βασίλης ο Κικίλιας. Σίγουρα. Έτσι. Και από τη θέση του Υπουργού Υγείας όταν ήταν τότε με τον κορονοϊό βοήθησε πάρα πολύ. Πέραν του ότι πριν είχε φτάσει, είχε το νοσοκομείο, για να τα θυμόμαστε, δεν είναι κακό. Έτσι. Με κλειστές εντατικές, με μειωμένο προσωπικό, υπερσύγχρονο νοσοκομείο και δεν δούλευε. Γιατί έτσι. Τέλος πάντων. Και όταν ήταν λοιπόν Υπουργός Υγείας, βοήθησε το νησί. Είχαν έρθει τότε περισσότεροι από 120-130 υγειονομικοί κατά την περίοδο της πανδημίας. Όταν ήταν μετά Υπουργός Τουρισμού, έκανε την προσπάθειά του μαζί εδώ με τοπικούς, με την περίφημη Επιτροπή για το Ναυάγιο. Δεν ευωδόθηκε για χύψη λόγους. Έγινε όμως. Ως πολιτικής προστασίας δημιούργησε τη μόνιμη ΜΟΔΕ εδώ και τώρα έχει ξεκινήσει τα λιμενικά έργα, όποια λιμενικά έργα είναι σε εξέλιξη στο νησί, δηλαδή η ευάθυνση του λιμένα, αυτή η πολυπόθητη μαρίνα, το master plan για το αργάσι, ότι ξεκινάει η ανάπλαση και τα κονδύλια που έχουν βγει για να αντιμετωπιστεί και η διάβρωση. Έκανε δηλώσεις, ήταν ενημερωμένος για όλα. Ωραία. Και ο ίδιος το είπε ότι το νησί το αγαπάει, έχει τέλος πάντων έχει κάποιους δεσμούς εδώ με το νησί. Το θέμα είναι, γιατί δεν μπορώ, αλήθεια δεν μπορώ, πήγαν εκεί μέσα σε όλους τους άλλους που έχουν κάνει την προσπάθειά τους, πήγαν και κάτι τύποι οι οποίοι ότι, δηλαδή, καλό είναι όταν έρθει ο υπουργός, για να μην νομίζουν, επειδή νομίζουν ότι όποιος υπουργός έρχεται από όλες τις παρατάξεις, δεν το λέω, όποιος υπουργός έρχεται στο νησί ή ερχόταν ή θα έρθει, νομίζουν ότι αυτά που γνωρίζει για το νησί είναι αυτά που τον πάνε να δει ή αυτά που του λένε. Έτσι νομίζουν. Ότι δεν ξέρει ο Κικίλιας, ας πούμε, το μεγάλο έργο του λιμενικού ταμείου, τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. Νομίζουν ότι δεν ξέρει για το τι συμβαίνει με τα ημερόπλια που σαπίζουν, ή νομίζουν ότι δεν ξέρει για τις παλινοδίες με την μαρίνα, ή νομίζουν ότι δεν ξέρει ο υπουργός, ο κάθε υπουργός, για το τι γίνεται για τους χώρους ευθύνης του λιμενικού ταμείου που βρωμάνε, που γκρεμίζονται, που δεν αναβαθμίζονται, που. Έτσι νομίζουν. Και μοστράρονται κιόλας ότι επειδή ήρθε και είπε αυτά που προεκλογικά πρέπει να πει, ότι δεν γνωρίζει για τα άλλα, ότι όλα καλώς καμωμένα, ότι δεν τρέχει τίποτα για την ανικανότητα ορισμένων. Έτσι πιστεύουν.

ή όταν λέει, ας πούμε, να μείνουμε εδώ στον νυν υπουργό, στον Κικίλια, ότι για πρώτη φορά από το 99 υλοποιούνται λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο, που αυτό είπε, ότι είναι παράσημο για το κανένα λιμενικό ταμείο από εδώ. Εχμή είναι. Έτσι. Είναι εχμή. Δεν είναι ντε και καλά συγχαρητήρια. Όταν σου λέει από το 99, κάποιοι είναι στη θέση τους εδώ 6 χρόνια. Από το 19. Ότι τι δηλαδή, μπράβο που ξεκινάτε τώρα. Για πάρτε το λίγο αλλιώς. Γιατί είδα έτσι χαμόγελα και ότι πόπο, τι, τα εύσημα που πήραν. Δεν πήραν εύσημα. Πάρτε το και λίγο αλλιώς. Δείτε το και λίγο αλλιώς. Γιατί είναι στη χαρά και στο πανηγύρι όλοι. Λοιπόν, η ροή, ας το πούμε έτσι, της χρηματοδότησης για τα έργα και λοιπά, είναι ουσιαστικά πως πάει: βουλευτής διεκδικεί και παίρνει και ό,τι φέρνει, έτσι, και τα εκτελεστικά από τον κάθε υπουργό. Στην προκειμένη ο Ακτύπης πήρε από τον Κικίλια και έχει φέρει πολλά, αυτά να τα λέμε. Το πως λειτουργεί από εκεί και πέρα τα εκτελεστικά όργανα στο νησί είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή μην νομίζουν ότι πήρανε παράσημα από τον Κικίλια κάτι λιμενικά ταμεία και κάτι τέτοια. Το αντίθετο έχει συμβεί. Το λέω δηλαδή γιατί κάποιοι πανηγυρίζουν. Έτσι δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν λέει ότι από το 99 για πρώτη φορά υλοποιούνται, το λέει με μια ικανοποίηση, γιατί κοίταξε να δεις για πρώτη φορά, αλλά έχει και αυτοκριτική μέσα. Ότι υλοποιούνται από το 99 πρώτη φορά, αλλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει και από το 10 ή από το 20, από το 21. Το λέω. Όποιος καταλάβει, που δεν είναι, θέλει μια προσπάθεια, κατάλαβε.

0: Επίσης μην νομίζετε ότι ο κάθε υπουργός δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ειδικά όταν πηγαίνει επίσκεψη σε έναν τόπο, τον ξετινάζει από παντού για να ξέρει που θα βρεθεί, τι θα γίνει. Ειδικά όταν δίνει συνεντεύξεις, έτσι, τον ξετινάζει. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι ήρθε εδώ ο υπουργός ναυτιλίας και δεν ξέρει αν έχει έλλειψη στο λιμενικό? Από όλα όσα είπε, εσείς καταλάβατε ότι θα ενισχυθεί το λιμενικό εδώ στη Ζάκυνθο? Okay. Λοιπόν, όταν μίλησε για το παραλιακό μέτωπο της πόλης, ήταν για να αποδώσει εύσημα για το παραλιακό μέτωπο της πόλης ή για τις λιμενικές υποδομές τις υπόλοιπες? Δηλαδή θεωρείτε ότι ο Κικίλιας ήρθε εδώ και είπε σε όλους μπράβο, τι καλά που έχουν γίνει? Αυτό νομίζετε ότι έκανε ο Κικίλιας που ήρθε εδώ? Είπε μπράβο για αυτά που ξεκίνησαν και επί δικής του θητείας και που έχει βάλει το χέρι του για να ξεκινήσει η υλοποίηση, αλλά τράβηξε και αυτιά. Αλλά ορισμένοι δεν θα πρόκειται να το καταλάβουν αυτό ποτέ. Θα μείνουν στο ότι τι ωραία που ξεκινάνε τα έργα. Το τι ωραία που ξεκινάνε τώρα τα έργα έχει και 500 αιχμές μέσα. Και το καμπανάκι προφανώς δεν είναι για τον βουλευτή, για κανένα βουλευτή. Σε οποιαδήποτε περιοχή πηγαίνει ένας υπουργός, το καμπανάκι δεν χτυπάει στον βουλευτή, χτυπάει στους άλλους που έχουν διοριστεί για να εκτελούν τα έργα ή τις αποφάσεις. Γεγε. Γεγε.
1: Χάθηκα στα ψηλά βουνά.

Και επίσης για να μην πανηγυρίζουν κάποιοι, γιατί το τι λέει ένας πολιτικός και το τι εννοεί είναι, μπορεί κάποιες φορές δεν είναι και τόσο ευδιάκριτο. Λοιπόν, όταν στις δηλώσεις του εξήρε την προσφορά και τις προσπάθειες του βουλευτή και τόνισε, προσέξτε, είπε μετά ότι έκανε μια διαπίστωση ότι υπάρχει απόλυτη σύμπνοια μεταξύ των τοπικών αρχών, δήμος, μάλλον αντιπεριφέρεια, δήμαρχος, πρόεδρος λιμενικού ταμείου, και δεν είναι ότι υπάρχει σύμπνοια, δεν σημαίνει ότι γίνονται όλα καλά. Ή ότι δεν γίνονται όλα καλά. Το υπάρχει σύμπνοια είναι ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών. Γιατί είδα μερικούς και κορδωνόντουσαν. Λοιπόν, ρίξτε, χαλαρώστε, ρίξτε λίγο. Μη φτιάχνετε προθήκες για παράσημα. Έτσι, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί αν έκανε ένα μπραφ έτσι, όπως βγήκε από το καράβι και πήγαινε προς τα αριστερά σε κάτι βουλιαγμένα ή σε κάτι σκουπίδια ή σε κάτι παρατημένα, ποιος θα τον κράταγε μετά? Όχι ότι δεν τα ξέρει, προφανώς και τα ξέρει, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα είπαμε αυτά. Γιατί είδα μερικούς που ψήλωσαν για δύο μέτρα, νομίζουν.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Εκεί λοιπόν στην υποδοχή, στις συναντήσεις κλπ. Κλπ. Ήτανε και από την αντιπεριφέρεια όπως όφυλαν, έτσι. Είχαμε πει κάτι στο θέμα που αποκάλυψε ο Σάκης εδώ, ο Νέγκας, σχετικά με το αρχικά ύποπτο, τελικά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ότι είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Δεν έχω δει καμία δήλωση πέραν του να πετάξω το γνωστό αυτό, να φύγει από πάνω μου η ρετσινιά, ρε παιδί μου, και όπου θέλει ας πάει. Έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε. Για την καθυστέρηση θα μιλήσει κανένας? Ότι καθυστέρησαν να γίνουν πάλι γραφειοκρατία. Για δεν πήγαιναν λοιπόν εκεί ο κύριος αντιπεριφερειάρχης που είναι αρμόδιος να του πει: Υπουργέ μου, δεν έχει σχέση βέβαια, ο άνθρωπος είναι ναυτιλίας, αλλά μπορεί να το πει στον συνάδελφό του: Υπουργέ μου, έχουμε θέμα. Στέλνουμε εμείς τα έγγραφα όπως πρέπει, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και καθυστερούν. Εδώ στη Ζάγκρηθο, γιατί στην υπόλοιπη χώρα τα προλαβαίνουν. Καθυστερεί πολύ η γραφειοκρατία αυτή και έχουμε μείνει πίσω στη μειοκτονία, έχουμε μείνει πίσω στην δακοκτονία, έχουμε μείνει πίσω στους ψεκασμούς για τα κουνούπια. Και δεν πήγαιναν εκεί να το πούνε του υπουργού, ότι ξέρεις κάτι, μήπως να μιλήσεις του συνάδελφό σου. Η λαλίστατη κατά τα λοιπά σε άλλα ραδιόφωνα, γιατί εδώ ζορίζονται. Το καταλαβαίνω, δεν είναι. Μπορώ να το καταλάβω, προφανώς μπορώ. Όταν ρωτάς και ζορίζεται το άλλο, σιγά μην ξαναβγεί. Λοιπόν, γιατί δεν πήγανε στο Κικίλια, αφού ήταν εκεί που ήταν, να του πούνε υπουργέ ένα λεπτό, να σου πω ένα λεπτάκι. Δεν θα λέγει όχι ποτέ ο Κικίλια, σας το εγγυώμαι. Ποτέ δεν θα λέγει όχι. Έχουμε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, μας έχουν στοχοποιήσει κεντρικά τα υπουργεία και εξαντλούν όλοι τους τη γραφειοκρατία σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ζάκυνθο και καθυστερούμε εμείς σε αυτά τα πράγματα και γινόμαστε εμείς κακοί. Γιατί δεν πήγαν να το πούνε? Γιατί δεν είναι έτσι? Παρά τι, συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων αλλού, τα έχουμε πει αυτά, ότι συνεχίζει κανονικά η περιφέρεια την μειοκτονία, ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους και έχετε μεριμνήσει ώστε να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 27, που πρέπει να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 27 και όχι πάλι το Μάιο. Ή θα φταίει πάλι η γραφειοκρατία? Έχουμε έναν άνθρωπο που χαροπαλεύει από λεπτοσπύρωση. Λοιπόν, και έχουμε δηλώσεις του τύπου ότι συνεχίζει η περιφέρεια τη μειοκτονία και να λαμβάνουν μέτρα και οι πολίτες. Το ακούω απολύτως σωστό. Πρέπει και οι πολίτες και οι ιδιώτες να αναλάβουν μέτρα. Δεν μπορεί καμία περιφέρεια και κανένας δήμος να έρθει μέσα στην ιδιοκτησία σου ή μες στο σπίτι σου ή μες στο στάβλο σου να ρίξει φάρμακα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο για μειοκτονία. Εκεί οφείλεις να το κάνεις εσύ ο ίδιος. Αλλά συστάσεις κάνεις όταν είσαι εσύ εντάξει. Επίσης, αντίστροφα, διεκδικείς και μπορείς να μιλάς όταν είσαι και εσύ εντάξει απέναντι σε αυτό που διεκδικείς. Δηλαδή, αν εγώ έχω στάβλο στα όρια του αστικού ιστού, λέω τώρα, και δεν έχω ρίξει ποτέ φάρμακο για τα ποντίκια, δεν μπορώ να έχω την απέτηση να έρθει η περιφέρεια να κάνει μειοκτονία σε όλη την υπόλοιπη περιοχή. Γιατί και σε όλη την υπόλοιπη περιοχή να κάνει, εγώ που έχω στάβλο, λέω τώρα, ή αποθήκη που ευνοεί την αναπαραγωγή των ποντικιών, ό,τι και να κάνει η περιφέρεια γύρω γύρω θα αναπαραχθούν σε μένα και θα φύγουν, εάν εγώ δεν έχω μεριμνήσει. Δηλαδή, ούτω, γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και είμαστε η πρώτη περιοχή σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Η πρώτη. Όχι αν δούμε και δεν είμαστε πρώτοι, είμαστε δεύτεροι. Είμαστε πρώτοι. Γιατί ο ένας λέει γραφειοκρατία και τι να κάνω με τη γραφειοκρατία και πόπο, ενώ όλες οι άλλες περιοχές έχουν προλάβει. Στη Ζάκυνθο εξαντλούν όλοι τη γραφειοκρατία τους και την αυστηρότητά τους στη γραφειοκρατική. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας δεν τρέχει τίποτα, είναι πιο χαλαρή. Εδώ εμείς έχουμε πέσει στα στραβόξυλα. Φαίνεται. Λοιπόν,
Αλλά και ο ιδιώτης δεν μπορεί να λέει από είναι η περιφέρεια όταν δεν έχει κάνει στη δική του την ιδιοκτησία μειοκτονία ή δεν έχει να λάβει τα μέτρα που πρέπει να λάβει. Και επειδή λοιπόν ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, γιατί αυτή είναι η πρακτική, ο ένας τα ρίχνει στη γραφειοκρατία, ο άλλος τα ρίχνει στην περιφέρεια που τα ρίχνει στη γραφειοκρατία, ο ιδιώτης λέει μα εγώ τι να κάνω γύρω γύρω και γιατί μου λέτε ότι μπορεί να είναι από μένα και αν ήταν από μένα θα τρώγαν της περιφέρειας γύρω γύρω ή του Δήμου και δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα και και. Αν δεν κάνουν όλοι αυτό που πρέπει να κάνουν, φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. 6 κρούσματα, το ένα θανατηφόρο το προηγούμενο, 5-6 πόσα έχουμε φτάσει τώρα, λεπτοσπύρωση στο νησί. Με έναν άνθρωπο να δίνει μάχη για τη ζωή του, 56 ετών. Γιατί κάποιοι είναι ανίκανοι, κάποιοι δεν θέλουν, κάποιοι κάνουν ότι δεν βλέπουν, κάποιοι άλλοι δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ πάει ο Περιφερειάρχης, έχει να μας πει τίποτα. Όλα βαίνουν καλά, όλα γίνονται. Περιφερειάρχης Κέρκυρας, ξέρετε αυτό, πώς τον λένε, Περιφερειάρχης που είναι στην Κέρκυρα, Τρεπεκλής είναι, μπράβο. Και ο Κέρκυρας, Περιφερειάρχης. Τα άλλα δεν υπάρχουν, τα νησιά. Ούτε καν έλεγχος δεν γίνεται για τα πεπραγμένα. Και βρείτε τώρα δικαιολογία. Χθες αγκαλιές φιλιά ή από μακριά, γιατί όσο είμαι δεν είδα και πολλά. Μάλλον τους είπαν ότι μην πολύ αυτό, γιατί μπορεί να στράψει και τίποτα και να το μαζέψεις μετά. Λοιπόν, συνεχίστε έτσι το μουτζούρι όλοι, να δούμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση και ποιος θα πάει μετά. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό που λέω, λαϊκισμός θα ήταν αν ήταν το πρώτο κρούσμα. Αν δεν είχαμε προειδοποιήσει, αν δεν είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος, αν. Να πάτε σε αυτόν τον άνθρωπο να του συμπαρασταθείτε, να του πείτε δεν ξέρω εγώ τι και στην οικογένειά του.

Να ευχαριστήσουμε τον ακροατή που πήρε τηλέφωνο και έδωσε και μια πληροφορία έξτρα, ότι αν ρίξεις και θιάφη, λεπτομέρεια αλλά σημαντική, όπως μας είπε ο άνθρωπος, προφανώς κάτι ξέρει, έξω από τους τάφους δεν ζυγώνουν τα ποντίκια. Να λοιπόν, ορίστε. Απομόνωση από εκεί, απομόνωση από εδώ. Αλλά είναι, ξέρεις τι, το ότι το ποντίκι αναπαράγεται φταίει η γραφειοκρατία. Το ότι το ποντίκι το ένα, το ένα ποντίκι του Φεβρουαρίου τώρα έχει γίνει 3.000 στην καλύτερη, μπορεί, κανονικά είναι 6, αλλά δεν ζουν όλα. Το ότι το ένα ποντίκι έχει γίνει 3.000 τώρα, φταίει η γραφειοκρατία μόνο στη Ζάκυνθο. Μόνο. Α, να τα λέμε αυτά. Έχει στοχοποιηθεί η Ζάκυνθος από τους γραφειοκράτες. Και επειδή οι ιδιώτες δεν θέλουν να κάνουν τη μειοκτονία, ρε παιδί μου, σου λέει θα την κάνει η περιφέρεια. Και πάει τον μπαλάκι, τίνγκ, τόνγκ, τίνγκ, τόνγκ, ένας άνθρωπος στην εντατική.

0: Λοιπόν, να πούμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον Γιώργο Στασινόπουλο, στον Δήμαρχο Ζακύνθου και στην οικογένειά του για την απώλεια της μητέρας του. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Άγιο Γεράσιμο και θα γίνει εξόδιο ακολουθία και η ταφή της θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στις 12, είπαμε έτσι, στον Άγιο Γεράσιμο, και στις 6 το απόγευμα από το κημητήριο της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αρχαία Ολυμπία. Κουράγιο θα πούμε εμείς και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Τα όνειρά σου είναι βαριά.
0: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας και που θα συνεχίσετε, γιατί ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα και μέχρι όσο πάει το πρόγραμμά μας. Μια χαρά είναι ο καιρός έξω. Προσοχή στις γουρούνες, στα πατίνια, στα αυτοκίνητα, στα αεροπλάνα, στα ελικόπτερα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Across the Water, λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτή ήταν λοιπόν η Βίκυ Λέανδρος αποκλειστικά εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απλή, πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ ευγενική, μια παγκόσμια Ελληνίδα, μια τραγουδίστρια που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και άξια εκπρόσωπος του ελληνικού τραγουδιού, του ελληνικού στίχου σε όλο τον πλανήτη εδώ και 50, 60 και πλέον χρόνια. Θα τη δούμε της Παναγίας στο Sunny Festival. Αυσά επίτηδες τελευταίο το Across the Water, μάλλον να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένας από τους τέσσερις δίσκους που είχε γράψει στην Αμερική και γιατί ηχογράφησε σε αυτό το άλμπουμ, είχε μηχανικό ήχου τον Ernie Winfrey. Ο Winfrey έφυγε το 2019. Για όσους δεν ξέρουν, ο Ernie Winfrey ήταν ο μεγαλύτερος μηχανικός ήχου στον κόσμο μαζί με τον Alan Parsons. Δούλεψε με τον Paul McCartney, έβγαλε το άλμπουμ της Dolly Parton, του Neil Young, του Wilson Pickett, της Millie Jackson, του Charlie Daniels. Ξαναέκανε πάλι το reconnecting με τον Paul McCartney το 2016, έχει πάρει Lifetime Achievement Award και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα ηχογράφησε και δύο δίσκους με την Βίκυ Λέανδρος μέσα στη δεκαετία του 70. Και από τον Άσβιλ του τότε, να μην πάμε στον Άσβιλ του σήμερα. Καινούριο σίγγλ από τον Jerry Roll. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Beautiful day. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαδαλένα, αυτή ήταν η Έλλη Ζήνα από την Βραζιλία του παλιού καλού καιρού. Μετά την εποχή, μετά το κίνημα της Τροπικάλια και αυτό που ονομάστηκε αργότερα MPP, Μουσικά Popular Brasileira. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, του κόσμου βρίσκεστε, μας ακούτε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από το cosmosradio.gr και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Μου κάνει εντύπωση γιατί παίρνετε πάρα πολλά τηλέφωνα και είστε πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένοι και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, όπως και εγώ. Ήταν αμφίδρομο αυτό. Όσο συγκινήθηκε η Βίκυ Λεάνδρος που μιλήσαμε, άλλο τόσο μπορώ να πω ότι αυτό πέρασε και σε εσάς, στους ακροατές μας. Όλοι εσείς που καταλαβαίνετε απόλυτα όταν ένας άνθρωπος που είναι τόσο μεγάλος μουσικός και τόσο μεγάλος τραγουδιστής αγαπάει τελικά τόσο πολύ αυτό που κάνει. Και πραγματικά το καταλαβαίνω αυτό και από τα τηλέφωνά σας και από την αγάπη σας και μάλιστα και για τον φίλο ακροατή που είχε πει ότι όντως την είχε δει και εκείνος παιδάκι το 1969 στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή έφυγε μετά η Νταλιντά, ήρθε στην Αθήνα, είχε μείνει και στον Πειραιά. Εκεί ηχογράφησε τον Ντάρλα Ντιλάνταντά και πολλά άλλα τραγούδια. Πορεία, παγκόσμια πορεία, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η μουσική. Και αυτός είναι ο κόσμος, 93,6.

Αυτό είναι ο Μόμπι, αυτό είναι το Natural Blues. Τον είδαμε το Μόμπι στην Αθήνα, το θαυμάσαμε μετά από τόσα χρόνια. Και εμείς πάμε μέχρι τις 9.30 με την Marie Frost, με καινούριο τραγούδι. Ρίο Λούα.

Always the Sun. Αυτή είναι οι Stranglers. Φίλες και φίλοι, τέτοια μέρα το 1985 στο Καλλιμάρμαρο έγινε το Rock in Athens. Έγινε το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ μουσικής, rock μουσικής στη χώρα μας. Ήταν ένα δίμερο, ήταν 26 και 27 Ιουλίου. Και την πρώτη μέρα στις 26 είχαν εμφανιστεί καλή ώρα που ακούσαμε το Always the Sun, οι Stranglers. Ήταν οι Stranglers, η Telephone, η Depeche Mode και η Culture Club. Ήταν τότε ο Boy George. Και τη δεύτερη μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, είχαν εμφανιστεί η Cure, η Clash, η Tok Tok, αν τους θυμάστε, και η Nina Hagen. Ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο μουσικό φεστιβάλ με τόσο σπουδαίες συμμετοχές από το χώρο της παγκόσμιας rock μουσικής σκηνής. Και πολύ θυμούνται την κεντρική Nina Hagen και όλα τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, όπως ακριβώς και με το live show No Mercy, όταν είχαν τραγουδήσει Stranglers. Ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες και ένιωσε ο κόσμος εκείνη την εποχή ότι η Ελλάδα ήταν στο κέντρο της δημοσιότητας. Ήταν τότε και η Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό πραγματικά αυτή η συναυλία, που οι περισσότεροι ή τέλος πάντων κάποιοι από εσάς θα την θυμάστε. Ήταν και τα πρώτα σχόλια που έλεγαν τότε ότι αυτά τα παιδιά μοιάζουν με τους χιουράδες, οι λεγόμενοι Cures, οι Cure fans δηλαδή. Robert Smith, Joe Strummer έγραφαν τότε τα άρθρα ότι απέδειξαν πώς μπορούν να την άξουν στον αέρα τις φιέστες και όλα τα υπόλοιπα, με ακριβούτσικο λίγο το ειστήριο. Και με τους Τέλεφων, αυτό το γαλλικό γκρουπ που κάποιοι δεν τους ξέρανε, αλλά κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι επεδίωκαν οι Τέλεφων να γίνουν οι Rolling Stones στη θέση των Rolling Stones. Οι Stranglers βέβαια ήταν οι άρχοντες της πρώτης μέρας. Οι Depeche Mode, που σε κάποιους δεν άρεσαν, σε κάποιους άλλους, γιατί είχαν πολλά φωτιστικά και πολλά εφέ. Boy George, αντιφατική η συναυλία του Boy George. Και το λέω αυτό γιατί άλλοι χορεύανε, άλλοι γιουχάρανε, άλλοι πέταγαν μπουκάλια. Είχε έρθει και εδώ τότε στην ΕΡΤ ο Boy George και δώσει μια συνέντευξη και μιλήσει στον Γιώργο Μαρκάκη. Και είχε εμφανιστεί και στην τηλεόραση και είχε πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι άλλοι λέει πετάνε μπουκάλια, άλλοι πετάνε πέτρες, άλλοι που πέταγαν αναπτήρες. Από την άλλη, βέβαια, εμένα λέει δεν με νοιάζει, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα τι γίνεται. Για τους Cure δεν το συζητάω, ο Robert Smith, και για την Nina Hagen. Αυτή η φοβερή φυσιογνωμία που είχε παρουσιάσει τότε το Ecstasy. Έχει σημασία που το λέμε, γιατί με μια τέτοια μεγάλη συναυλία, φίλες και φίλοι, με ένα τόσο μεγάλο rock festival, ξεκίνησαν λίγο πολύ και άνοιξε η πόρτα για τα πάντα στη χώρα μας. Και μετά βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήρθαν οι πάντες και τα πάντα μέχρι και σήμερα, και η Ελλάδα είναι για τα καλά μέσα στο παγκόσμιο μουσικό χάρτη, και αυτό το καταλαβαίνουμε κάθε χρόνο με όλα αυτά τα live που έρχονται, με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα και με ονόματα τα οποία είναι σήμερα, είναι update σήμερα και όχι μόνο. Αυτή είναι η Trover, 39 λεπτά μετά τις 9 στον κόσμο σε 93,6.

Άντε Σολέιλ, βρεθήκαμε για λίγο μέχρι τη Σουηδία και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τρομπόν Σόρτι, τη Σιλαή και τον Ζίκι Μάρλι. Από το καινούριο άλμπουμ του Ζίκι.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, παρέα με τον τρομπόν Σόρτι και με την Σίλα Ι. Από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy, χθες έπεσαν τίτλοι τέλους, φίλες και φίλοι, στο Release Athens στην πλατεία νερού. Τραγούδησαν οι επικά οι Savatage με την φοβερή μπαλάντα των Believe και οι Sabaton, Σουηδοί ηγέτες του Power Metal. Και κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί τελειώνει η πλατεία νερού στο Φάληρο, σταματάνε, δεν θα γίνονται πια συναυλίες από του χρόνου εκεί. 10 χρόνια το Release Athens βρισκόταν στην πλατεία νερού, έχουμε πάει όλοι, έτσι, έχουμε πάει πάρα πολλές φορές, το ξέραμε το χώρο, ο χώρος ήταν σημείο αναφοράς, ανεξάρτητα αν ήταν τόσο μεγάλος, ξέραμε ακριβώς που θα πάμε, που θα βρεθούμε, που θα συναντηθούμε, αν είχε 5 και 10 και 20 και 30 και 35 χιλιάδες ανθρώπους, ήταν ένας χώρος που το ξέραμε πάρα πολύ καλά, ήταν ένας χώρος που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με τα live. Όταν έλεγες για το release, ήξερες ότι θα δώσεις ραντεβού στη πλατεία νερού και με όλα αυτά τα live και με όλο αυτό το καιρό. Δυστυχώς, για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι τώρα της ώρας, το release φεύγει από την πλατεία νερού. Θα πάει σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως διαβάζουμε. Ο συναυλιακός χώρος θα βρεθεί στον παλιό υπόδρομο, στο Μαρκόπουλο, πολύ πιο μεγάλος πλέον. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάει. Ξέρετε και εμείς που είμαστε άνθρωποι της δουλειάς, αλλά και εσείς βέβαια, να είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τέτοιους χώρους και πολύ περισσότερο με τα live και με όλες αυτές τις συναυλίες και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λίγο πολύ ερχόμαστε και ακόμα και με τους ακροατές, έτσι, και πιο κοντά και πιο κοντά και πιο κοντά. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Οι Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ διασκευάζουν You Know I'm No Good, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Amy Winehouse.

I'm no good. Αυτή ήταν η Rolling Stones. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη και όλους εσάς για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Σας αφήνω με τη Λίκη Λί και το Lucky Again. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12-12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε φίλες και φίλοι όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

δίνει τη δισκογραφική εργασία του. Αυτές οι μουσικές είναι που θα μας φέρουν κοντά και θα μας κρατήσουν συντροφιά. Είναι που θα μας ανοίξουν τον οίκο μας για να αντέξουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

κομμάτι είναι του Bob Marley, Slave Driver, από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες, από την Rihanna Giddens, την Leila Makala και την Alice Russell.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς δεν πάμε μακριά. Με τον Jeff Coffin θα ασχοληθούμε. Ο Victor Kraus που είναι εδώ, ο Ρεόκο Σουζούκι, αλλά και ο Κεμμό που φτιάχνει αυτό το γελί Γκιστσί.

εδώ η Hot Mule απλώς εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Μπάρτς αλλά και τους Le Cumbiana Jazz, ένα κομμάτι με τίτλο Να Κολόνια από την Hot Mule η οποία διανέμει τις μουσικές.

και παπκάλιζαν Ρεμπέκα, έρχονται από το βορρά να συναντήσουν ποιον, τον τεράστιο Τιμπάου Ταβάρες. Έτσι προκύπτει αυτό το Infelicidad που έφτιαξαν μαζί.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Κόσμος 93,6.
3: I'm trying to share with you a certain style of life and an attitude to life and an insight.
4: There is going to be a dance this evening, and I would like you all to come. The person who brings you an invitation to dance

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.